0: Χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Β Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος και ειδικότερα στο κάμπο της Μαγούλας. Ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.000 στρέμματα. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Μέσω του 112 καλούνται οι κάτοικοι των περιοχών Μαρκόπουλο, Κρεμμύδη και Κατελιός να απομακρυνθούν άμεσα προς το Αργοστόλι. Επιτόπου επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και νέα οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κεφαλινίας. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, μιλώντας στο ΕΡΤ News, εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπρησμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν έχει καεί. Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κέρκυρας. Συνολικά 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές χθες σε όλη τη χώρα. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο φίχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Συνολικά 11 συλλήψεις χθες. Σε κατάσταση κινητοποίηση σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ερεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει άμεσα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Η Τεχεράνη προειδοποιεί με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες ή Ισραήλ, στοχεύοντας όλες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς, τα Ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Λεβιάθαν και Τάμαρα. Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής λόγω ενδεχόμενης βαλιστικής επίθεσης από την Τεχεράνη. Το State Department καλεί τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να είναι προετοιμασμένοι να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας. Στη Γάζα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρά την ανακοίνωση Τραμπ για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες για την εφαρμογή της περσινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με αφοπλισμό της Χαμάς και προοδευτική απόσυρση του Ισραήλ από το θύλακα. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στη Θέουτα, το θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, σταμάτησαν καθώς χθες η αστυνομία άρχισε να εγκαθιστά ένα πλωτό φράγμα 500 μέτρων ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο μετά τη μαζική εισρωή των προηγούμενων ημερών που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 57 άνθρωπους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ, από 23 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Earth News Radio 105.

0: Πάμε να στρέφουμε με το Earth News για να δούμε τι γίνεται στην Κέρκυρα. Είναι μεγάλη φωτιά από ό,τι φαίνεται.
1: Έχει εκδηλωθεί και έχει επεκταθεί με μεγάλη ταχύτητα προς το Μαρκόπουλο. Mm-hmm. Είναι νύχτα όπως ξέρουμε, δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέριο ακόμα. Περιμένουν το πρώτο φως της ημέρας για να δουν πώς θα, αν θα υπάρχουν και διαθέσιμα ένα αέριο για να ρηχθούν στη μάχη της φωτιάς εδώ στην, εκεί στην Κεφαλονιά. Είναι νύχτα, είναι και το δύσβατο εκεί ανάγλυφο της περιοχής.
2: Και είναι και μια περιοχή, μας είπε ο Δήμαρχος, που δεν έχει καεί, άρα έχει βλάστηση, οπότε είναι μια περιοχή που ευνοεί ακριβώς δηλαδή την επέκταση της φωτιάς, ναι.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει αυτή πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Έχουν κοινωθεί για προληπτικούς λόγους, δεν έχουν ακόμα κινδυνεύσει
2: οι δύο κοινότητες, ναι.
1: Οι δύο κοινότητες. Έχουν κοινωθεί ωστόσο για προληπτικούς λόγους και ουσιαστικά αυτό που κάνουν οι πυροσβέστες είναι να μπορέσουν να εμποδίσουν, να προσπαθήσουν να εμποδίσουν τις πλόγες να φτάσουν εκεί.
2: Μάλιστα. Άρα η εικόνα είναι η εικόνα η οποία δεν, είναι επιδεινωμένη η εικόνα έτσι όπως μας την περιγράφεις, γιατί δυστυχώς εκεί φυσούν άνεμοι οι οποίοι ενισχύουν την πυρκαγιά. Ο Δήμαρχος προηγουμένως, ο Αντρέα, μας περιέγραψε το γεγονός ότι οι επίγειες δυνάμεις όσες είναι εκεί που προσπαθούν, έτσι επιχειρούν για την αντιμετώπιση της, δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα γιατί η ένταση της είναι μεγάλη και δεν μπορούν να πλησιάσουν πολύ κοντά. Μας είπες και εσύ δεν κινδυνεύουν οι δύο οικισμοί, ωστόσο έχουν και
1: νοθεί. Η λεπτομέρεια είναι ότι εκεί το Μαρκόπουλο σώθηκε γιατί φαίνεται, έτσι μιλάμε μέχρι αυτή την ώρα,
2: ναι,
1: γιατί άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου.
2: Μάλιστα.
1: Αν τη μία αυτό είναι καλό, απ' την άλλη είναι ότι είναι και το απρόσμενο γιατί δεν ξέρουμε προς τα που θα φυσήξει μετά και προς τα που θα μπορέσουν να κινηθούν οι δυνάμεις.
2: Ναι, γιατί η εικόνα που μας έδινε ο Δήμαρχος προηγουμένως είναι ότι εκένωναν το Μαρκόπουλο με πολύ μεγάλη έτσι, βιάση, ακριβώς επειδή οι φλόγες είχαν φτάσει στα όρια του χωριού. Τώρα μας λες άλλαξαν οι άνεμοι και έχει έτσι το χωριό,
1: προς
2: δεν κινδυνεύει.
1: Ναι, έχει σωθεί προς το παρόν. Ναι.
2: Εντάξει, τώρα έχουμε και 3 ώρες ακόμη μέχρι το ξημέρωμα. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα, και εκεί θα εξελιχθούν έτσι ομαλά μέχρι το πρωί που θα επιχειρήσουν, ίσως μπορέσουν να έρθουν και άλλες δυνάμεις από τα γειτονικά νησιά και θα μπορέσουν πιο αποτελεσματικά ίσως να χτυπήσουν την πυρκαγιά. Αντρέα, σε ευχαριστώ πολύ για τις λεπτομέρειες, για το ρεπορτάζ. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο εκεί και στην Κεφαλονιά. Είπαμε και πριν, πολύ παθονισή, έχει καεί πάρα πολλές φορές. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τις πυρκαγιές. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια άλλη διάσταση, γιατί πραγματικά έχουμε δει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα όταν πραγματοποιούνται εκενώσεις από διάφορες περιοχές.
0: Οι άνθρωποι... Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Earth News. Ανδρέας Πάπα Δημητρίου έδωσε το ρεπορτάζ από τη Κεφαλονιά. Όλοι ευελπιστούμε σε αυτό, να αλλάξει η φορά του ανέμου σε όλα τα μέτωπα, να ξημερώσει και να μην έχουμε ανέμους για να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα και στην Κεφαλονιά και στη Δυτική Αττική, που η φωτιά κατακαίει την κατάφυτη πλευρά του Κυθερώνα. Πριν πάω στην Αττική, παρακαλώ θα μου επιτρέψετε, επειδή μιλάγα για την Κεφαλονιά, έχει δοθεί εντολή εκένωσης για Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι και Κατελιό. Και οι άνθρωποι τώρα προσπαθούν εκεί να δουν τι θα κάνουν με τις δυνάμεις που βρίσκονται. 35 οχήματα είναι εκεί, ομάδες πεζοπόρων, οχήματα λεωπυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, υδροφόρες, σωτά κτλ. Για τη Δυτική Αττική τώρα που ξεκίνησα να λέω, που είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο, και τη κατάφυτη πλευρά του Κυθερώνα από το Λεποφόρη μέχρι την παραλία της Ψάφας προς τα Μέγαρα, βρίσκει καύσιμη ύλη και προχωρά με δύναμη φλογοβόλου σε ένα πολύτιμο κομμάτι της Δυτικής Αττικής και προσπαθούν τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις τιτάνια μάχη για να την ανακόψουν. Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τη Βένιζα και μετακινήθηκαν προς τα Μέγαρα, αρκετοί παραμένουν και παρακολουθούν την εξέλιξη, διότι κινδυνεύουν σπίτια από τις 9 χθες το βράδυ. Το πύρινο μέτωπο πέρασε από την κορυφογραμμή του Κυθερώνα για να κάψει τουλάχιστον 3 σπίτια στον οικισμό. Και τώρα οι πυροσβέστες και τα πεζοπόρα, τα τμήματα, χτυπάνε το πύρινο μέτωπο πλευρικά τις τελευταίες ώρες που έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι. Και η ταχύτητα που έσπρωχνε ο άνεμος την πυρκαγιά προς το Καλαμάκι Βιωτίας προκάλεσε καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό. Το μέτωπο, το πύρινο, επικατάθηκε ως και 100 χιλιόμετρα, απειλώντας από ανατολικά την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και από τον νοτιοδυτικά το Μύτικα και την Ψάθα. Έτσι. Στο κρύο πηγάδι Βιλίων, κοντά στην Αγία Παρασκευή, οι φλόγες καταστρέφουν ένα από τα πιο πυκνά δάση, ενώ το θετικό είναι ότι ο άνεμος φυσάει αντίθετα από το μικρό οικισμό. Να υπενθυμίσω, τουλάχιστον 500 πυροσβέστες στο πεδίο, μεταξύ αυτών Ρουμάνοι και Γάλλοι δασοκομάντος. Εχθές επιχείρησαν 39 εναέρια μέσα, να πέσει ο αέρας, να επιχειρήσουν ξανά. Συνήθεια, παιδιά, 6 Δευτέρα φύσης, 3 και 18 είναι αυτό το ξημέρωμα της Κυριακής 2 Αυγούστου, συντονισμένη στο ET News Radio 105,8. Παρακαλώ, θα ήθελα, Νίκος Μαυριδόπουλος, ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτσίκη, εδώ για να σας ενημερώνουμε, μαζί με τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο. Αν δεν ήταν ο Νίκος, δεν θα ακούγαμε τίποτα. Παρακαλώ.

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε λίγο να συνδεθούμε παρακαλώ με το Earth News Radio. Ναι, το Earth News, Earth News Radio, είμαστε εμείς εδώ. Κώστας Νούσης είναι στη φωτιά τη μεγάλη, στη Βένιζα, παρακαλώ.
1: Δεξιότερα βλέπουμε τους φάρους των πυροσβεστικών δυνάμεων, των πυροσβεστικών οχημάτων να κινούνται, να αλλάζουν κατεύθυνση, να ανασυντάσσονται ουσιαστικά και να μπορέσουν από άλλα σημεία να ξαναχτυπήσουν την φλόγα. Και από πιο αριστερά είχαμε αναζωπήρωση, φαίνεται ότι έχει αρχίσει να πέφτει εκείνο το σημείο. Η κατεύθυνση των ανέμων σε αυτό το σημείο είναι τέτοια που οδηγεί σε καμένο έδαφος. Ό,τι παίρνει όταν έρχεται προς τα πίσω η φωτιά και καίει ό,τι άκαυτο μπορεί να έχει υπάρξει. Συνεχίζουν και οι δυνάμεις εκεί της αστυνομίας να απομακρύνουν. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι προσπαθούν να απομακρύνουν και εκείνη ζώα τα οποία μπορεί να έχουν μείνει, κάποια κατοικίδια τα οποία μπορεί να έχουν μείνει σε σπίτια. Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια, μια πολλαπλή προσπάθεια από πολλές ομάδες, από πυροσβεστική, από εθελοντές, από αστυνομία, από πολίτες που προσπαθούν από την πλευρά τους ο καθένας να κάνει το έργο του. Η πυροσβεστική συνεχίζει την προσπάθεια κατάσβεσης. Υπάρχουν μέσα υδροφόρες και εθελοντικές ομάδες που προσπαθούν να ενισχύσουν το έργο τους. Και βεβαίως η αστυνομία προσπαθεί να διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων, μη επιτρέποντας όσων δεν έχουν δουλειά μέσα στην περιοχή εκείνη όπου είναι σε πλήρη ανάπτυξη το πύρινο μέτωπο. Βλέπετε δεξιά, σας μεταφέρουμε με την κάμερα του Earth News και τον Χριστόφορο Δέμο, το πώς έχει αναπτυχθεί, πώς το πύρινο μέτωπο έχει
2: γιγαντωθεί,
1: δώσει σε εκείνο το σημείο.
2: Έχει γιγαντωθεί και δυστυχώς αναπτύσσεται και φαίνεται ότι και οι άνεμοι δεν πέφτουν. Δεν είναι αυτό το δεκάλεπτο της έντασης για το οποίο μιλούσαμε μέχρι τώρα, Κώστα. Φαίνεται ότι έτσι είναι μια αύξηση της έντασης των ανέμων η οποία διατηρείται. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουν τέλος πάντων οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να το κρατήσουν κάπως. Η Βένιζα είναι απόψε το μεγάλο στοίχημα για την περιοχή της Δυτικής Αττικής, πραγματικά, γιατί είναι πολύ κοντά και το χωριό, είναι στα όρια του χωριού αυτό το μέτωπο το οποίο παρακολουθούμε τώρα και η επικινδυνότητα είναι πολύ μεγάλη. Το χωριό έχει εκενωθεί βεβαίως, έχουν μείνει μόνο οι εθελοντές που βοηθάνε τις πυροσβεστικές δυνάμεις και πολύ μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχει επικεντρώσει σε αυτό το μέτωπο το οποίο πραγματικά μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο. Ελπίζουμε όχι. Ελπίζουμε να μείνουν, έτσι, να μείνουν τα πράγματα όσο έχουν. Αν και το τελευταίο δεκάλεπτο τέταρτο, Κώστα, μας μεταδίδεις και εσύ, βλέπουμε και εμείς τους δέχτες μας από την εικόνα του Χριστόφορου Δέμου, ότι τα πράγματα δυστυχώς επιδεινώθηκαν.
1: Δυστυχώς έχουν επιδεινωθεί. Είναι αυτό το παιχνίδι που περιγράφουμε, το παιχνίδι του ανέμου που δεν αφήνει καθόλου τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ηρεμήσουν ή να πούν ότι κάτι πάει καλύτερα, να εφησυχάσουν, ότι κάτι πηγαίνει καλύτερα. Συνεχώς τους αναγκάζει και να μετακινούνται και να αλλάζουν και εκείνοι θέσεις για να μπορέσουν να προσβάλλουν το πύρινο μέτωπο. Βλέπουμε το πώς ξανά απλώνεται συνεχώς προς τα δεξιά και κινείται προς τα μέγαρα. Βλέπουμε την ταχύτητα με την οποία δεξιά κινείται το πύρινο μέτωπο και σας μεταφέρει
2: πραγματικά
1: ο Χριστόφορος Δέμος. Η μανία της φωτιάς είναι, δηλαδή, η ταχύτητα με την οποία έχει αρχίσει να κινείται δεξιά προς την πλευρά των μεγάρων είναι μεγάλη.
2: Η κατεύθυνση της είναι από τους πρόποδες του Κυθερώνα προς τον κάμπο των μεγάρων και εκεί, σε εκείνη την περιοχή, έχουμε πολύ καλλιέργειες με καύση μήλη επίσης, μπορεί να μην είναι δάσος αλλά δεν έχει σημασία. Βλέπουμε τώρα ότι αυτή είναι μια νέα επιδείνωση, πραγματικά πολύ επικίνδυνη. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία, Κώστα,
1: είναι
2: θα πάμε...
1: Είναι μια μεγάλη επιδείνωση.
2: Ναι, σε ακούω.
1: Είναι μεγάλη και έχει απλωθεί πάρα πολύ. Έχει απλωθεί πάρα πολύ το μέτωπο προς τα δεξιά. Βλέπουμε ότι έχει αλλάξει τελείως η εικόνα και επιδεινώνεται συνεχώς η κατάσταση.
2: Λοιπόν, Κώστα μου... να σε ευχαριστήσω, να βάλουμε μια πρώτη, να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα πάμε και στο Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται από την άλλη πλευρά αυτού του μετόπου, δηλαδή στην Ψάθα, στο μέτωπο εκεί, το οποίο της Ψάθας Αλεποχωρίου, για να δούμε την εικόνα που έχουμε εκεί, Γιώργο. Από την πίσω πλευρά, εκεί που βλέπαμε την αντανάκλαση που μας έλεγες προηγουμένως, πίσω από το βουνό εκεί που είναι στο Αλεποχώρι, δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται
3: όση
2: καλά.
3: Ώρα περιέγραφε, όση ώρα περιέγραφε ο Κώστας αυτή την έντονη φλόγα, αυτό το μεγάλο πορτοκαλί πράγμα που υψωνόταν μπροστά του, εμείς βλέπαμε από εδώ την αντανάκλαση αυτή mm-hmm. που προανέφερες, τη βλέπαμε πάρα πολύ έντονη. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει πέσει η φλόγα αυτή. Πριν από λίγο ήμασταν σχεδόν πεπισμένοι ότι θα μπορούσε να σκαρφαλώσει στην κορυφή του βουνού η φλόγα συγκεκριμένη, όμως φαίνεται ότι εξελίχθηκαν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σου πω ότι έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ο άνεμος. Mm-hmm. Είναι πολύ δυνατός ο άνεμος εδώ και αρκετή ώρα και αυτό φαίνεται ότι είχε ως αποτέλεσμα να δούμε αυτή τη φλόγα που προαναφέραμε να μεγαλώνει. Να φαίνεται πολύ έντονο το φως της φλόγας ακόμη και από την πίσω πλευρά του βουνού από όπου βρισκόμαστε. Όσον αφορά στο υπόλοιπο μέτωπο, θα μας δείξει ο Πέτρος Ολίλιος στο βάθος ότι συνεχίζει με την ίδια δυναμική να ανεβαίνει, παρόλο που μιλάμε για πλαγιά, συνεχίζει με μεγάλη δυναμική η φλόγα να ανεβαίνει χωρίς να μπορεί να σταματήσει οτιδήποτε. Μιλώντας με ντόπιους κατοίκους εδώ της περιοχής πριν από λίγο, και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται καθημερινά με τη θάλασσα, με το ψάρεμα, γνωρίζουν τον καιρό, γνωρίζουν να εκτιμούν, να προβλέπουν τον καιρό, μας είπαν ότι η γνώμη τους είναι ότι και αύριο θα είναι δύσκολες συνθήκες από άποψη ανέμων και δεν μπορούν να πούν με βεβαιότητα κατά πόσο θα μπορούν να επιχειρήσουν τα ενάρια μέσα, κατά πόσο θα είναι εύκολο το έργο τους. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να κάνουν κάποιες ρήψεις με το πρώτο φως της μέρας, διαφορετικά θα παραμείνει πολύ δύσκολη η κατάσταση, όπως
2: φαίνεται. Έτσι όπως μας τα λέτε και οι δύο, Γιώργο, επειδή το στοίχημα της απόψινής βραδιάς είναι πόσο θα κρατήσει αυτό το παράθυρο της ύφεσης στην ένταση των ανέμων, φαίνεται ότι έχουμε μπει πλέον στη φάση του να ανεβαίνει η ένταση αυτή, γιατί και εσύ από την πλευρά σου αλλά και ο Κώστας από την άλλη πλευρά καταγράφει αυτό το πράγμα, αυτό ακριβώς το στοιχείο, ότι δηλαδή οι άνεμοι έχουν αρχίσει να ενισχύονται, πράγμα το οποίο βοηθάει την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Μας το λες και εσύ, το λέει και ο Κώστας. Ας ελπίσουμε ότι η φορά, τουλάχιστον σε ό,τι φορά...
3: Την ίδια στιγμή, Χρύσα...
2: Ναι.
3: Την ίδια στιγμή οι αστυνομικές δυνάμεις από τη μία έχουν κλείσει την περιοχή εδώ, δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης. Από την άλλη ο Πέτρος Ολίλιος θα μας δείξει στο βάθος το περιπολικό της αστυνομίας, το οποίο κάνει συνεχείς περιπολίες mm-hmm. ούτως ώστε να βεβαιωθεί οι αστυνομικοί ότι όλα είναι εντάξει, ότι έχουν φύγει όλοι, ότι δεν κινδυνεύει κανείς, ή αν κάποιος μπορεί να χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια. Είναι συνεχείς οι περιπολίες. Το έχουμε δει πολλές φορές να ακολουθεί αυτή τη διαδρομή Ψάθας Αλεποχωρίου παραλιακά. Ιδιαίτερα κατά την ώρα, την ώρα που φούντωνε η φλόγα που περιέγραφε ο Κώστας Ολούσης, είδαμε το περιπολικό να κινείται ακόμη πιο έντονα, να κινείται
2: Γιώργο
3: πολύ
2: μου,
3: περισσότερες
2: βάλε
3: φορές.
2: Μία τελεία,
3: και
2: γιατί, βάλε μία τελεία, Γιώργο μου, γιατί φαίνεται ότι στην Βένιζα τα πράγματα δυστυχώς πηγαίνουν πολύ χειρότερα. Πάμε στον Κώστα τον Ούση. Πραγματικά, Κώστα, ο άνεμος τελικώς δεν έκανε υπομονή μέχρι το πρωί. Έχουμε επιδείνει της έντασης του ανέμου και επιδείνωση και της φωτιάς.
1: Και βλέπουμε και με πόσο μεγάλη ταχύτητα τρέχει αυτή η φωτιά, και βλέπουμε και τους πυροστροβίλους που υπάρχουν μέσα στο πύρινο μέτωπο, και πώς σαν φλογοβόλο τρέχει όλη αυτό το μέτωπο της φωτιάς, με μεγάλη ταχύτητα βρίσκει την καύσιμη ύλη και καίει ό,τι βρίσκει στο πέρασμά της. Βλέπουμε το πόσο γρήγορα αναπτύσσεται και το πόσο γρήγορα έχει μετακινηθεί από τη σύνδεση λίγα λεπτά, δύο λεπτά πριν που δείχναμε την εικόνα. Είναι από τις λίγες φορές που μπορείς να δεις κάτι τέτοιο με τι ταχύτητα κινείται αυτή η φωτιά, τι έχει βρει εκεί πέρα και πώς αναπτύσσεται.
2: Και επειδή ακριβώς περιγράφει δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι άνεμοι, Κώστα, βλέπουμε ότι ενώ η φωτιά πηγαίνει προς τα νότια, γυρίζει ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνσή της, μόλις το είδαμε δηλαδή, αλλάζει κατευθύνση συνέχεια, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί είπαμε ότι αυτό το μέτωπο εξελίσσεται στις παρυφές της Βένιζας και πολύ κοντά στον οικισμό, πολύ κοντά σε σπίτια, επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις που είναι εκεί στα όρια του οικισμού. Είναι πολύ πολύ πολύ επικίνδυνο και σε ό,τι αφορά την εξέλιξή της και σε ό,τι αφορά την απειλή που έχει προς τον ίδιο τον οικισμό, ο οποίος έχει βεβαίως εκενωθεί, αλλά δεν θα θέλαμε να δούμε τις καταστάσεις που είδαμε χθες το βράδυ στο Πόρτο Γερμενό. Φαίνονται όμως ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά πλέον.
1: Όχι, η εξέλιξη είναι πάρα πολύ άσχημη. Βλέπετε στην άκρη εκεί του μετώπου το πώς φαίνεται ότι έχει σπάσει σε δύο σημεία ή αν έχει κάνει κάποιο πέταλο ουσιαστικά η φωτιά και προσπαθεί να διαμορφώσει την δική του, να βρει τη δική της πορεία για να κάψει και να συνεχίσει αυτό το οποίο κάνει αυτή την καταστροφή. Αν κινηθούμε λίγο πιο αριστερά, βλέπουμε και το πώς αναπτύσσεται ουσιαστικά αυτή η φλόγα. Έχει αναπτυχθεί σε όλο το μέτωπο από εκεί που βλέπαμε ότι ήταν κοντά, από το πόσο τι έκταση έχει πάρει ξαφνικά αυτό το μέτωπο της πυρκαγιάς.
2: Και βέβαια εμείς διακρίνουμε από την εικόνα που μας δίνεις ότι εκτός από το πρώτο επίπεδο, δηλαδή το μέτωπο που είναι οριακά έξω από το χωριό, έχουν αναπτυχθεί εκεί πίσω από τους καπνούς, βλέπουμε και ανασωπηρώσεις που γίνονται και σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Δηλαδή φαίνεται ότι έχουμε μία δράση γενικότερη εκεί στην περιοχή της πυρκαγιάς και μία γενική αναζωπήρωση σε όλο το μέτωπο, σε όλο το μήκος του μετώπου.
1: Ακριβώς, βλέπουμε εκτός από μπροστά στην εικόνα, υπάρχει από πίσω και ψηλότερα προς τον Κυθερώνα ουσιαστικά το πώς αναπτύσσεται σε στρώματα το πύρινο μέτωπο. Βλέπουμε και δεξιά προς τα δεξιά, θα σας δείξει τώρα ο Χριστόφορος Δέμος το πώς κινείται, με τι ένταση κινείται η φωτιά αυτή τη στιγμή και συνεχίζει να απλώνεται. Προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να μετακινηθούν, να βρούνε δρόμους ώστε να αναπτυχθούν στο σημείο το οποίο έχει κινηθεί η φωτιά. Βλέπουμε δηλαδή και εμείς τους φάρους αυτούς να κινούνται και να βρίσκουν άλλη κατεύθυνση, φώτα αυτοκινήτων να προσεγγίζουν μπροστά από το πύρινο μέτωπο για να μπορέσουν εκεί να
2: χτυπήσουν. Πραγματικά είναι μια απίστευτη ταχύτητα αυτή η οποία βλέπουμε τώρα στους δέχτες μας, δηλαδή μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα καταπίνει μέτρα αυτή η φωτιά, πραγματικά κινείται με απίστευτη ταχύτητα, απίστευτη. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η κατάσταση, πολύ δύσκολο το στοίχημα, δεν ξέρω, δεν εξελίσσεται έτσι με ευχάριστο τρόπο. Φαίνεται ότι μας το είπες και εσύ, μας το είπε και ο Γιώργος Κοβός από την άλλη πλευρά, οι άνεμοι δυνάμωσε το μέτωπο, ξανά έγινε επικίνδυνο. Δυστυχώς έχουμε ακόμη αρκετή ώρα μέχρι να ξημερώσει. Δεν ξέρω, Γιώργο, Κώστα, βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται δύσκολα.
1: Εξελίσσονται δύσκολα, βλέπουμε και η ταχύτητα είναι, μοιάζει με φλογοβόλο αν δείτε το πόσο γρήγορα κινείται η φωτιά. Βλέπετε τώρα ότι στην άκρη του πύρνου μετώπου πώς προσπαθούν τα πυροσβεστικά οχήματα να ανέβουν στο σημείο το οποίο έχει αναπτυχθεί η πυρκαγιά. Βρίσκεται ουσιαστικά το τέρμα, αυτή που οδηγεί ουσιαστικά η κεφαλή, αν θέλετε, της πυρκαγιάς. Προσπαθούν να φτάσουν 1, 2, 3, 4 οχήματα τα οποία μπορούμε να διακρίνουμε αυτή τη στιγμή εμείς από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε, για να μπορέσουν να χτυπήσουν σε εκείνο το σημείο το πύρινο μέτωπο και αν μπορούν βεβαίως να το σταματήσουν. Έχει απλωθεί πάρα πολύ. Είναι μεγάλη η έκταση στην οποία έχει αναπτυχθεί αυτό το μέτωπο. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να την φέρουν σε μια κατάσταση όπως αυτή που συζητούσαμε μισή ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα. Φαίνεται πάλι ότι η ένταση του ανέμου έχει αρχίσει να πέφτει. Βεβαίως είναι μεγάλη η απόσταση που έχει διανύσει η φωτιά, είναι μεγάλη η απόσταση την οποία έχει αναπτυχθεί, άρα θα πρέπει ουσιαστικά να απλωθούν και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για να την χτυπήσουν, για να την ρίξουν, δύσκολο, να την αποδυναμώσουν.
2: Είναι και σε πολλές γλώσσες, περίπου... έχει απλωθεί σε... Έτσι, δεν είναι ένα ενιαίο μέτωπο, το βλέπουμε κιόλας.
1: Και άλλη μία έκρηξη αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν πέρασε από το μικρόφωνο.
2: Πέρασε η Κώστα και είναι ένα προβληματικό έκρηξη. Στοιχείο αυτό, γιατί μας βάζει σε υποψίες ότι μπορεί να έχουμε και να έχει φτάσει σε κάποιες από τις εγκαταστάσεις εκεί που είναι στις παρυφές του χωριού. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επίσης πολύ δύσκολο. Το στοίχημα δεν κερδίθηκε. Δυστυχώς η ενδυνάμωση των ανέμων έφτασε να κάνει αυτό το μέτωπο πάλι πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο. Δυστυχώς.
1: Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έγινε αυτό, το ότι απλώθηκε. Σε περίπου 10 με 15 λεπτά κατάφερε η φωτιά να απλωθεί. Τόσο βλέπετε ότι στο σημείο εκεί, στην άκρη, στην κεφαλή του πύρνου μετόπου, με την ένταση που υπάρχει, που μπορεί να φανεί και στους δέκτες, πώς κινείται το πύρνο μέτωπο. Ξανά έχει ένταση των ανέμων, έχει ενισχυθεί η ένταση των ανέμων στο σημείο, πώς αναπτύσσεται η φλόγα. Προσπαθούν να κινηθούν, από ό,τι μπορώ να διακρίνω από το σημείο το οποίο βρίσκομαι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχυθούν σε εκείνο το σημείο για να την χτυπήσουν. Κινείται πάρα πολύ γρήγορα, προς την πλευρά των Μεγάρων. Υπάρχουν 2 και 3 στρώματα προς τα πάνω, προς τον Κυθερώνα, ουσιαστικά όσο ανεβαίνει προς τα πάνω. Υπάρχει βέβαια αυτή η γραμμή, αυτό το πύρνο ποτάμι το οποίο έχει αναπτυχθεί στο σημείο και συνεχίζει αυτό το καταστροφικό έργο σε μία μεγάλη έκταση, σε μία μεγάλη απόσταση. Βεβαίως και οι καπνοί που έχουν αναπτυχθεί εκεί πέρα δεν δίνουν την εικόνα να έχει σταματήσει, αλλά συνεχίζει συνεχώς η φωτιά να απλώνεται. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη εξέλιξη, είναι μία...
2: Σου δίνει την αίσθηση Κώστα, ότι έχεις ρίξει πετρέλαιο στην περιοχή, έβαλες ένα σπίρτο και αυτό έτσι κάνει ανάφλεξη. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο γρήγορα ταξιδεύει, πόσο γρήγορα επεκτείνεται σε πολλά επίπεδα, με πολλές γλώσσες. Πράγμα που την κάνει και πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Δεν είναι ένα ενιαίο μέτωπο. Βλέπουμε σε 3 ή 4 επίπεδα μέχρι έτσι όπως μας το δίνετε εσείς, δηλαδή όπως μας το δίνει ο Χριστόφορος ο Δέμος, σε τουλάχιστον 3-4 επίπεδα εξαπλώνεται η φωτιά, πηγαίνει προς τα κάτω με νότια κατεύθυνση προς τον κάμπο των Μεγάρων.
1: Όπως μπορείτε να καταλάβετε και από το μέγεθος του μετώπου αυτού, έχει καταφέρει εκτός του να αναπτυχθεί, να σπάσει και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες θα πρέπει να ανασυντάξουν ουσιαστικά τις δυνάμεις και να αναπτυχθούν σε μεγαλύτερο μέτρο. Θα πρέπει να φύγουν από το ένα σημείο στο άλλο και να προλάβουν ουσιαστικά την κεφαλή του πύρνου μετώπου για να μπορέσουν να τη χτυπήσουν. Βλέπουμε ότι κάπου στη μέση έχουν αναπτυχθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεχίζουν να κινούνται προς την. Μπροστά από την φωτιά όσο γίνεται. Βλέπουμε να κινούνται συνεχώς τα πυροσβεστικά οχήματα για να την προλάβουν αυτήν την φωτιά, να βρουν εσωτερικά δρόμους για να μπορέσουν να την χτυπήσουν. Ωστόσο βλέπουμε ότι το πόσο γρήγορα αυτή κινείται, πόσο γρήγορα αυτή η φωτιά κινείται, είναι πάρα πολύ έντονη, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί αυτή την στιγμή. Βλέπουμε και μέσα από τους καπνούς το πώς πίσω από τους καπνούς υπάρχει.
2: Έτσι, και πάνω στο βουνό, πραγματικά.
1: Και άλλη γραμμή.
2: Έχει αναζωπήρωση και πάνω στο βουνό. Δεν είναι μόνο το μέτωπο που είναι κάτω, στο οποίο, μπροστά από το οποίο έχουν ακροβολιστεί τα πυροσβεστικά οχήματα και τα
1: οχήματα
2: της
1: πυροσβεστικής, ακριβώς.
2: Έχει και πάνω στο βουνό αναζωπηρώσεις. Αυτό είναι. Φλέγεται ουσιαστικά όλη η πλευρά του Κυθερώνα. Έχει μια μεγάλη αναζωπήρωση εξαιτίας της ενίσχυσης των ανέμων. Ελπίζαμε ότι θα. Περνούσε μια μισή ώρα ακόμη μέχρι να γίνει αυτό. Δυστυχώς το παράθυρο έκλεισε Και όπως μας είπε και ο Γιώργος Κοβός, που είναι από την άλλη πλευρά, στην Ψάθα, και εκεί οι άνεμοι ενισχύονται και εκεί το μέτωπο, έτσι, και η δύναμη της φωτιάς επίσης ενισχύεται.
4: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μένεται σε δύο μέτωπα. Το νότιο μέτωπο κατακαίει ανεξέλεγκτο την κατάφετη πλευρά του Κιθερώνα από το Αλεποχώριο στην παραλία της Ψάθας πριν τον κάμπο των Μεγάρων. Ηλικιωμένο ζευγάρι απομακρύνθηκε χθες από την πυροσβεστική λίγα λεπτά πριν το πύρινο μέτωπο εισβάλλει στη Βένιζα, εκεί όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς η φωτιά καίει πολύ κοντά στον οικισμό που έχει εκενωθεί. Το ανατολικό πύρινο μέτωπο απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια. Δεκάδες πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Μικρή βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος και ειδικότερα στο κάμπο της Μαγούλας. Ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 11.30 χθες βράδυ στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Μηνύματα από το 112 για άμεση απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλος, Κρεμμύδη, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μαυράτα προς Αργοστόλη. Επιγυρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αργοστολίου. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπρησμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν είχε καεί. Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κέρκυρας. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο φίχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Συνολικά χθες έγιναν 11 συλλήψεις. Σε κατάσταση κινητοποίηση σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει άμεσα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Η Τεχεράνη προειδοποιεί με αποφασιστική απάντηση σε οποιοδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες ή Ισραήλ, στοχεύοντας όλες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, τα Ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Λεβιάθαν και Ταμάρ, σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής στο Τελαβίβ λόγω ενδεχόμενης βαλιστικής επίθεσης. Το State Department καλεί τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας. Στη Γάζα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρά την ανακοίνωση Τραμπ για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες για την εφαρμογή της περσινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με αφοπλισμό της Χαμάς και προοδευτική απόσυρση του Ισραήλ από το θύλακα. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στη Θέουτα, το θύλακα της στη Βόρεια Αφρική, σταμάτησαν, καθώς χθες η αστυνομία άρχισε να εγκαθιστά ένα πλωτό φράγμα 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά τη μαζική εισρωή των προηγούμενων ημερών που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους. Την Τρίτη θα συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Θέουτα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, θανάτους από πυροβολισμούς σε εστιατόριο στο Αϊντάχο, επιβεβαιώνει ανακοίνωση των αρχών, προσθέτοντας ότι ο δράστης είναι νεκρός. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν.
4: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
6: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Ω,
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Πάμε να συνδεθούμε πάλι με το Earth News. Είστε εσείς, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Παρακαλώ να δούμε τι γίνεται στη Βένιζα που η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.
3: Είναι πάρα πολύ έντονη η άνεμη εδώ στην περιοχή της Ψάδας και του Αλεποχωρίου. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μέτωπο που βλέπαμε από την αρχή πέρα στο βουνό να φουντώνει, πραγματικά να φουντώνει πάρα πολύ έντονα. Οι φλόγες γιγαντώνονται, τις βλέπουμε να γιγαντώνονται παρά τη μεγάλη απόσταση από την οποία βρισκόμαστε, είναι απέναντί μας. Παρόλα αυτά τις βλέπουμε να γιγαντώνονται, φαίνεται να προχωρούν, να λεβαίνουν με ορμή προς το βουνό. Ενώ παράλληλα η φλόγα την οποία περιέγραφε ο Κώστας Ονούσης νωρίτερα από την άλλη πλευρά, από το όρο Ζάστανο, την πίσω πλευρά του όρο Ζάστανο που έχουμε μπροστά μας, βλέπαμε και εμείς την διόγκωση ουσιαστικά της φλόγας, την αντανάκλαση εδώ στην πίσω πλευρά του βουνού. Τη βλέπαμε πάρα πολύ έντονα και κάποια στιγμή μας δόθηκε η εντύπωση ότι το πιθανότερο είναι να γυρίσει προς τα δω η φλόγα. Ήδη και τώρα φαίνεται να πάνε να κάνει κάποια δειλά βήματα προς την κορυφή του βουνού, αλλά αυτό γίνεται εδώ και ώρα. Φαίνεται ότι προσπαθεί να βγει, να ξεπηδήσει στην κορυφή του βουνού, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα καταφέρνει. Είναι η φορά του ανέμου τέτοια που δεν της επιτρέπει να ανέβει τόσο εύκολα. Ο άνεμος της πρόχνει κυρίως προς την περιοχή των Μεγάρων. Παρ' όλα αυτά όμως, πολλές φορές μην ξεχνάμε ότι η φωτιά έχει και το δικό της κλίμα, τη δική της κατεύθυνση.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, με ποια κατεύθυνση φυσούν οι άνεμοι εκεί στην περιοχή τώρα, εκεί που είσαι εσύ? Ακούμε ήδη τον ήχο του ανέμου να περνάει από το μικρόφωνο σου, που σημαίνει...
3: Η διεύθυνση των ανέμων εδώ αυτή τη στιγμή... φαίνεται να είναι βορειοδυτική.
2: Έχει γυρίσει μαΐστρος λοιπόν, με λίγα λόγια.
3: Και τώρα αυτή τη στιγμή...
2: φυσάει μαΐστρος με λίγα λόγια. Τώρα.
3: Πρέπει να έχει αλλάξει λίγο.
2: Ναι.
3: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη Χρύσα.
2: Λέω ότι αν είναι έτσι, φαίνεται ότι ο άνεμος έχει γυρίσει, είναι μαΐστρος στην περιοχή, που σημαίνει ότι σπρώχνει τις φλόγες όχι προς τη θάλασσα και το χωριό, αλλά προς τα πάνω στο βουνό.
3: Ναι, βέβαια, απλά πολλές φορές αλλάζει διευθύνσεις. Mm-hmm. Είναι διαφορετικές οι διευθύνσεις που παίρνει ανά ώρα και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον όμως είναι αυτή η κατάσταση. Είναι δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το μέτωπο παραμένει ενεργό σε πολύ μεγάλο μήκος και ακόμη και τα καντιλάκια που σιγοκαίγανε στο σημείο.
2: Έτσι.
3: Πιο κοντά προς το Πόρτο Γερμενό, βλέπουμε ότι φουντώνουν και εκεί γίνονται φλόγες μεγαλύτερες. Ακριβώς, βλέπουμε τις φλόγες εκεί. Μια και αναφέρθηκε στο Μύτικα, να σου πω ότι μιλήσαμε πριν από λίγο με ένα ζευγάρι το οποίο ήρθε από το Μύτικα. Από το Μύτικα τους ήρθε μήνυμα στο 112 και τους προέτρεπε να φύγουν προς Ψάθα. Ερχόμενοι προς Ψάθα, μετά από πολύ λίγη ώρα από ό,τι μας είπαν, τους ήρθε δεύτερο μήνυμα να εγκαταλείψουν την Ψάθα, να φύγουν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα, αν δεν κάνω λάθος. Και οι άνθρωποι παραμένουν εδώ με τα οχήματά τους έτοιμα, ούτως ώστε να, αν χρειαστεί, να φύγουν. Ουσιαστικά είναι λίγο έξω από την κατοικημένη περιοχή,
2: ναι.
3: Και όπως και ελάχιστοι άλλοι άνθρωποι, δηλαδή συνολικά είναι ζήτημα να έχουν μείνει 10 άτομα εδώ πίσω, με τα οχήματά τους έτοιμα, όπως προανέφερα, είναι σε ετοιμότητα και εκείνοι για να φύγουν αν χρειαστεί. Το είπα και νωρίτερα στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Μιλήσαμε με άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει ό,τι πράγματα, όσα πράγματα μπορούσαν να χωρέσουν μέσα στο όχημά του. Όλα τα πράγματα του σπιτιού μπορούσαν να χωρέσουν, τα έχει βάλει μέσα στο όχημά του. Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτά βρίσκονταν και φιάλες υγραερίου, ούτως ώστε σε περίπτωση που η πυρκαγιά έφτανε στο σπίτι του,
2: να μην βρει
3: κάτι έφλεκτο, να μην δημιουργηθεί κάποια έκρηξη που επιδεινώσει την κατάσταση.
2: Πάντως, η εικόνα που έχουμε εκεί και από σένα είναι ότι όπου υπήρχε μία μικρή εστία, σε όλο το μήκος του μετόπου, αυτή έχει ενισχυθεί και δυστυχώς ο άνεμος φαίνεται να ενισχύεται και όχι να πέφτει. Βλέπουμε και την αντανάκλαση πίσω από
3: ο
2: τη φωτιά.
3: Ο άνεμος πρόκλει πάρα πολύ δυνατά τη φλόγα.
2: Βλέπουμε αυτό που μας δείχνεις τώρα, είναι και η αντανάκλαση από τη φωτιά στη Βένιζα. Είναι επίσης το στοίχημα να μην γυρίσει και ανέβει την κορφή του βουνού αυτού, γιατί αν πηδήσει την κορφή και κατέβει προς τα κάτω, τότε απειλείται το Αλεποχώρι. Όλο το υπόλοιπο μέτωπο, ευτυχώς, επειδή ο άνεμος είναι βόρειο-δυτικός, σπρώχνεται προς το βουνό και όχι προς τις κατοικημένες περιοχές. Στις οθόνες μας τώρα η μεγάλη αναζωπήρωση της φωτιάς στη Βένιζα. Ο Κώστας Νούσης είναι εκεί. Κώστα, δυστυχώς από λεπτό σε λεπτό τα πράγματα επιδεινώνονται στην περιοχή.
1: Ακριβώς, και αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ουσιαστικά ότι σε διαφορετικά σημεία του μετόπου μπορούμε να δούμε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις του ανέμου. Mm-hmm. Είναι μία το στρέφει στα αριστερά και από την άλλη το οδηγεί, εννοώ προς την Ψάθα, ως προς ανατολισμό. Και
2: αυτό
1: το άλλο
2: έχει ένα νόημα
1: Μέγαρα.
2: Να μας το πεις τώρα, Κώστα. Να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί πραγματικά από την πλευρά του ο Γιώργος ο Κοβός έβλεπε την αντανάκλαση της αναζωπήρωσης και είναι στοίχημα εκεί αν η πυρκαγιά θα ανέβει στην κορυφογραμμή, γιατί αν την ανέβει και κατέβει προς τα κάτω απειλείται το Αλεποχώρι. Μας λες ότι ένα μέτωπο από αυτήν την αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που βλέπουμε του μετόπου, βλέπουμε την αντανάκλαση από την Ψάθα σε αυτήν την εικόνα, και είδαμε προηγουμένως και μπορούμε να ξαναδούμε, εδώ είναι η φωτιά η οποία υπάρχει στην Βένιζα. Η ερώτηση που θέλω να κάνω στον Κώστα τον Ούση είναι αν βλέπεις φλόγες να ανεβαίνουν

0: Στον Κιθερώνα, προς την κορυφή του, προς την κορυφογραμμή του βουνού, επικίνδυνες να απειλήσουν, να πέσουν από την άλλη πλευρά και να απειλήσουν το Αλεποχώρι.
1: Στο σημείο το οποίο είμαστε εμείς, στο σημείο το οποίο βλέπουμε μάλλον, η επαφή που έχουμε δεν σχετίζεται με το Αλεποχώρι. Πίσω μας αυτό το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι υπάρχει από πίσω αυτό το πορτοκαλί χρώμα, θα προσπαθήσουμε με τον Χριστόφορο Δέμο, αλλά δεν σχετίζεται με το μεγάλο μέτωπο το οποίο έχει αναπτυχθεί στον οικισμό. Πιθανότατα από την άλλη πλευρά ο Γιώργος ο Κοβός να βλέπει αυτό το οποίο δυστυχώς δεν έχω οπτική επαφή παρά μόνο να βλέπω το χρώμα.
0: Άρα είναι μέσα στη χαράδρα λοιπόν. Είναι μέσα στη χαράδρα, δεν μπορείς να έχεις άμεση οπτική επαφή. Άρα έχουμε ακόμη ένα μέτωπο που εκεί. Έχουμε ακόμη ένα μέτωπο που εκεί ενισχύεται εξαιτίας του ανέμου. Είναι αυτό που βλέπει ο Γιώργος ο Κοβός πίσω από το βουνό. Και εσύ πια στην δική σου οπτική είναι, στη δική σου οπτική επαφή είναι το μέτωπο το οποίο κατευθύνεται νότια προς τον κάμπο των Μεγάρων, έτσι.
1: Των Μεγάρων. Αυτή την εικόνα που θα σας μεταφέρουμε τώρα με τον Χριστόφορο Δέμο, το πώς έχει απλωθεί αυτή η φωτιά. Βλέπουμε υπάρχουν σημεία τα οποία οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταστήλει την φωτιά. Υπάρχουν όμως σημεία που έχουν αρχίσει να απλώνονται ψηλά προς τον Κιθερώνα. Βλέπουμε το πώς προσπαθούν να χτυπήσουν το μέτωπο της φωτιάς όταν πέφτει η ένταση του ανέμου. Έχει απλωθεί προς την πλευρά των Μεγάρων η φωτιά. Έχουν απλωθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν είναι μόνο από την μπροστινή πλευρά, από την μπροστινή γραμμή, αυτή τη γραμμή, την πρώτη γραμμή που βλέπουμε εμείς της πυρκαγιάς. Έχουν απλωθεί και από την πίσω πλευρά. Έχει δημιουργήσει ένα τόξο, μια καμπύλη ουσιαστικά η φωτιά, οδηγείται, είναι η μύτη μπροστά εκεί που σας δείχνει ο Χριστόφορος
0: αυτό
1: Δέμος.
0: Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι πάρα πολύ άσχημο
1: οποία
0: τώρα.
1: Τρέχει αυτό.
0: Είναι πολύ άσχημο,
1: ένας
0: τρέχει με μεγάλη ταχύτητα.
1: Δεν ξέρω αν πρόλαβε να σας το
0: μεταφέρουμε
1: με το πόση μεγάλη ταχύτητα ή πώς αναπτύχθηκε αυτή η φλόγα. Άρα εκεί πέρα η φωτιά βρίσκει ένταση ανέμου. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι έχει διαφορετική κατεύθυνση εκεί πέρα και διαφορετική κατεύθυνση στην αρχή του. Εκεί που σας δείχναμε αρχικά, από που ξεκίνησε να αναπτύσσεται ξαφνικά αυτό το πύρινο μέτωπο, που είναι από την τελείως αντίθετη κατεύθυνση. Βλέπουμε δηλαδή τις δύο διαφορετικές κατευθύνσεις που κάνει ο άνεμος. Πιθανότατα να υπάρχει κάποια χαράδρα εκεί πέρα.
0: Όντως είναι απίστευτο, Κώστα, μέσα σε περίπου μισή ώρα τι μεγάλη απόσταση έχει διανύσει αυτό το μέτωπο. Γιατί ξεκίνησε εκεί που μας δείχνετε τώρα και καταλήγει η μύτη του χιλιόμετρα πιο κάτω, πραγματικά
1: ακριβώς,
0: μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
1: Ακριβώς, ξεκίνησε από το σημείο που σας δείχνουμε τώρα και σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα αναπτύχθηκε όλη αυτή και μάλιστα έπρεπε να μετακινηθούν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί που ήταν μαζεμένες στην αρχή, εκεί ουσιαστικά που σας δείχναμε πριν από λίγο, χρειάστηκε να μετακινηθούν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο σημείο να απλωθούν σε όλο το μέτωπο και εκείνες και να προσπαθούν συνεχώς και εκείνες να αλλάζουν κατεύθυνση. Να πηγαίνουν, δηλαδή βλέπουμε ότι το πύρινο μέτωπο έχει προσπαθεί να ανοίξει έναν δικό του δρόμο, μια δική της διαδρομή η φωτιά. Αυτή την διαδρομή προσπαθούν να πιάσουν και να ανακόψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, τους αλλάζει τελείως και την στρατηγική. Αν και δεν νομίζω ότι είχαν συγκεκριμένη, νομίζω ότι συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις με αυτά τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς την στρατηγική επάνω στην οποία δουλεύουν και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Βλέπουμε όμως ότι έχει απλωθεί πάρα πολύ το πύρινο μέτωπο, κινείται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, φαίνεται και από τον καπνό, από τους ανέμους που πνέουν στο σημείο και πώς σπρώχνουν ουσιαστικά αυτήν τη φλόγα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Βλέπουμε ότι έχουν καταφέρει να ανακόψουν, να σπάσουν ουσιαστικά αυτό το μέτωπο σε δύο πύρινα μέτωπο ουσιαστικά. Το πρώτο από εκεί που ξεκίνησε για να μπορέσουν

0: Να το χτυπήσουν και κινούνται συνεχώς και αλλάζουν κατεύθυνση εκεί που κινείται η μύτη.
1: Κινούνται παράλληλα λοιπόν.
0: Και εκεί που φαίνεται ότι είναι και το πιο δύσκολο, κινείται, γίνεται παράλληλα πάρα πολλά πράγματα, κινούνται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παράλληλα με τη φωτιά για να μπορέσουν συνεχώς να την προλάβουν. Βλέπουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινείται αυτή η φωτιά. Ίσως θα πρέπει και εμείς να μετακινηθούμε για να μπορέσουμε να σας
1: δώσω λίγο το χρόνο. Λίγο το χρόνο, Κώστα. Θα πάμε στον Γιώργο τον Κοβό που είναι στην πίσω πλευρά, στην παραλία της Ψάθας, στη διασταύρωση Ψάθας και Αλεποχωρίου. Να σας δώσουμε τη δυνατότητα να μετακινηθείτε κι εσείς για να έχετε καλύτερη εικόνα και να έχεις και εσύ και καλύτερη οπτική επαφή να μπορείς να εκτιμήσεις τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, βάζουμε εδώ μία ανωτελεία με τον Κώστα τον Ούση και πάμε και πάλι στο Γιώργο τον Κοβό, ο οποίος είναι από την πίσω πλευρά, στην Ψάθα, να δούμε πώς Γιώργο μου έχει εξελίσσεται τώρα εκεί το μέτωπο, γιατί πραγματικά και αυτό είναι ένα μέτωπο χιλιομέτρων, το οποίο έχει αγκαλιάσει περιμετρικά την Ψάθα και το Αλεποχώρη, σχεδόν και το Αλεποχώρη.
2: Χρύσα, ο άνεμος συνεχίζει να είναι δυνατός, συνεχίζει με την ίδια ορμή, άρα αυτό συνεπάγεται ότι η πυρκαγιά συνεχώς φουντώνει όλο το μέτωπο. Από το Μύτικα, από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού και μετά μέχρι εδώ πάνω από την Ψάθα, ενώ για αρκετή ώρα είχε κάτσει, φαινόταν το μέτωπο, αλλά παρόλα αυτά η φλόγα φαινόταν να έχει κάτσει, να μην έχει τη δυναμική που είχε πολύ πολύ νωρίτερα. Από την ώρα που ξεκίνησε λοιπόν να φυσάει τόσο έντονα, έχουμε μία ενδυνάμωση της πυρκαγιάς. Οι φλόγες γίνονται πολύ πιο έντονες, ξεπηδούν πολύ πιο έντονα και φυσικά συνεχίζουμε να βλέπουμε αυτό το πορτοκαλί φως ακριβώς πίσω από το όρος Ζάστανο, που άλλες φορές δίνει την εντύπωση ότι θα γυρίσει και θα έρθει προς από την πλευρά την κατοικημένη της Ψάθας και του Αλεποχωρίου και άλλες φορές δίνει την εντύπωση ότι φεύγει, ότι απομακρύνεται. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ πυκνή η καπνή στην περιοχή. Ακόμη και τώρα που είναι νύχτα, οι καπνοί ξεχωρίζουν. Φυσικά ξεχωρίζουν και οι φλόγες, οι οποίες έχουν μεγαλώσει ακόμη και στο μεγάλο μέτωπο που είναι ακριβώς απέναντί μας, που όπως προανέφερα για αρκετή ώρα φαινόταν ότι είχαν κάτσει κάπως οι φλόγες, έχουν μεγαλώσει πλέον πολύ σε σχέση με νωρίτερα. Mm-hmm. Και προχωρούν πάλι προς το βουνό, ανεβαίνουν με μεγάλη δυναμική προς το βουνό, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση που τους δίνει ο άνεμος.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα φαίνεται, όπως προανέφερα, ο καπνός, ο πολύ έντονος καπνός. Πυροσβεστικές δυνάμεις είναι πολλές στο σημείο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι περίπου στους 500 πυροσβέστες, 496 mm-hmm. πυροσβέστες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο και επιχειρούν. Επίσης υπάρχουν και 23 πυροσβέστες από Γαλλία και άλλοι 23 από Ρουμανία. Έχουν να κάνουν, είναι πυροσβέστες που έρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Κάθε καλοκαίρι συμβαίνει αυτό, πολύ συχνά συμβαίνει αυτό. Και όπως και Έλληνες πυροσβέστες αντίστοιχα πηγαίνουν σε άλλες χώρες.
1: Ανταλλάσσουν τεχνογνωσία, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και τεχνικές αντιμετώπισης της πυρκαγιάς. Γιατί οι συνθήκες αλλάζουν, ακούσαμε και πριν τον κύριο Λέκα να το λέει, πρέπει να αναπροσαρμόζονται και να επικαιροποιούνται και οι σχεδιασμοί αντιμετώπισης της πυρκαγιάς και οι σχεδιασμοί πρόληψής της. Βλέπουμε και εκεί ότι το μέτωπο ενισχύεται επίσης. Μια δύσκολη μέρα περιμένει δυστυχώς πάλι την περιοχή. Εκτός από αυτές τις δύο πυρκαγιές, εκτός από αυτή την πυρκαγιά και τα δύο μέτωπα τα οποία παρακολουθούμε εμείς, βεβαίως νωρίτερα μας είχε πει και ο αντιδήμαρχος εκεί στα Βίλια ότι το μέτωπο το οποίο είναι στην Αγία Παρασκευή, το Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, ήταν και αυτό, είχε πέσει και δεν απειλούσε, δεν υπήρχε απειλή για τα Βίλια. Θα πρέπει να δούμε στην πορεία πώς εξελίσσεται και αυτό, γιατί βλέπουμε ότι η άνεμη στην περιοχή πραγματικά εντείνεται, αυξάνεται η έντασή τους. Εκτός λοιπόν από αυτό το συγκεκριμένο μέτωπο στη Δυτική Αττική, έχουμε το μέτωπο της Φωκίδας, το οποίο επίσης είχε βελτιωθεί καθώς έπεσαν οι άνεμοι. Ωστόσο, όλοι είναι σε συναγερμό μέχρι να ξημερώσει το πρωί. Ελπίζουμε οι άνεμοι και εκεί να μην έχουν οδηγήσει σε αναζωπήρωση, γιατί και εκεί το μέτωπο είναι πολύ κοντά στην κοινότητα, στον οικισμό ο οποίος έχει εκενωθεί. Έχουμε ακόμη ένα μέτωπο σε πλήρη εξέλιξη στην Κεφαλονιά. Μας είπε πριν και ο συνάδελφος ο Ανδρέας Παπαδημητρίου ότι έχουν εκενωθεί και εκεί δύο χωριά προληπτικά. Η κατεύθυνση του ανέμου είναι αντίθετη από τα χωριά. Παρ' όλα αυτά, η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη και είναι στοίχημα το αν θα γυρίσει ή όχι ο άνεμος. Επίσης, περιμένει το πρωί για να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη, έτσι, με πιο πολλές δυνάμεις και ίσως και με εναέρια μέσα. Η σημερινή μέρα ήταν μια μέρα η οποία ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Αιγιάλεια. Έφτασε σε σημείο να πυλούνται και να εκενώνονται 4 οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή από μια φωτιά που ξεκίνησε στις Νερατζιές χθες και εξελίχθηκε μέχρι τους πρόποδες της Ζήριας. Το στοίχημα κερδίθηκε να μην περάσει στο δασοσκέπαστο βουνό. Θα δούμε τι έγινε και εκεί. Έχουμε ετοιμάσει ένα ιστορικό που καταγράφει ό,τι έγινε σήμερα στην Αιγιάλεια.
3: Αυτή η φωτιά που καίει στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Πάστρα, ξέσπασε στις 11.30 περίπου χθες το βράδυ, λέει η πυροσβεστική. Έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μαυράτα. Να φύγουν οι άνθρωποι να πάνε προς Αργοστόλη. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, οι πυροσβεστικές. Στο πεδίο βρίσκονται 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 11 οχήματα και συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Αυτή είναι η εξέλιξη της φωτιάς στην Κεφαλονιά μέχρι τώρα. Αυτό που είπε η Χρύσα Ρουμελιώτη, περιμένουμε το πρώτο φως της ημέρας τι θα συμβεί, διότι ο Δήμαρχος Αργοστολίου μίλησε στο Earth News νωρίτερα και είπε εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπρισμό σε μια περιοχή κατάφυτη που δεν είχε καεί πριν και έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς στον ακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Κέρκυρας. Λοιπόν, περιμένουμε όλοι τώρα να δούμε τι θα γίνει με τους ανέμους και στην Κεφαλονιά και στην Δυτική Αττική, που η φωτιά μένεται σε δύο μέτωπα και είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, γιατί ενισχύθηκαν οι άνεμοι, άλλαξε και η φορά της φωτιάς και τώρα έχουμε ζητήματα πάρα πολύ μεγάλα. Το μεγαλύτερο ζήτημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Βένιζα, διότι είναι πολύ κοντά στον οικισμό. Βέβαια, έχουν ηχήσει από χθες πόσες δεκάδες φορές το 112 για εκενώσεις οικισμών. Στη Βένιζα κάποιοι άνθρωποι, όχι μέσα στον οικισμό, περιφερειακά, από τις 9 το βράδυ που είχαμε επιδείνωση της κατάστασης, παραμένουν μακριά από τα σπίτια, εννοείται, για να δουν, να δουν τι θα συμβεί. Και αυτό που συμβαίνει τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, 4 και 26 στα ξημερώματα της Κυριακής 2 Αυγούστου, δεν είναι καλό για τη Δυτική Αττική. Περιμένουμε με το πρώτο φως της ημέρας τι θα συμβεί. Επιτόπου βρίσκονται περίπου επίγειες δυνάμεις, περίπου 500 πυροσβέστες, μεταξύ αυτών Ρουμάνοι και Γάλλοι, όπως ακούσατε, δασοκομάντος και υδροφόρος των Δήμων και πεζοπόρα τμήματα και όλα αυτά. Μόλις χαράξει, περιμένουμε. Περιμένουμε να πέσουν οι άνεμοι και να σηκωθούν τα εναέρια μέσα. Σήμερα σε κάποιες περιοχές οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 7 μποφόρ. Βέβαια, η φωτιά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί από φωτιές άλλο τίποτα, η Μεσόγειος, έτσι, και η χώρα μας, και όχι μόνο, μέχρι το δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα. Και αν η κατάσταση τη βλέπουμε εμείς και λέμε δύσκολη, φανταστείτε τώρα τι γίνεται με τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Και έχουν μπει άνθρωποι μέσα στις φλόγες για να σβήσουν αυτές τις φωτιές που μένονται τόσα 24 ώρα. Με εχθρό μεγάλο το καιρό. Και την ξηρασία βέβαια που δημιούργησε όλη αυτή την καύση μήλη που δίνει στη φωτιά δρόμο να περάσει ακόμα και μέσα από σπίτια, γιατί έχουν καεί και σπίτια, έχουν καεί δάση, καίγονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Λοιπόν, είναι και 28. Κάτι έχω να ακούσω, νομίζω, Νίκο μου, στην πορεία. Εδώ θα είμαστε, όπως είμαστε όλο το βράδυ, για να μεταδίδουμε τα νεότερα. Ευχόμαστε στην επόμενη σύνδεση να τα πράγματα είναι πιο ευχάριστα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, μοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να συνδεθούμε πάλι με το Earth News, να δούμε τι γίνεται εκεί στη Βέρνιζα, παρακαλώ, στον Κυφερώνα μάλλον. Κώστας Νούσης.
1: Έχουμε μετακινηθεί περίπου 2 χιλιόμετρα προς την περιοχή Λιακωτό. Είμαστε επί της, του επαρχιακού δρόμου Μεγάρων Αλεοποχωρίου. Πίσω μου είναι αυτό το πύρινο μέτωπο, είναι η μύτη η οποία βλέπουμε. Από ό,τι φαίνεται στο σημείο το οποίο και σας μεταφέρει η εικόνα ο Χριστόφορος Δέμος, είναι χαμηλή βλάστηση, φαίνεται να καίει κάποια ξερόχορτα, ωστόσο συναντάει και δέντρα. Από εδώ μπορούμε να δούμε όλη αυτή την έκταση ουσιαστικά που κατάφερε το μη πύρινο μέτωπο να διανύσει.
2: Άρα, Κώστα,
1: και να φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο και πώς.
2: Θα κάνω μια ερώτηση τώρα. Αυτό που μας δείχνετε τώρα είναι στους πρόποδες του Κυφερώνα. Όμως φαίνεται και από την περιγραφή που κάνεις, δηλαδή ότι και η χαμηλή βλάστηση και κάποια δέντρα, ότι η μύτη αυτού του μετόπου έχει περάσει πλέον από τον ορεινό όγκο και έχει αρχίσει να αγγίζει τα όρια του κάμπου. Σωστά το λέω ή είναι η εντύπωση?
1: Η εικόνα που έχουμε εμείς από εδώ πέρα είναι ότι είναι στους πρόποδες και έχει όντως αρχίσει να αγγίζει. Είναι προς τα χαμηλά, κινείται προς τα χαμηλά. Δεν βλέπουμε δηλαδή από τις πρόποδες του Κυθερώνα και προς τα πάνω ίχνος φλόγας. Είναι χαμηλά ουσιαστικά το πύρινο μέτωπο. Στο σημείο το οποίο βλέπαμε τη μύτη και βλέπαμε αυτήν την ταχύτητα με την οποία έτρεχε και πιθανότατα έτσι να εξηγείται, είναι χαμηλή βλάστηση, ξερά χόρτα τα οποία πιθανότατα μπορεί να καίγονταν και έτρεχε με αυτήν την δυναμική το πύρινο μέτωπο. Βλέπουμε ωστόσο στο βάθος το πόσο έντονη είναι η καπνή και από πίσω υπάρχει αυτή η φλόγα. Δεν μπορώ να διακρίνω τι υπάρχει σε εκείνο το σημείο. Υπάρχει πλήρης ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο για να την σταματήσουν. Φαίνεται ότι εκεί έχει περιοριστεί η επέκτασή της προς τα δεξιά, προς την περιοχή δηλαδή προς τα Μέγαρα. Έχουν απλωρωθεί κατά μήκος. Θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε πού ήταν
2: η ένταση
1: νωρίτερα.
2: Πάντως εκεί να παρακαλέσουμε τον Χριστόφορο να μείνει. Να παρακαλέσουμε τον Χριστόφορο να μείνει εκεί.
1: Να μείνει λίγο αδεξιά ο Χριστόφορος, ναι.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Κάνε την περιγραφή σου αφού έχετε πάει προς τα αριστερά. Και όταν φτάσουμε, ήθελα απλά να παρατηρήσω ότι εκεί.
1: Να σας δείξουμε την εικόνα που
2: είναι
1: ήταν
2: πάρα
1: η φωτιά
2: πολύ.
1: Και ότι υπάρχει.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο.
1: Υπάρχει λοιπόν, είναι σε εκείνο το σημείο που σας δείχνει τώρα ο Χριστόφορος ο Δέμος. Εκεί βρισκόταν η φωτιά, εκεί την είχαν σταματήσει και πήρε όλη αυτή την έκταση, απλώθηκε δεξιά προς την πλευρά των Μεγάρων και παραμένει απλωμένη η φωτιά σε όλο αυτό το μήκος. Πιθανότατα όλο αυτό το οποίο βλέπαμε ήταν ξερόχορτα τα οποία βοήθησαν στο να επεκταθεί ακόμη περισσότερο αυτό το πύρινο μέτωπο. Το ότι είναι χαμηλά μαρτυρά ότι πιθανότατα είναι χαμηλή βλάστηση. Υπάρχουν σημεία βεβαίως που είναι πάρα πολύ έντονο.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι η κοντινή εικόνα που μας δίνατε προηγουμένως, όπως αυτό τώρα έτσι όπως πλησιάζει ο Χριστόφορος, κάνει zoom στην κάμερα. Εδώ βέβαια φαίνεται ότι είναι χαμηλή έτσι βλάστηση, όχι πολύ ψηλά δέντρα.
1: Στο αλλά στη μύτη. Είναι χαμηλή βλάστηση,
2: δεξιότερα είναι πιο ψηλές οι φλόγες.
1: Εννοείς δεξιότερα.
2: Ναι.
1: Ακριβώς είναι πιο πυκνό και σε χρώμα. Έχει βρει ουσιαστικά, πιθανότατα να έχει βρει κάποια ελαιόδεντρα στο σημείο. Είναι αυτό το οποίο περιέγραφε και πολύ νωρίτερα ο Θοδωρής ο Παναγιωτίδης, ότι προχωρώντας προς τα κάτω μπορεί να συναντήσει ελαιόδεντρα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε εμείς. Έχει καλλιέργειες.
2: Και προχωράει ακάθεκτη η Κώστα. Προχωράει ακάθεκτη, δεν σταματάει.

0: πάει.
1: Ακριβώς, και όσο, και όσο, και όσο δεν βρισκόμασταν στον αέρα και προσπαθούσαμε να φτάσουμε στο σημείο, ακούγαμε, πρέπει να ακούσαμε ακόμη τρεις αντίστοιχες ισχυρές εκρήξεις που ακούσαμε όσο ήμασταν στον αέρα νωρίτερα. Αυτό δείχνει ότι κάτι μπορεί να έχει βρει, κάποια επιχείρηση, κάποια κατοικία, ίσως πιθανότατα κάποια φιάλη, κάποιες φιάλες υγραερίου και να είναι, ή κάποιοι μετασχηματιστές. Δεν έχω εικόνα στο τι μπορεί να είναι αυτό το οποίο
0: και δεν γίνεται να έχεις εικόνα τώρα, γιατί είστε πολύ μακριά.
1: Γι' αυτό δίνω ενδεχόμενα από το τι μπορεί να είναι αυτές οι εκρήξεις. Συνεχίζουν, είναι απλωμένες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να μπορέσουν και στην χαμηλή βλάστηση να ρίξουν την πυρκαγιά, αλλά και εκεί που βλέπουμε...
0: Διακρίναμε χωματουργικά έτσι στην αντανάκλαση της φλόγας στο βάθος, διακρίναμε και χωματουργικά προηγουμένως, έτσι όπως έκανε κοντινά ο Χριστόφορος ο Δέμος. Αυτό όμως που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι ξεκινάει η μύτη της, φτάνει, προχωράει, ακολουθεί πίσω ένα μεγαλύτερο, έτσι ένας μεγαλύτερος όγκος, αλλά δεν φαίνεται να έχει σταματημό, Κώστα, δηλαδή φαίνεται η έντασή της να είναι αδιφάγα, θα την έλεγα, τη βλέπουμε να επεκτείνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
1: Από την εικόνα που έχουμε και εμείς τώρα, αλλά και από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε, φαίνεται ότι πέφτει ξανά η ένταση του ανέμου, και αυτό φαίνεται και από τη φλόγα που πηγαίνει προς τα πάνω και δεν έχει τόσο έντονη κίνηση δεξιά ή αριστερά. Πλαγίως εννοώ η φλόγα, άρα βλέπουμε ότι είναι, ότι έχει πέσει λίγο η ένταση των ανέμων. Αυτό βέβαια βοηθάει. Τώρα, σε ό,τι, για να ενισχύσω και αυτό που λες για τα χωματουργικά μηχανήματα, υπάρχουν όντως, έχουν αναπτυχθεί σε σημεία χωματουργικά μηχανήματα, πιθανότατα και στο σημείο το οποίο σας έδειχνε νωρίτερα ο Χριστόφορος ο Δέμος, εκεί που είναι δηλαδή το σκουρόχρωμο, να επιχειρούν μηχανήματα έργου για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Ακόμη και τώρα να δουλεύουν και να μπορέσει το χώμα ουσιαστικά να δημιουργεί αυτό το πυκνό, αυτό το χρώμα το σκούρο. Βλέπουμε βεβαίως ότι η ένταση εκεί δεξιά, Χριστόφορε, αν μπορείς να μας μεταφέρεις την εικόνα δεξιά στη μύτη, βλέπουμε το πώς ενισχύεται η φλόγα στη μύτη ουσιαστικά.
0: Πάντως έχουμε πάλι ένα μέτωπο χιλιομέτρων, ότι... πραγματικά μέσα σε ελάχιστα λεπτά το μέτωπο μεγάλωσε, επεκτάθηκε και εντάθηκε, γιατί εδώ τώρα βλέπουμε φλόγα η οποία είναι αρκετά ψηλή, αρκετά ισχυρή, με μεγάλη ένταση, δεν είναι κάτι καλμαρισμένο, είναι κάτι που έχει επιδεινωθεί, ακόμη και αν εσύ αισθάνεσαι ότι έχουν πέσει άνεμοι, με νότια κατεύθυνση, βλέπουμε και τον καπνό έτσι όπως εξελίσσεται, με νότια κατεύθυνση προς ακριβώς παράλληλα με την επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου, με κατεύθυνση προς τον κάμπο των Μεγάρων. Πραγματικά δηλαδή αυτό διέσχισε πάρα πολλά μέτρα, σε ελάχιστα λεπτά, σε ελάχιστα λεπτά.
1: Εκατοντάδες μέτρα σε ελάχιστα ακριβώς λεπτά, όσο περιμέναμε την σύνδεση και μετά κατά τη διάρκεια της σύνδεσης και το μεταδίδαμε ζωντανά από το Earth News, το πόσο γρήγορα από το σημείο το οποίο παλεύανε εξ αρχής και την είχαν ρίξει τη φωτιά, το πόσο γρήγορα αναζωπυρώθηκε και επεκτάθηκε, πόσες εκατοντάδες μέτρα μετακινήθηκε αυτή η φλόγα. Πιθανότατα στο σημείο εκείνο να έχει... να την έχουν ανακόψει λίγο, υπάρχει βεβαίως, έχει βρει δέντρα για κάποιους.
0: Δέντρα βλέπουμε προφανώς, μεγάλα δέντρα, ίσως είναι καλλιέργειες, δεν ξέρουμε τώρα τι είναι, Κώστα. Μπορεί να είναι καλλιέργειες, ελαιόδεντρα, δεν ξέρουμε, πάντως έχει πέσει σε μια περιοχή με δέντρα.
1: Ακριβώς. Αυτό διακρίνω και εγώ διαγυμνού οφθαλμού από τις σκιές ουσιαστικά, αλλά και με την κάμερα και τον Χριστόφορο το Δέμο που το φέρνει πιο κοντά, διακρίνετε και εσείς πολύ καλύτερα αυτήν την εικόνα με δέντρα, πιθανότατα να είναι ελαιόδεντρα και να καίει πολύ πιο αργά ουσιαστικά, να μεταφέρει πιο αργά το πύρινο μέτωπο. Επιχειρούν, βλέπουμε ότι κατά μήκος αυτού του μετόπου έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την σπάσουν, να τη σπάσουν σε πολλά σημεία ουσιαστικά, ώστε να μπορέσουν να την δουλέψουν σιγά σιγά, ακόμη και από πίσω να την χτυπήσουν ή να την σπάσουν σε πολλά σημεία, και από εκεί που κατευθύνεται να μπουν από μπροστά για να την, για την ανακόψουν.
0: Για να δούμε, Κώστα μου,
1: είναι,
0: πες μου, ολοκλήρωσε.
1: Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μετράμε αντίστροφα για να ξημερώσει. Μετράμε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο και 20 λεπτά για να βρούμε το πρώτο φως της ημέρας και να πάρουν ίσως εντολή τα εναέρια μέσα να σηκωθούν.
0: Νομίζω ότι η Δυτική Αθήνα δεν έχει μετρήσει άλλη φορά με τέτοια αγωνία τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα μέχρι να ξημερώσει πραγματικά. Έτσι όπως έτσι το αισθανόμαστε και εμείς εδώ που το περιγράφουμε, φαντάζομαι πολύ περισσότερο οι κάτοικοι που είναι εκεί και τρέμει η ψυχή τους για τις περιουσίες τους και τις καλλιέργειές τους. Μετράνε τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα αυτής της βραδιάς με ένα άγχος που νομίζω θα το θυμούνται σε όλη τους τη ζωή. Δεν πρέπει να έχουν μετρήσει με περισσότερο άγχος ποτέ άλλοτε στη ζωή τους, έτσι αντίστροφα το χρόνο μέχρι να ξημερώσει. Βάζουμε μία ανωτελεία, Κώστα μου. Θα πάω και στο Γιώργο Κοβό για να δούμε πώς είναι η εικόνα στο άλλο μέτωπο από εκεί, γιατί πραγματικά και εκεί έχουμε μία περιοχή η οποία έχει εκενωθεί και απειλείται από τα μέτωπα της φωτιάς. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι ναι, μεν φυσάει, Γιώργο, πολύ δυνατά. Φυσάει όμως με κατεύθυνση προς το βουνό και όχι με καταβάτη άνεμο προς τα παραλία και τα δύο χωριά.
2: Αυτό είναι το μόνο θετικό μέχρι στιγμής, Χρύσα. Το αρνητικό όμως είναι ότι η ένταση των ανέμων συνεχώς ενισχύεται, και όχι μόνο αυτό, δεν μιλάμε απλά για ρηπές, μιλάμε για μια σταθερότητα ενισχυμένων ανέμων, άρα δεν είναι κάτι ενθαρρυντικό όλο αυτό μέχρι στιγμής. Βλέπουμε το μέτωπο το μεγάλο μέσα να διαστήματα να φουντώνει σε διάφορα σημεία, να ενδυναμώνεται πολύ έντονα, ενώ παράλληλα βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία στο βουνό, σε δρόμους του βουνού, φάρους των πυροσβεστικών οχημάτων που κινούνται. Μιλάμε τώρα για την περιοχή, για τον ορεινό δρόμο από το Πόρτο Γερμενό μέχρι πάνω από την Ψάθα, αυτό το ορεινό όγκο που ενώνει αυτά τα δύο μέρη. Εκεί σε αυτό το σημείο βλέπουμε συνεχώς, σε όλη αυτή τη διαδρομή βλέπουμε συνεχώς οχήματα, φάρους οχημάτων πυροσβεστικών, τα οποία κινούνται και πηγαίνουν σε διάφορα σημεία προκειμένου να αναχαιτήσουν αυτές τις αναζωπηρώσεις. Ο άνεμος παραμένει δυνατός και καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και τώρα αυτή τη στιγμή θα δούμε στο όρος Ζάστανο, το οποίο έχουμε αναφέρει πολλές φορές στις συνδέσεις μας, αυτό το πορτοκαλί φως που φαίνεται από την πίσω πλευρά συνεχώς δυναμώνει κάποιες στιγμές. Μάλιστα. Κάποιες άλλες στιγμές πέφτει. Τώρα είχαμε πολλή ώρα να το δούμε. Μόλις πριν από 10 δευτερόλεπτα, 5-10 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε, το είδαμε ξανά να φουντώνει. Αυτό είναι σαν ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού, θα το λέγαμε. Mm-hmm. Φεύγει, ξανάρχεται, φεύγει, ξανάρχεται. Οι κάτοικοι, οι λιγοστοί κάτοικοι που έχουν μείνει εδώ στην περιοχή έχουν μια αγωνία. Δεν μπορεί κανείς να κοιμηθεί. Φυσικά δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί είναι και εκτός σπιτιού. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσαν να κοιμηθούν έστω για λίγο στα αυτοκίνητά τους, αλλά ούτε και αυτό δεν μπορούν να το κάνουν, δεδομένου ότι υπάρχει αγωνία στα βλέμματά τους.
0: Έχουμε αναζωπηρώσεις πάνω στο βουνό, Γιώργο, και εκεί. Πραγματικά και εκεί ο άνεμος βοηθάει. Ακριβώς. Την αναζωπήρωση διαφόρων εστιών πάνω στο βουνό. Περιμετρικά, σε ένα πέταλο ακριβώς νοητό, πάνω ακριβώς από την Ψάθα, την παραλία της Ψάθας και τον Οικισμό. Και αυτό το μέτωπο πίσω στο βουνό, το οποίο αναφέρεις.
2: Και είναι το σημείο.
0: Ναι.
2: Ναι. Είναι το σημείο ακριβώς όπου πήγαιναν πριν από λίγο, βλέπαμε και τώρα βλέπουμε φάρους πυροσβεστικών οχημάτων. Εκεί πήγαιναν τα περισσότερα οχήματα που βλέπαμε. Είχαν κατεύθυνση προς αυτό το σημείο.
0: Ναι, κατανοητό.
2: Ενώ κάποια άλλα πήγαιναν ακριβώς από την άλλη πλευρά. Είναι λοιπόν, πολύ έντονη η κινητοποίηση, πολύ μεγάλη η κινητοποίηση.
0: Οι επίγειες δυνάμεις παρέμειναν στο πεδίο, το ξέραμε, μας το είχαν πει και από το συντονιστικό και από την πυροσβεστική, ότι οι επίγειες δυνάμεις θα μείνουν στο πεδίο, θέλοντας να κρατήσουν σε ένα σχετικά καλό επίπεδο τα μέτωπα, τα οποία είναι πολύ εκτεταμένα, γιατί ξαναλέμε και μπορούμε να δούμε και το χάρτη. Έχουμε ένα μέτωπο, αυτό που βρίσκεσαι εσύ, Ψάθα, Αλεποχώρη, και από την άλλη πλευρά η Βένιζα στο οποίο βρίσκεται ο Κώστας Νούσης. Και έχουμε ακόμη ένα μέτωπο, αυτό το απόρτο γερμενό Αγία Παρασκευή Άγιος Νεκτάριος, που είναι ανοιχτά, λίγο μακρύτερα από τα Βίλια, το οποίο επίσης πρέπει να κρατηθεί σε μια σχετικά καλή κατάσταση, με την έννοια ότι όλοι ελπίζουμε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις με το πρώτο πρωινό φως να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Λοιπόν, θέλω να δω και τους δύο συναδέλφους, τον Γιώργο Κοβό και τον Κώστα Νούση, στα δύο μεγάλα μέτωπα της Δυτικής Αττικής σήμερα. Μαζί παρακολουθήσαμε όλο αυτό το βράδυ αυτή τη δραματική εξέλιξη, το στοίχημα που δεν ξέρουμε αν έχει κερδιθεί ή όχι. Έχουμε επιδείνωση, ελπίζουμε να μην είναι τέτοια που να δυσκολέψει την δουλειά των εναέριων και των επίγειων μέσων το πρωί που θα ενταθεί, το ξέρουμε. Ο άνεμος έχει αρχίσει να αυξάνει την έντασή του, να αυξάνει την ένταση του ανέμου. Λοιπόν, μία κουβέντα από σένα, ένα έτσι με επιγραμματικά, με την εικόνα με την οποία αφήνουμε αυτό το μέτωπο από τη Βένιζα Κώστα Νούση, μετά μία ακόμη έτσι τελική κουβέντα από τον Γιώργο Κοβό, για να κλείσουμε αυτή την πολύ δύσκολη βραδιά, όχι μόνο για μας που παρακολουθούμε, κυρίως για τους ανθρώπους που είναι εκεί και καρδιοχτυπάνε για τον τόπο τους και τις περιουσίες τους. Έλα Κώστα.
1: Νομίζω ότι το στοίχημα είναι εδώ πέρα. Το στοίχημα είναι να κρατήσουν σε αυτό το επίπεδο που, αν θέλετε, είναι τώρα το πύρινο μέτωπο εδώ πέρα. Μετράμε αντίστροφα, έχουμε μία ώρα και περίπου 10 λεπτά για το πρώτο φως της ημέρας. Άρα αυτό το οποίο θέλουν να δώσουν οι επίγειες δυνάμεις είναι μία καλύτερη εικόνα για τα εναέρια μέσα, για να επιχειρήσουν και να καταφέρουν αυτή την φωτιά, εάν την έχουν σε μία. Ακούτε και τώρα και άλλη έκρηξη. Είναι ίσως η έκτη έκρηξη που μετράμε. Μεγάλη είναι, ισχυρές εκρήξεις, είναι ίσως η έκτη, αν μετράω σωστά.
0: Νομίζω
1: είναι από
0: έξι,
1: την πρώτη έξι, που
0: Κώστα.
1: Ακούσαμε την, mm-hmm. από τις προηγούμενες συνδέσεις. Άρα κάτι βρίσκει και καίει η φωτιά που δημιουργεί αυτές τις εκρήξεις. Βλέπουμε να πέφτει ίσως η ένταση του πύρινου μετώπου. Βλέπουμε ότι έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος αυτές οι επίγειες δυνάμεις, τόσο στην μύτη του πύρινου μετώπου όσο και κατά μήκος του, για να μπορέσουν να την περιορίσουν ή να την κρατήσουν όσο γίνεται στο σημείο το οποίο βρίσκεται.
0: Βέβαια να πούμε ότι εμείς και εσύ εκεί στη Βένιζα και ο Γιώργος Κοβός στην Ψάθα βλέπουμε το μέτωπο στις παρυφές του βουνού, στις καταλήξεις του. Ξέρουμε ότι ο Κυθερώνας σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση έχει περάσει πυρκαγιά από πάνω του, που σημαίνει έχει καντιλάκια, έχει εστίες που αναζωπυρώνονται από τον αέρα, δηλαδή οι δυνάμεις που θα επιχειρήσουν από το πρωί, οι εναέριες και οι πήγες που συνεχίζουν όλη τη νύχτα και αύριο θα δώσουν επίσης μια νέα μάχη, έχουν να αντιμετωπίσουν σε όλη αυτή την έκταση την πυρκαγιά και όχι μόνο στα μέτωπα που εμείς βλέπουμε έτσι, στις άκρες, στις παρυφές του βουνού. Έλα Γιώργο, δώσ' μας και εσύ μια τελευταία εικόνα. Επιδεινώνεται το πράγμα, ευτυχώς δεν κινδυνεύουν τα χωριά.
2: Χρήσα, τη μάχη εναντίον των αναζωπυρώσεων δεν θα τη δώσουν μόνο μέχρι την ώρα που θα σβήσει η πυρκαγιά, αλλά
0: μέρες αργότερα.
2: Για 48 έτσι. Ώρες επιπλέον, δεδομένου ότι θα πρέπει, εκτός από το να σβήσει φωτιά, να μπορεί να πατήσει μπότα του πυροσβέστη επάνω, όπως λένε χαρακτηριστικά στη γλώσσα τους οι πυροσβέστες. Μόνο τότε δίνουν το οριστικό ότι έσβησε η πυρκαγιά. Άρα το ένα είναι αυτό, να κρατήσουν σταθερές τις αναζωπυρώσεις, να μην υπάρξει, να μειωθεί, να είναι μειωμένη η πιθανότητα αναζωπυρώσεων. Αυτό πρέπει να διατηρηθεί σταθερό. Και από την άλλη, όλοι ευελπιστούμε στο να κοπάσουν οι άνεμοι και η δουλειά την οποία θα κάνουν όλη νύχτα η δασοκομάντο στον ΕΜΟΔΕ, στο τέλος να βρει πρόσφορο έδαφος και να μπορέσουν και τα εναέρια μέσα, τα αεροπλάνα που θα έρθουν το πρωί, τα ελικόπτερα, να προχωρήσουν, να επιχειρήσουν πιο εύκολα, πιο δυναμικά και πιο επιθετικά εναντίον της πυρκαγιάς.
0: Και αυτό βέβαια, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το πρώτο πεδίο, το πρώτο στίχημα, το πρώτο πεδίο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αμέσως μετά, δυστυχώς, έρχεται ο απολογισμός, που είναι πολύ βαρύς για την περιοχή. και ο σχεδιασμός να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις αυτής της πυρκαγιάς, τόσο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, όσο και σε ό,τι αφορά τις περιουσίες των ανθρώπων οι οποίες έχουν χαθεί και είναι πάρα πολλές αυτές.
3: Λοιπόν, για να σβήσουν πρώτα οι φωτιές που μένονται, έτσι, και μετά βλέπουμε τι γίνεται. Είναι 4 και 54 πρώτα λεπτά αυτό το ξημέρωμα της Κυριακής. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Σε εξέλιξη τα μέτωπα των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, κυρίως που εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουμε και τη φωτιά στην Κεφαλονιά που είναι σε εξέλιξη, έχουν εκκοινωθεί και εκεί οι οικισμοί. Ελπίζουμε με το πρώτο φως της ημέρας οι άνεμοι να είναι τέτοιοι που να επιτρέψουν στα εναέρια μέσα να πετάξουν σε όλες τις περιοχές που έχουν φωτιά αυτή την ώρα, για να βελτιωθεί η κατάσταση, να σβήσουν οι φωτιές και μετά τα υπόλοιπα έπονται. Πρώτο μέλημα η ανθρώπινη ζωή, έτσι. Παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική, καθώς η τεράστια πυρκαγιά μένεται σε δύο μέτωπα εν μέσω δυνατών ανέμων. Το νότιο μέτωπο κατακαίει ανεξέλεγκτα την κατάφυτη πλευρά του Κιθερώνα από το Αλεποχώριο στην παραλία της Ψάθας προς τον κάμπο των Μεγάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Βένιζα, καθώς η φωτιά καίει πολύ κοντά στον οικισμό που έχει εκενωθεί. Το ανατολικό πυρηνό μέτωπο απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν τις φλόγες και να μην φτάσουν στα Βίλια. Επιχειρούν τουλάχιστον 495 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Αφοκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρο στον κάμπο της Μαγούλας. Ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα. Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 11.30 χθες βράδυ στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μαυράτα προς Αργοστόλη. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπρισμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν είχε καεί πριν. Για την διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κέρκυρας. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης. 11 συλλήψεις χθες για φωτιές σε Αργολίδα, Ηλίας, Έρες, Αττική και Λέσβου. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Φίχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του Δευιερεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Η Σαουδική Αραβία προτρέπει τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για σαρωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Η Τεχεράνη προειδοποιεί με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες ή Ισραήλ, στοχεύοντας όλες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, τα Ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Λεβιάθαν και Τάμαρ, σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής στο Ισραήλ λόγω ενδεχόμενης βαλιστικής επίθεσης από το Ιράν. Το State Department καλεί τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας. Στη Γάζα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρά την ανακοίνωση Τραμπ για αφοπλισμό της Χαμάς και προοδευτική απόσυρση του Ισραήλ από το θύλακα. Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες ότι μετά από έρευνα περίπου 2 εβδομάδες ανέκτησε σωρούς 112 ανθρώπων από τα συντρίμμια κατοικιών στη συνοικία Σάμπρα, μεταξύ των οποίων 40 παιδιά και 38 γυναίκες. Η Ισπανία εγκαθιστά πλωτό φράγμα 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο μετά τη μαζική εισρωή των προηγούμενων ημερών στη Θέουτα, τον θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, με τουλάχιστον 67 νεκρούς. Την Τρίτη θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε εστιατόριο στο Αϊντάχο. Νεκρός ο δράστης, διερευνάται η ταυτότητά του, τα κίνητρά του και το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται η τιτάνια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική, καθώς η τεράστια φωτιά μένεται σε δύο μέτωπα εν μέσω δυνατών ανέμων. Το νότιο μέτωπο κατακαίει ανεξέλεγκτο την κατάφυτη πλευρά του Κιθερώνα από το Αλεποχώριο στην παραλία της Ψάθας προς τον κάμπο των Μεγάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Βένιζα, καθώς η φωτιά καίει πολύ κοντά στον οικισμό που έχει εκενωθεί. Το ανατολικό μέτωπο απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν τις φλόγες για να μην φτάσουν στα Βίλια. Επιχειρούν τουλάχιστον 495 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία. Δέκαδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε χθες το Earth News Radio ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Δέκαδες πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρο, στον κάμπο της Μαγούλας. Ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 11.30 χθες βράδυ στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μαυράτα προς Αργοστόλη. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, μιλώντας στο Earth News, μίλησε για εμπρισμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν έχει καεί. Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κέρκυρας. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης. 11 συλλήψεις χθες για φωτιές σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο φίχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του χθες βράδυ, ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ συμφώνησαν να καθυστερήσουν τα προγραμματισμένα πλήγματα στο Ιράν κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης και άλλων χωρών της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του στενού του Ορμούς, αλλά και τερματισμό της Ιρανικής πυραυλικής απειλής. Νωρίτερα, η Τεχεράνη προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Το State Department κάλεσε τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης. Στη Γάζα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα από Ισραηλινά πλήγματα σε κατοικίες στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς είπε ότι συμφώνησε σε αφοπλισμό της στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η πολιτική προστασία του θύλακα ανακοίνωσε χθες ότι μετά από έρευνα περίπου 2 εβδομάδων ανέκτησε σωρούς 112 ανθρώπων από συντρίμια κατοικιών στη συνοικία Σάμπρα, μεταξύ των οποίων 40 παιδιά και 38 γυναίκες. Η Ισπανία εγκαθιστά πλωτό φράγμα 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο μετά τη μαζική εισρωή παράτυπων μεταναστών τις προηγούμενες ημέρες στη Θέουτα, το θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, με τουλάχιστον 67 νεκρούς. Την Τρίτη θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σε εστιατόριο στο Αϊντάχο. Νεκρός είναι ο δράστης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth

καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή να έχετε και να έχουμε. Και με το βλέμμα στα πύρινα μέτωπα, αλλά και με την ευχή να περιοριστεί και να σταματήσει ένα δυνατόν σήμερα αυτός ο εφιάλτης. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαστε εδώ συνεχώς, παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Παρακολουθούμε τη μάχη στη Δυτική Αττική. Είναι από χθες αργά το βράδυ πολύ μεγάλη μάχη με τις φλόγες για να μην περάσουν τα πύρινα μέτωπα κι άλλο μέσα στην Δυτική Αττική και απειλήσουν στα σοβαρά κατοικημένες περιοχές. Και Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Ελληνικού Radio 105,8, και για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8, Viber Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πολύ συνοπτικά, για να πάμε αμέσως στο Δήμαρχο Μεγαρέων, πολύ συνοπτικά, είναι πολύ μεγάλη μάχη που δίνουν αυτή τη στιγμή και από χθες το βράδυ στα όρια της Δυτικής Αττικής, στη Δυτική Αττική, προκειμένου να μην περάσουν οι φλόγες πάνω από το μέτωπο που έχει δημιουργηθεί εκεί στον Άγιο Νεκτάριο. Έχουμε το νότιο μέτωπο που καίει ανεξέλεκτο στην πλευρά του Κιθερώνα από το Αλεποχώριο στην παραλία της Ψάθας, και έχουμε ένα επίσης μέτωπο ανατολικά το οποίο απειλεί την περιοχή Κρύο Λιβάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Λίγο καλύτερη κατάσταση στη Φωκίδα, δύσκολα τα πράγματα στην Κεφαλονιά από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στις 11.30. Καλημερίζω ευθύς αμέσως το Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Καλή σας μέρα, κύριε Μαργέτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάει? Κάτι κατάφεραν χθες το βράδυ, έτσι?
1: Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές κάνανε μια υπερπροσπάθεια σε συνεργασία και με την πυροσβεστική και με την αστυνομία. Η πυροσβεστική με την αστυνομία, για να μην έχουμε καταρχήν ανθρώπινες ζημιές.
0: Σωστό είναι.
1: Ανθρώπινες ζωές, συγγνώμη, τα είμαι και εγώ μετά από.
0: Απόλυες τώρα, μα τι λέτε.
1: Ώρες συνεχόμενες. Νομίζω ότι αυτό επιτεύχθηκε. Είχαμε βέβαια και σπίτια που κάηκαν.
0: Έχουμε καμένα σπίτια,
1: Ναι, ναι. Και
0: έχουμε εικόνα, πόσα.
1: Όχι, αριθμό δεν μπορώ να σας πω, γιατί θα σας πω ψέματα και δεν θέλω να
0: τα σπίτια, ναι, ούτε, τα σπίτια κάηκαν πού, κύριε Δημαρχέ?
1: Η Βένιζα υπάρχουν κάποια σπίτια και από εκεί και πέρα έχουμε και νομίζω στη Λούπα δεν πρέπει να υπάρχει κάποια.
0: Εντάξει, ναι. Καταλαβαίνουμε, είναι οι πρώτες ώρες ακόμα και ούτε καν έχει γίνει πλήρης αποτίμηση η καταγραφή, αλλά συγκρατούμε αυτό. Έχουν καεί και επιχειρήσεις, λέτε?
1: Ναι, κάποια κτηνοτροφία νομίζω, και ίσως και μία-δυο στάνες.
0: Κτηνοτροφία, αλλά, και στάνες.
1: Και χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν καεί, έτσι έχουν καταστραφεί όλος καιρός. Και στην, όπως είπατε, στην νότια πλευρά του όρους Πατέρα, που είναι η συνέχεια του Κιθερώνα, ουσιαστικά. Τώρα συνεχίζουν πυροσβεστικά να επιχειρούν και να περιορίσουν τη φωτιά για να μην.
0: Πείτε μου κάτι, εσείς σε ποιο σημείο είστε αυτή τη στιγμή, κύριε Δημαρχέ?
1: Εγώ είμαι στη Βένιζα αυτή τη στιγμή.
0: Στη Βένιζα. Είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο εκεί το μέτωπο από ότι το άλλο που είναι από Αλεποχώρη Ψάφα?
1: Κοιτάξτε, δεν έχω εικόνα το τι γίνεται στην Ψάφα, γιατί από τη στιγμή που μπήκε η φωτιά στο δικό μου το Δήμο.
0: Βέβαια, βέβαια. Ωραία.
1: Χθες το πρωί ήμουνα στην Ψάθα για να δω τι γίνεται. Σήμερα, από χθες το μεσημέρι που μπήκε στο δικό μου το Δήμο, είμαι εδώ στην περιοχή της Βένιζας που... και της Λούμπας που.
0: Εδώ μιλάμε πια για ότι έχει μπει φωτιά στη Δυτική Αττική. Έχει μπει και στην.
1: Από χθες,
0: ναι.
1: Από προχθές ήταν στο Δήμο Μάνδρας Ηρηλίας. Χθες το μεσημέρι μπήκε και στα Μέγαρα.
0: Ωραία. Να δούμε αυτή τη στιγμή αν.
1: Το κρίσιμο είναι φέτος, είναι σήμερα, ό,τι θέλω λέτε, πραγματικά τα χρόνια.
0: Παρακαλώ τώρα, δεν.
1: Να κάνουν ρήψη στρατιωτικά μέσα, να έχουμε ελικόπτερα και αεροπλάνα που να ρίξουν.
0: Και εμείς περιμένουμε ενημέρωση τώρα από την πυροσβεστική αν θα μπορέσουν να σηκωθούν. Είστε έξω? Δεν είμαι έξω, είμαι στο στούντιο μου από τις 4.30 ώρα εδώ στην ΕΡΤ. Όταν ανέβηκα εγώ είχε δροσιά και αεράκι, αλλά δεν ξέρω πόσο ισχυρός είναι ο άνεμος, δεν μπορώ να το μετρήσω. Ανέβαινα βιαστικά γύρω στις 3:15, 3:20 το πρωί. Πείτε μου όμως εκεί πώς είναι ο αέρας.
1: Εδώ τώρα είναι άπνοια. Εκεί κοντά στην φωτιά, επειδή γίνονται αυτοί οι στροβολισμοί του αέρα, υπάρχουν ρηπές ανέμου. Τώρα τι να σου πω, εντάξει, εννοείται ότι προηγείται η ασφάλεια των πιλότων, αλλά εδώ είναι πολύ σημαντικό να γίνει.
0: Ούτε από εδώ μπορώ να μπω, πριν πω στο στούντιο δεν είχε ακόμα χαράξει. Δεν ξέρω αν έχει χαράξει εκεί, γιατί με το πρώτο φως της ημέρας πετάνε τα πτυχία.
1: Χαράξει, δεν βλέπω κάτι, ευελπιστώ.
0: Θα έχουμε επικοινωνία, είμαστε και εμείς επικοινωνία, μείνετε και εσείς συντονισμένοι. Και εσείς και οι υπόλοιποι δημότες και ο κόσμος εδώ από την Earth News Radio, γιατί θα έχουμε σε λίγο την ενημέρωση από την πυροσβεστική. Ανθρώπινη ζωή δεν έχει κινδυνεύσει ακόμα, έτσι? Ευτυχώς.
1: Από όσο ξέρω, όχι, δεν υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση. Ευτυχώς, ευτυχώς.
0: Έχουμε από ό,τι ενημερώνομαι 2 πυροσβέστες, αλλά είναι στη βιωτεία. Ο ένας ελαφρότερα, ο άλλος έχει υποστεί έμφραγμα, είναι στο νοσοκομείο.
1: Είναι λυπηρό κρίμα.
0: Είναι λυπηρό. Ελπίζομαι ο ένας, μου μεταφέρουν την πληροφορία ότι είναι ελαφρά τραυματισμένος, απλά έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο. Δεύτερος έχει υποστεί έμφραγμα την ώρα της δουλειάς. Δεν έχω παραπάνω εικόνα. Μάλλον έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
1: Τώρα
0: πάμε. Εκεί υπάρχουν πυροσβέστες που συνεχίζουν. Έτσι. Πείτε μου όμως κάτι. Εάν ο άνεμος, οι ρηπές του ανέμου, που είναι ανεξέλεκτες ορισμένες φορές, δεν επιτρέψουν έστω να σηκωθούν έστω και για λίγο, έστω τμηματικά τα πτυτικά μέσα, μπορείτε να συγκρατήσετε τη φωτιά, μπορεί να συγκρατηθεί η φωτιά με τις επίγειες δυνάμεις εκεί?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το σημείο που καίει. Δηλαδή, μέσα στο δάσος, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν τα επίγεια μέσα να συγκρατήσουν.
0: Ακούω τον Κώστα, το Στάμου, τον συνάδελφό μου από την Earth News, στην τηλεόραση, απέχει 50 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό η φωτιά στη Βένιζα.
1: Κοιτάξτε, η φωτιά, το μέτωπο από την πόλη των Μεγάλων δεν είναι 50 χιλιόμετρα, όχι. Είναι περίπου γύρω στα 10 με 15. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, το θεωρώ πολύ ακραίο σενάριο, γιατί υπάρχουν καλλιεργημένες εκτάσεις. Δηλαδή υπάρχουν σημεία που δεν μπορεί να προχωρήσει η φωτιά. Mm-hmm. Όσο είναι στο δάσος ή σε αγροτεμάχια τα οποία δεν έχουν καθαριστεί, οπότε εκεί βρίσκει καύση μήλη και προχωράει.
0: Ενώ στις καλλιεργημένες περιοχές είναι πιο δύσκολο να πέρασει.
1: Στα καλλιεργημένα δεν μπορεί να προχωρήσει. Και δεν να μπορεί. Πιάσει μια ελιά, θα κάψει λίγο, μετά μάλιστα θα σβήσει.
0: Έχουν γίνει και ενώσεις?
1: Ναι, από χθες τις 6 ώρα έγινε προληπτική εκένωση κάποιων οικισμών που ήταν κοντά, και ευτυχώς που έγινε εγκαίρος, γιατί θα μας έπιανε τη νύχτα και θα ήταν πολύ πιο δύσκολο.
0: Και είναι και οι καπνοί, βλέπω τις εικόνες τώρα από την τηλεόραση, είναι και οι καπνοί και όλο αυτό. Υπάρχει, έχετε μελετήσει το ενδεχόμενο να ζητήσετε και εκένωση άλλων περιοχών και οικισμών, κύριε Δήμαρχε?
1: Προς το παρόν, με βάση την πορεία της φωτιάς, όχι, δεν υπάρχει κάτι άμεσο. Τώρα ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξεφύγει η φωτιά να πάει σε άλλους οικισμούς. Αλλά την παρακολουθούμε, είμαστε εδώ και αν χρειαστεί.
0: Ωραία.
1: Είπαμε, προηγείται η ανθρώπινη ζωή.
0: Ξέρω ότι πρέπει να τρέξετε και να οργώσετε όλο αυτό το μέτωπο για να δείτε τι γίνεται. Εμείς θα επικοινωνήσουμε λίγο αργότερα μαζί σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Παναγιώτης Μαργέτης, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Μεγαραίων. Πήραμε μία πρώτη εικόνα από το μέτωπο στη Βένιζα. Εκεί, όπως μας είπε, υπάρχουν καμένα σπίτια, δεν μπορούσε να κάνει αποτίμηση ακόμα. Υπάρχουν επιχειρήσεις όπως πτηνοτροφία και στάνες που έχουν καεί, έχουν υποστεί ζημιές. Υπάρχει χιλιάδες στρέμματα δάσους, το οποίο έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Για την ώρα λέει ότι υπάρχει άπνοια, δεν ξέρει όμως τι συμβαίνει εκεί κοντά στη φωτιά, μήπως υπάρχουν στροβιλισμοί που δεν επιτρέπουν στα πτυτικά μέτρα μέσα να πλησιάσουν. Θα το δούμε αυτό το πράγμα σε λίγο, τι γίνεται με τα πτυτικά μέσα. Για την ώρα, από ό,τι μας είπε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης, παρόλο ότι έχει αρχίσει να χαράζει, δεν έχουν ακόμα σηκωθεί πτυτικά μέσα για το μέτωπο της Βένιζας. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Ορίστε, παρακαλώ. Μάλιστα, Γιώργος Κοβός στην Ψάφα, συνάδελφός μας, ούτε διάλειμμα τίποτα. Είναι ο Γιώργος ο Κοβός, το άλλο μεγάλο μέτωπο στην Ψάφα. Γιώργο, καλημέρα. Τι καλημέρα, καλό κουράγιο. Σε βλέπω.
1: Καλημέρα, Αλφόνσο. Καλό κουράγιο κυρίως στους κατοίκους εδώ των περιοχών, οι οποίοι από χτες, από το καλαμάκι της Βιωτίας μέχρι και σήμερα εδώ στην Ψάφα, ζουν ώρες αγωνίας και το χρειάζονται το κουράγιο. Χαρακτηριστικό είναι, Αλφόνσο, να πούμε ότι η φωτιά έχει διανύσει 100 χιλιόμετρα περίπου από το καλαμάκι Βιωτίας μέχρι...
0: 100 χιλιόμετρα από καλαμάκι Βιωτίας, από πότε αυτό?
1: Από χτες το πρωί. Χτες το πρωί ήταν περίπου.
0: Μέχρι την Ψάφα, έτσι.
1: Μέχρι την Ψάφα, μέχρι την Ψάφα. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην Ψάφα. Το θέμα ποιο είναι? Ότι πάνω στις κορυφογραμμές, στην οροσειρά, ας πούμε, είναι η φωτιά, κινείται η φωτιά, υπάρχει μεγάλο μέτωπο, το οποίο λίγο νωρίτερα με την ενίσχυση των ανέμων άρχισε και εκείνο να ενισχύεται, να φουντώνει ξανά. Πλέον έχει μειωθεί λίγο η ένταση των ανέμων, όχι ότι έχουν κοπάσει εντελώς, απλά είναι λίγο πιο ήπιοι άνεμοι σε σχέση με πριν, με την
0: ένταση. Να σε ρωτήσω, Γιώργο, κάνεις επιτόπου το ρεπορτάζ και το κάνεις και με συνέπεια και με φοβερή ακρίβεια. Ρώτησα και τον κύριο Μαργέτη που είναι τον δήμαρχο, τον δήμαρχο Μεγαραίων που είναι στη Βένιζα. Έχει χαράξει, λέει ότι οι άνεμοι έχουν πέσει. Δεν ξέρει βέβαια τι γίνεται με τους τροβιλισμούς εκεί γύρω στις φωτιές, αλλά δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα πτυτικά μέσα, δεν ξέρουμε, περιμένουμε και εμείς να ενημερωθούμε υπεύθυνα από την πυροσβεστική τι θα γίνει. Εκεί στην Ψάφα τι έχουμε? Έχουν...
1: Οι πληροφορίες που έχουμε, και εμείς ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο ενάριο μέσο,
0: ναι,
1: όμως οι πληροφορίες που έχουμε, όχι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπουμε δύο, ακριβώς δύο, να είναι πάνω από το βουνό.
0: Έχουμε δύο καναντέρ.
1: Τρία
0: καναντέρ.
1: Τρία καναντέρ. Στο μέτωπο Ψάφα. Να καταλαβαίνουμε όλοι, το λέω και για όσους δεν γνωρίζουν, ότι το τέταρτο τώρα. Αυξάνεται αισθητά ο αριθμός των ανέμων μέσων.
0: Αλλά αν έχουν πέσει άνεμοι,
1: από την ώρα που θα δοθεί η διαταγή μέχρι την ώρα που θα φύγουν τα μέσα, δεν είναι ότι μπήκε πάνω πιλότος, έβαλε μπρος το κλειδί.
0: Όχι, πρέπει να νεφοδιαστεί, πρέπει να κάνει τη...
1: Έχει μια διαδικασία, παίρνει κάποιο χρόνο. Βέβαια. Δηλαδή, αν ξεκινήσει να χαράζει περίπου στις 5.30, ας πούμε, μπορεί να φτάσει και 6-6.30 ώρα μέχρι να απογειωθεί το άνθρωπο.
0: Είναι τεράστια η προσπάθεια, Γιώργο, εσύ το ζεις, το ξέρεις και από το ρεπορτάζ, είναι τεράστια η προσπάθεια των πιλότων. Σε αντίξωες συνθήκες, δεν έχουν μόνο τους ανέμους και τους τροβιλισμούς, δεν έχουν οπτικό πεδίο τις περισσότερες φορές από τους καπνούς. Το ότι σηκώθηκαν ήδη, όπως μας λες, 4 καναντέρ έχεις μετρήσει, αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, διότι μπορεί να σταματήσει ή να αναχαιτιστεί η φωτιά εκεί που είναι. Είναι πολύ θετικό.
1: Αυτός είναι ο βασικός στόχος και το να βρουν πρόσφορο έδαφος στα καναντέρ, αυτό ήταν ουσιαστικά δουλειά όλων των δασοκομάντων που δούλευαν μέσα στη φωτιά όλη τη νύχτα και συνεχίζουν να δουλεύουν. Αλλά όλη νύχτα ένα δασοκομάντος προσπαθούσαν να δουλέψουν τη φωτιά, να την περιορίσουν όσο μπορούν με τα μέσα που διαθέτουν, ούτως ώστε τώρα τα ενάρια μέσα που θα έρθουν να βρουν πιο πρόσφορο έδαφος, να μπορούσαν να χαιτήσουν πιο γρήγορα τη φωτιά, να την αντιμετωπίσουν πιο επιθετικά. Ιδιαίτερα τώρα αυτή τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι έχει κοπάσει κάπως ο άνεμος, πρέπει να σου πω ότι από τις 4 η ώρα περίπου μέχρι και τώρα πριν 10 λεπτά, ένα τέταρτο, η άνεμη ήταν πάρα πολύ ισχυρή στην περιοχή. Πάρα πολύ ισχυρή.
0: Ναι.
1: Και αυτό δημιουργούσε, ακόμη και με ανθρώπους που μιλήσαμε εδώ, δημιουργούσε μεγάλη ανησυχία για το ποια θα μπορεί να είναι η εξέλιξη και σήμερα. Γιατί όλοι έχουν μια ελπίδα ότι σήμερα τουλάχιστον θα υπάρξει μια βελτίωση στην κατάσταση, θα μπορέσει να περιοριστεί η πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Αλλά ο άνεμος είναι ο βασικός παράγοντας.
0: Σωστό, σωστό. Και λέω, επαναλαμβάνω, ήταν η πλέον χρήσιμη πληροφορία που πήραμε. Έχουμε 4 καναντέρ τα οποία επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην Ψάφα, στο βουνό, έτσι.
1: Ναι, τώρα είναι πάνω από τη θάλασσα.
0: Πάνω από τη θάλασσα, ανεφοδιάσονται.
1: Πάνω από τη θάλασσα έχουν κάνει ήδη μία
0: ρήψη.
2: Όχι, έχω κάνει μία περιστροφή, έχω γυρίσει, έχω κάνει ένα γύρο, πετούν κυκλικά από πάνω και προφανώς ετοιμάζονται
0: να κάνουν ρήψεις.
2: Εφοδιαστούν, ήδη ανεφοδιασμένα.
0: Δεν το ξέρω, πάντως είναι... Πάντως...
2: Κάνουν αναγνωρίσεις, κάνουν κάποια αναγνώριση μάλλον στο πεδίο.
0: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ρωτήσω, εσύ τα ξέρεις όλα αυτά τα ζητήματα. Έριξαν τα ελικόπτερα τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν και μπορούν να επιχειρήσουν αν θέλεις με λίγο δυνατότερους ανάμους από αυτούς που μπορούν να επιχειρήσουν, τα Καναντέρ έχουν μπει στη μάχη ή όχι ακόμα?
2: Ελικόπτερα δεν έχουμε δει ακόμη, αλλά υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι πολλά ελικόπτερα δεν εφοδιάζονται εδώ στη θάλασσα.
0: Όχι,
2: πολλά ελικόπτερα εφοδιάζονται σε δεξαμενές, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες στο βουνό. Άρα μπορεί να μείνει στο οπτικό μας πεδίο.
0: Ωραία. Γιώργο, ξέρω ότι τρέχεις, κάνει το ρεπορτάζ. Πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες και επαναλαμβάνω, η πιο χρήσιμη πληροφορία που είχαμε από την ώρα που ξεκινήσαμε αυτό το ρεπορτάζ και που γεννάει και προσδοκίες ότι θα γίνει κάτι, θα γίνει μια καλύτερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, είναι ότι έχουν, να τα βλέπουμε και εδώ στην εικόνα της ΕΡΤ, έχουν σηκωθεί 1, 2, 3, 4 Καναντέρ. Λοιπόν, Γιώργο, καλή συνέχεια, εδώ θα είμαστε, καλή συνέχεια και καλή θα σημαίνει. Τα πούμε.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του, του Earth News Radio 105,8. Ήδη κάναμε ένα πέρασμα από τα πύρινα μέτωπα και πήραμε μία πρώτη γεύση. Πήγαμε στο μέτωπο στην Ψάθα με τον Γιώργο Κοβό, τον συνάδελφό μας εδώ από την ΕΡΤ. Από ό,τι βλέπω έχουν μπει και στη μάχη και τα Έριξον, ένα-ένα θα τα βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Κοβός μας εξήγησε ότι έχει τρέξει 100 χιλιόμετρο από χθες η φωτιά από το Καλαμάκι Βιωτίας μέχρι την Ψάθα, ενώ την ώρα που μιλούσαμε είδε 4 καναντέρ να βρίσκονται στην περιοχή. Σημαίνει λοιπόν ότι για να σηκωθούν τα καναντέρ οι άνεμοι έχουν πέσει λίγο πολύ, αλλά μπορούν να πετάξουν τα καναντέρ. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα από το μέτωπο στην Βένιζα. Μιλάγαμε με τον δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, το δήμαρχο Μεγαραίων, ο οποίος είναι στο μέτωπο της Βένιζας. Δεν είχε εικόνα πριν από 9-10 λεπτά που μιλήσαμε μαζί του αν έχουν μπει εκεί στο μέτωπο της Βένιζας τα πτυτικά μέσα, δηλαδή δεν είχε δει ο ίδιος πτυτικά μέσα. Θα έχουμε σε λίγο ενημέρωση, γιατί θα έχουμε και επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Κώστα Τσίγκα, σε ελάχιστα λεπτά από τώρα. Λοιπόν, η μάχη συνεχίζεται και στη Βένιζα και στην Ψάθα. Βλέπω στα Βίλια να επιχειρούν, είναι Έριξον αυτά που επιχειρούν στα Βίλια τα εργοστάσια, τα ελικόπτερα, με συγχωρείτε, θα το ξαναδούμε σε λίγο, έτσι και αλλιώς περιμένουμε την πλήρη ενημέρωση. Λοιπόν, η είδηση από τον Γιώργο Κοβό ότι έχουν σηκωθεί καναντέρ 4, πρόλαβε να μετρήσει ο Γιώργος στην περιοχή της Ψάθας, στη μεριά του βουνού, και ο κύριος Μαργέτης, ο δήμαρχος Μεγαραίων, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη Βένιζα, μας εξήγησε τον μεγάλο αγώνα που δίνεται εκεί για να μην περάσουν οι φλόγες παραπέρα σε κατοικημένες περιοχές, στον αστικό ιστό. Μας εξήγησε ότι υπάρχουν καλλιεργημένες εκτάσεις μέχρι να φτάσουμε στον αστικό ιστό, που είναι πολύ δύσκολο να τις διαπεράσουν οι φλόγες. Εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε σε συνεχή ροή και συνεχή ενημέρωση για το τι συμβαίνει. Παρακαλώ, πες μου, Λουίζα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι οι ζωντανές συνδέσεις. Σωτήρης Κουρής, καλημέρα στην Κεφαλονιά, καλημέρα στον κύριο Σωτήρη Κουρή.
1: Είναι καλημέρα, αν μπορούμε να πούμε καλημέρα, κύριε Βιντάλη. Είχαμε μια φωτιά της 1 η ώρα το βράδυ, εμπρισμό.
0: Εμπρισμό, ναι.
1: Εμπρισμός ήταν, ναι. Ήδη έχουν συλλάβει κάποιον ο οποίος θεωρείται ότι έκανε τον εμπρισμό, και ξεκίνησε από το κορείο Πάστρα, πέρασε στο χωρίο Κρεμμύδι και ενώθηκε.
0: Τα ωραία χωριά της Κεφαλονιάς.
1: Ναι, ναι. Και ενώθηκε το Μαρκόπουλο, πέρασε και από το Μαρκόπουλο. Ευτυχώς δεν καήκαν σπίτια, ευτυχώς δεν καήκε κανένας.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή ζημιές σε σπίτια.
1: Όχι, ναι. Όχι. Κατέβηκε στο Κατελιό, που είναι ένα τουριστικό μέρος. Ακενώθηκε ο Κατελιός από τα ξενοδοχεία, από τα νοικιαζόμενα κλπ. Όλοι στην παραλία. Είναι ακόμα, δεν έχουν γυρίσει, γιατί...
0: Στην παραλία υπάρχει κόσμος.
1: Υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή.
0: Μου λέτε σε ποια παραλία, ξανά να τα ακούσουμε. Στην
1: παραλία του Κατελιού.
0: Α.
1: Και τώρα
0: έχουν κατεβεί γιατί?
1: Γιατί είχε φτάσει μέχρι τα πρώτα σπίτια. Οπότε, καταλαβαίνετε, εμείς κάναμε την εκένωση.
0: Κάνετε την εκένωση και προφανώς θα υπάρχει... Ελπίζομαι να μην χρειαστεί.
1: Είχαμε λεωφορεία, αν χρειαζόταν να φύγουν, αλλά με την εκένωση.
0: Κάνετε την

0: Πείτε μου τώρα, το πύρινο μέτωπο.
1: Το πύρινο μέτωπο συνεχίζει. Mm-hmm. Έχει πολλές αιστείες, πάρα πολλές αιστείες. Είναι μεγάλο το μέτωπο.
0: Α, είναι μεγάλο, ε.
1: Είναι μεγάλο το μέτωπο.
0: Μπορείτε να υπολογίσετε πόσο.
1: Τι να σας πω, από ό,τι είπαν εδώ στην πρεσβευτική, 3.000 στρέμματα.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Μεγάλη ζημιά.
0: 3.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, έχετε υπόψη σας δασικές περιοχές.
0: Ναι, δασικές περιοχές.
1: Λεόνες και λοιπά. Θα τα δούμε τώρα με το πρώτο φως.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι τώρα, κύριε Κούρη, σας παρακαλώ. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι. Είναι ανεξέλεκτη.
1: Τώρα θα οριοθετηθεί. Δεν έχω οριοθετηθεί. Τώρα θα οριοθετηθεί που ξημέρωσε. Γύρω από τα χωριά βασικά, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε.
0: Ωραία. Εκεί υπάρχουν μόνο επίγειες δυνάμεις, υπάρχει...
1: Μόνο επίγειες δυνάμεις μέχρι τώρα. Έχουμε τα δύο πετζετέλ που επιχειρούν αυτή τη στιγμή από το αεροδρόμιο της Χαλονιάς. Και περιμένουμε...
0: Τα δύο πετζετέλ σηκώθηκαν.
1: Τα πετζετέλ έχουν σηκώθει, ναι. Ήδη έχουν επιχειρήσει μια φορά. Περιμένουμε την επόμενη.
0: Mm-hmm. Να δούμε πώς αυτό το είναι ίσως... Καλό σημάδι, διότι αν έχεις και το κάτω να παλεύουν οι προσβέσεις και στον αέρα.
1: Επίγειες δυνάμεις ήταν όλες σε ετοιμότητα. Κάμενε μια πάρα πολύ καλή δουλειά οι προσβέστες. Προστατεύσαν τα σπίτια στα χωριά. Mm. Έπαιξε ρόλο πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί δηλαδή σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενός τετάρτου πέρασε από 3 χωριά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει.
1: Εδώ στον τόπο της πυρκαγιάς περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει.
0: Περιμένετε. Ωραία. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Είναι μόνο σε ένα κομμάτι της Κεφαλονιάς η πυρκαγιά εντοπισμένη, έτσι.
1: Ναι. Στο νότιο-δυτικό κομμάτι.
0: Νότιο-δυτικό κομμάτι. Εντάξει. Άρα... Περιμένετε να δείτε και τα πετζετέλ, τη δράση των πετζετέλ. Υπάρχουν και τα πετζετέλ.
1: Θα περιμένουμε και από την Ανδραβίδα κάποια μέσα, θα δούμε.
0: Α, περιμένετε και από την Ανδραβίδα.
1: Ναι, τι θα στείλουν.
0: Ωραία. Κύριε Κουρή, καλή σας μέρα. Θα ξαναπεράσουμε από την Κεφαλονιά, έτσι. Θα ξαναβρεθούμε σε λίγο. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Σωτήρης Κουρής, αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς. Για να συνοψίσω τι μας είπε. Ότι υπάρχουν εκενώσεις, βεβαίως συνελήφθησαν κάποιοι για εμπρησμό, πάμε όμως στην ουσία το τι αφήνει η πυρκαγιά πίσω της. Δεν υπάρχουν καμένα σπίτια, δεν υπάρχει τραυματισμός. Στην παραλία του Κουτελιού έχει κατέβει κόσμος από τα χωριά που εκενώθηκαν, υπάρχει σχέδιο και οδικά αλλά και διαθαλάσσεις αν χρειαστεί, αλλά μάλλον λέει δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα, διότι σιγά σιγά αντιμετωπίζεται η πυρκαγιά. Μας λέει επίσης ότι το μέτωπο είναι μεγάλο, ότι έχουν καεί τουλάχιστον 3.000 στρέμματα με βάση τις εκτιμήσεις πυροσβεστικής, 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Είναι ανεξέλεκτη από ό,τι μας είπε η πυρκαγιά μέχρι τώρα. Επίγειες δυνάμεις έδιναν τη μάχη όλο το βράδυ, και αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι ότι σηκώθηκαν τα δύο πεζετέλ, τα δύο δηλαδή πυροσβεστικά αεροσκάφη από το αεροδρόμιο, και έχουν ξεκινήσει ρήψεις. Η φωτιά, η πυρκαγιά είναι αυτή τη στιγμή μένεται μόνο στον ιδιωτικό μέρος του νησιού, και αναμένουν και πρόσθετες ενισχύσεις σε πτυτικά μέσα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε αναλυτικά. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Ναι. Εντάξει. Πάμε. Δώστε λίγο μουσική.

0: νερού από εναέρια μέσα. Δεν το είχαμε αυτό όταν μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Μεγαρέων. Είχαμε μόνο την ψάθα. Κώστας Νούσης από Βένιζα.
1: Πτήσεις των εναέριων μέσων. Είδαμε αυτήν την πτήση των Καναντέρ επάνω από τον Κυθερώνα, αλλά και δύο ελικοπτέρων να πετάνε πάνω από την περιοχή. Δεν είδαμε να γίνεται κάποια ρήψη νερού. Εικάζουμε ότι πιθανότατα ήταν κάποια αναγνωριστική πτήση, ώστε στη συνέχεια να επιχειρήσουν να δούνε σε ποια σημεία δηλαδή θα κάνουν υδροληψία και σε ποια σημεία, ανάλογα με το είδος του πτητικού μέσου, σε ποια σημεία θα επιχειρήσουν.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, το καλό είναι ότι ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα, αυτό που περιμέναμε.
0: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, είναι ότι σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα στην Κεφαλονιά, έχουν ήδη επιχειρήσει, έχουν κάνει ρήψεις από ό,τι μας είπε ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Κουρής. Στην Βένιζα υπάρχουν πλέον πτητικά μέσα, κάνουν μια αναγνωριστική πτήση να δουν τις συνθήκες από που θα νεφοδιαστούν, όπως εξήγησε ο συνάδελφός μας πριν λίγο εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ News, ο Κώστας ο Νούσης. Και από ό,τι μας είπε ο Γιώργος ο Κοβός, που είναι στο μέτωπο της ψάθας, ήδη ήταν τέσσερα καναντέρ στον αέρα, δεν είχαν ξεκινήσει τις ρήψεις, αλλά φαίνεται ότι έκαναν και αυτά την πρώτη αναγνωριστική προσπάθεια. Λοιπόν, λίγο μουσική και με την ησυχία μας για τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, προσπαθούμε να ξανασυνδεθούμε και με τα πύρινα μέτωπα αλλά και με την πυροσβεστική. Θα πάμε έτσι κι αλλιώς, το ρεπορτάζ τρέχει. Θέλω μαζί να δούμε τα πρωτοσέλιδα, πρώτα απ' όλα τα πρώτα θέματα των κυριακάτικων εφημερίδων, και εδώ θα είμαστε, θα συνδεόμαστε συνέχεια. Ό,τι εξέλιξη υπάρχει θα σας ενημερώσουμε. Όπως μου έχουν έρθει στο στούντιο, δεν τις έχω βάλει καν σε αλφαβητική σειρά. Λοιπόν, ξεκινάω, έχω το θέμα, πρώτο θέμα στα χέρια μου. Οι τρεις λόγοι στο μυαλό του Μητσοτάκη γιατί πάει τις κάλπες το Μάιο. Τα μέτρα της ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου φαίνονται στην τσέπη του κόσμου τον Ιανουάριο. Θα μετρήσει αντοχές Τσίπρα, Σαμαρά και Καριστιανού. Παίζει το παιχνίδι, παίζει το χαρτί της θεσμικότητας και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Θα επανέλθουμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της πρώτης σελίδας. Μιλάμε για τα πρώτα θέματα, τα πρώτα θέματα, τα κεντρικά θέματα των εφημερίδων αυτή τη στιγμή. Ελεύθερος τύπος. Στο τραπέζι, 3-2 μέτρα για συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στο τραπέζι, 13η Εθνική Σύνταξη. Φαίνεται βγαίνει σωστή πληροφορία που έχουμε εδώ και μέρες, ότι θα υπάρξει ως 13η Σύνταξη. Δεν θα δοθεί βέβαια το σύνολο της σύνταξης εθνική και ανταποθετική, θα δοθεί μόνο η εθνική, αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 400 και κάτι ευρώ. Αλλά ας δούμε το ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου τι λέει. Στο τραπέζι 13η Εθνική Σύνταξη, μια έκπληξη για μόνιμο επίδομα σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 στη λογική μισού 13ου μισθού. Τρία κλειδωμένα μέτρα, έως 3% η αύξηση του 2027 λόγω πληθωρισμού. Έχουμε τον κύριο Τσικά. Μάλιστα, διακόπτω την ανάγνωση των εφημερίδων. Καλημερίζω αμέσως, γιατί ξέρω ότι τρέχει και εκείνος, τον κύριο Κώστα Τσίκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Καλή σας μέρα, κύριε Τσίκα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Ευελπιστούμε αυτή η μέρα να είναι καλύτερη από τις δύο προηγούμενες. Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Τα μέτωπα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το βασικό και το μεγαλύτερο μέτωπο είναι αυτό των Μεγάρων, του Πόρτο Γερμενό, που η πυρκαγιά αυτή που ξεκίνησε από την περιοχή της Βιωτίας επεκτάθηκε πιο ανατολικά και νότια σε όλη αυτή την παραλιακή, σε όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο, και κινείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο πεδίο βολής κατά βάση των Μεγάρων, εκεί δηλαδή προς την Βένιζα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο εκτός από αυτό, πιο βόρειο-ανατολικά, στον Άγιο Νεκτάριο και στην Αγία Παρασκευή, είναι δηλαδή η περιοχή εκεί προς τα Βίλια.
0: Εκεί στον Άγιο Νεκτάριο νομίζω στήθηκε το μεγάλο ανάχωμα για να την περιορίσετε τη φωτιά από χθες το βράδυ. Αν κατάλαβα καλά, δεν είμαι επιχειρησιακός.
1: Εκεί ακριβώς στήθηκαν δυνάμεις του στρατού, μπουλντόζες, χωματουργικά μηχανήματα για να μπορέσουν να ανοίξουν ζώνες, όχι μόνο αντιπυρικές, αλλά είναι και ζώνες πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων για να μπορέσουν να οδηγηθούν και να μπουν περισσότερο μες στην πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορούν να ψυχθούν σημεία. Όλο αυτό το συμπαγές δάσος, όλο αυτός ο ορεινός όγκος, σε συνάρτηση με τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν όλο αυτό το διάστημα στην περιοχή, δημιουργήσαν πολλά προβλήματα στην αεροπυρόσβεση αλλά και σε όλο τον μηχανισμό, διότι έχω πολλά χρόνια να θυμηθώ για τόση διάρκεια μέσα στην ημέρα και ώρες να μην μπορούν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα. Είναι σημαντική η βοήθεια των εναέριων μέσων. Όλα αυτά τα πτυτικά μέσα, είτε ελικόπτερα είτε αεροπλάνα, δίνουν τεράστια δυνατότητα στην ψήξη όλων των περιοχών, στην μείωση του φορτίου του πυροθερμικού, έτσι ώστε να μπορούν δασοκομάντος, πυροσβέστες με πυροσβεστικά οχήματα να κάνουν πιο εύκολη και πιο άμεση προσβολή. Ευελπιστούμε ότι η σημερινή ημέρα θα είναι καλύτερη. Έχει δοθεί εντολή απογείωσης και ήδη επιχειρούν αεροπλάνα στο βόρειο κομμάτι αλλά και ελικόπτερα στο νότιο κομμάτι της πυρκαγιάς, σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς.
0: Δηλαδή στα μέτωπα που έχουμε στην Ψάθα, μας το μετέδωσε και ο συνάδελφος που καλύπτει το ρεπορτάζ, πετούν αεροσκάφη.
1: Πετούν, βεβαίως.
0: Και στην περιοχή εκεί, Βίλια, Άγιος Νεκτάριος, στην Βένιζα, πετούν επίσης αεροσκάφη.
1: Βεβαίως υπάρχει ένα αέρια προσβολή με το πρώτο φως. Οι εναλλαγές θα γίνουν μέσα στη διάρκεια της ημέρας, γιατί ξέρετε όλα τα εναέρια μέσα έχουν μια αυτονομία για μια επάρκεια. Θα γυρίσουν, θα προσγειωθούν, θα ανεφοδιαστούν με καύσιμο, θα γίνει ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος.
0: Αλλά, κύριε Τσίκα, οι καιρικές συνθήκες σήμερα και η ένταση των ανέμων επιτρέπει να δράσουν τα πτυτικά μέτρα μέσα με ασφάλεια μέχρι κάποια ώρα. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, αν θα σηκωθούν άνεμοι.
1: Το τελευταίο φως, βεβαίως, φαίνεται ότι η μείωση των ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας θα είναι σταδιακή. Είδαμε ότι και δύο μποφόρ να μειωθούν οι άνεμοι αλλάζουν πάρα πολύ οι συνθήκες στον αέρα, διότι και οι κανόνες της αεροπλοείας αλλά και της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, που είναι κανόνες ασφαλείας κατά βάση για να μην διακινδυνεύσουν οι πιλότοι και οι χειριστές των ελικοπτέρων, οι οποίοι είναι πάρα πολύ έμπειροι ήδη της πολεμικής αεροπορίας και τους ευχαριστούμε και είμαστε ευγνώμονες, διότι οι συνθήκες που επιχειρούν στον αέρα είναι εξίσου πάρα πολύ δύσκολες.
0: Οι πιλότοι μας της πολεμικής αεροπορίας είναι οι καλύτεροι στο ΝΑΤΟ, έτσι λέγεται. Δεν υπάρχουν πιο ικανοί πιλότοι.
1: Υπάρχει μεγάλη ευγνωμοσύνη σε όλα αυτά, στα πρόσωπα όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι με αυτοθυσία και επαγγελματισμό επιχειρούν, είναι δίπλα μας καθημερινά από την πρώτη μέρα της αντιπυρικής περίοδου αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους όπου έχει χρειαστεί.
0: Κυρία Τσικά, να σας ρωτήσω, υπήρχε μια πληροφορία ότι είχαμε στη Βιωτία δύο τραυματισμούς πυροσβεστών, ο ένας είναι, λέει, ελαφρά και ο άλλος φαίνεται να υπέστη έμφραγμα, έχετε εικόνα?
1: Φαίνεται δύο τραυματισμού, κάνουν το ένα στην Αιγιάλια με χτύπημα, ένα χτύπημα στο χέρι στην Αιγιάλια και ο άλλος στη Φίβα ο συνάδελφος. Ωστόσο φαίνεται ότι η πορεία της υγείας και των δύο εξελίσσεται ομαλά και είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Ελπιστούμε να μην έχουμε κάτι χειρότερο όπως συνέβη με τους τρεις συναδέλφους, οι δύο στο Ρέθυμνο και ο άλλος στο Γήθιο.
0: Τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι τρέχετε. Πόσες δυνάμεις είναι στο πεδίο αυτή τη στιγμή και στα κρίσιμα μέτωπα στη Δυτική Αττική?
1: 450 πυροσβέστες είναι στο σημείο που επιχειρούν αυτή τη στιγμή εκεί. Είναι 120 οχήματα και υπάρχει τεράστια δύναμη από τους εθελοντές, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από υδροφόρες, από δυνάμεις του στρατού. Η ελληνική αστυνομία
0: έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του στρατού, προφανώς για τα μηχανήματα.
1: Βεβαίως. Όχι μόνο με τα μηχανήματα, αλλά και με πεζοπόρα τμήματα, οι οποίοι είναι πίσω από τα αυτοκίνητα τα πυροσβεστικά, ακολουθούν με σκαπτικά μηχανήματα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ιδρύσει και έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια διεύθυνση αντιμετώπισης κατασκευών και μια διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, η οποία εξειδικεύεται στα ζητήματα των φυσικών καταστροφών και είναι δίπλα στην πολιτική προστασία.
0: Αυτοί είναι στη Δυτική Αττική επιχειρούν, έτσι?
1: Επιχειρούν στη Δυτική Αττική και στην Αιγιάλια επιχειρούν, αλλά και στην Φωκίδα οι ένοπλες δυνάμεις που σε όλη την επικράτεια συνεπικουρούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις όπου χρειάζεται για αυτό που μπορεί ο καθένας να κάνει και έχει εξειδίκευση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν χρειαστεί θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσίκα. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Τσίκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Συνοψίζω αυτά που είπε. Έχει βγει αρκετό ρεπορτάζ και αρκετά θέματα, έτσι όπως λέμε από το πρωί εδώ με τις ζωντανές θέσεις. Πρώτον, μας είπε ότι είναι σε εξέλιξη τα μέτωπα. Το βασικό, το μεγάλο μέτωπο είναι Μέγαρα Πορτογερμανό. Κινείται προς τα Μέγαρα. Μέτωπο υπάρχει και στα Βίλια Άγιο Νεκτάριο. Μας είπε ότι οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν πολλά προβλήματα στην αεροπυρόσβεση αλλά και συνολικά στο μηχανισμό πυρόσβεση, ακόμα και στα πεζοπόρα τμήματα εννοεί. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θυμάμαι να μην μπορούν να επιχειρήσουν πτυτικά μέσα τα πολλά τελευταία χρόνια. Δηλαδή ήταν τόση, το μεταφράζω λίγο, ήταν τόση η δύναμη των ανέμων, η ένταση των ανέμων που απαγόρευε την πτήση αεροσκαφών και ελικοπτέρων και αυτό είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια, όπως είπε ο κύριος Τσίκας. Είπε επίσης ότι τα εναέρια μέσα προσβάλλουν από το πρώτο φως της μέρας τα μέτωπα και στα Μέγαρα Πορτογερμανό και στην Βίλια Βίλια Άγιο Νεκτάριο, Βένιζα, εκεί στο, μας το είχε πει ήδη και η συνάδελφοί μας, αλλά τώρα τα πήραμε correct που λένε από, από το πυροσβεστικό, ότι έχουν γίνει μια πρώτη, έχουν γίνει πρώτες αναγνωριστικές πτήσεις για να μπορέσουν να εντοπίσουν τις εστίες και τα σημεία νεφοδιασμού. Συνεπώς, σε όλα τα μέτωπα στη Δυτική Αττική επιχειρούν πλέον και ένα αέρια μέσα. Από την Κεφαλονιά ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Κούρης μας μετέφερε ότι και εκεί τα πεντζεντέλ που υπάρχουν έχουν μπει στη μάχη. Όπως μας είπε επίσης ο κύριος Τσίκας, θα υπάρχουν τα εναέρια μέσα, θα δουλεύουν και θα έχουν πτήσεις μέχρι και το τελευταίο φως της μέρας, σταματούν όταν πέφτει το φως της μέρας, και όπως είπε εδώ θα βοηθήσει η σταδιακή μείωση των ανέμων που προβλέπεται, δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλεψη ότι όσο περνάει η ώρα θα μειώνονται οι άνεμοι, άρα θα είναι πολύ περισσότερη ώρα στον αέρα τα πτυτικά μέσα για να δοθεί όσο πιο αποτελεσματικά μπορεί η μάχη και να σταματήσουν τα πύρινα μέτωπα. Σε ό,τι αφορά τους δύο τραυματίες, η εικόνα που είχαμε ήταν ότι ήταν στη Βιωτή, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσίκας, οι δύο τραυματίες πυροσβέστες είναι, ο ένας στην Αιγιάλια χτύπησε στο χέρι του και ο άλλος στη Θήβα. Η κατάσταση υγείας και των δύο, είπε ο κύριος Τσίκας, εξελίσσεται ομαλά. Ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά, και στον απολογισμό μάλλον που κάνει ο κύριος Τσίκας λέει 450 πυροσβέστες στη Δυτική Αττική, 120 οχήματα, συν οι δυνάμεις τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εθελοντές, συν πεζοπόρα τμήματα του στρατού. Τα πεζοπόρα τμήματα του στρατού βρίσκονται πίσω από τα μηχανήματα και ενεργούν. Δηλαδή τα πεζοπόρα τμήματα του στρατού έχουν μπει στη μάχη και στη Δυτική Αττική και στην Αιγιάλια και στη Φωκίδα. Λοιπόν, είχα πολύ καιρό να κάνω τέτοιο ρεπορτάζ. Μάλιστα, κυρία μου, δώστε μας μια πολύ μικρή μουσική ανάσα. Έχουμε δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Βένιζα, καθώς η φωτιά και πολύ κοντά στον οικισμό που έχει εκενωθεί. Το ανατολικό πυρηνό μέτωπο απειλεί την περιοχή από το κρύο πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν τις φλόγες ώστε να μην φτάσουν στα Βίλια. Επιχειρούν τουλάχιστον 495 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε χθες στο Earth News Radio ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Δεκάδες πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος στον κάμπο της Μαγούλας, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα. Μένεται και η φωτιά που ξέσπασε χθες στις 11.30 το βράδυ στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μαυράτα προς το Αργοστόλι. Πριν από λίγο ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από δύο πεζετέλ, όπως δήλωσε στο Earth News Radio ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Σωτήρης Κουρής. Ξεκαθάρισε πως η φωτιά οφείλεται σε εμπρισμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν είχε καεί. Ανέφερε ότι έχουν γίνει και συλλήψεις. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα, συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ για σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης. 11 συλλήψεις για φωτιές σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή στο φίχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ερεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως σχετικά με τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του χθες το βράδυ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ συμφώνησαν να καθυστερούν τα προγραμματισμένα πλήγματα στο Ιράν κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης και άλλων χωρών της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του στενού του Ορμούς αλλά και τερματισμό της ιρανικής πυρηνικής απειλής. Νωρίτερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες ή Ισραήλ. Το State Department κάλεσε τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Κυριακή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, άνεμοι βορειοανατολική, τοπικά ως 7 μποφόρα, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Αισιοδοξία κυρίες και κύριοι. Βεβαίως τα πύρινα μέτωπα. Βεβαίως αυτά που συμβαίνουν με τις πυρκαγιές μας λυπούν, μας κάνουν να αισθανόμαστε στενάχωρα. Δίνεται όμως η μάχη σε όλα τα μέτωπα. Και συνεχίζουμε εμείς εδώ τον μαραθώνιο ενημέρωσης με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τη Λουίζα Μαραβελάκη και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή και Αλφόνσο Βιτάλης μέχρι τις 10. Πάμε να κάνουμε μία σύνοψη και θα ξαναπάμε στο ρεπορτάζ. Σας χρωστάω και τα πρωτοσέλιδα γιατί μόνο από δύο εφημερίδες πρόλαβα και διάβασα. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίκας, ο Κώστας Τσίκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εδώ πριν λίγο στο Earth News Radio. Είπε ότι είναι σε εξέλιξη τα μέτωπα, μεγάλο μέτωπο έχουμε Μέγαρα Πόρτο Γερμενό, επίσης στη Βένιζα Ψάθα είναι ένα μεγάλο μέτωπο. Όπως είπε ο κύριος Τσίκας, οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούσαν προβλήματα αεροπυρόσβεσης, αλλά και συνολικά δημιουργούσαν προβλήματα στο μηχανισμό πυρόσβεσης, εννοούσε και τα πεζοπόρα τμήματα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θυμάμαι τα πολλά τελευταία χρόνια να μην μπορούν να επιχειρήσουν πτυτικά μέσα για τόσο μεγάλο διάστημα. Είπε βεβαίως ότι σε όλα τα μέτωπα έχουν πάει, υπάρχουν πλέον εναέρια μέσα. Μας τα είχαν πει και οι συνάδελφοι τα οποία τα βλέπανε να έρχονται, και ο Γιώργος ο Κοβός από το μέτωπο της Ψάθας και από τη Βένιζα ο Κώστας ο Νούσης. Και όπως είπε ο κύριος Τσίκας, ενεργούν σε όλα τα μέτωπα πλέον πυροσβεστικά ένα αέρια πυρόσβεση, υπάρχει ένα αέρια πυρόσβεση παντού. Βεβαίως κάνουν πρώτα έναν κύκλο ανίχνευσης, εντοπισμού και τα λοιπά, τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, και μετά αρχίζουν να επιχειρούν. Θα επιχειρούν μέχρι και το τελευταίο φως της μέρας, είπε ο κύριος Τσίκας. Μας είπε επίσης ότι αυτή τη στιγμή στο δύσκολο μέτωπο της Δυτικής Αττικής υπάρχουν στη μάχη 450 πυροσβέστες, 120 οχήματα. Μαζί επίσης υπάρχουν δυνάμεις εθελοντών, μηχανήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση και προσωπικό από την τοπική αυτοδιοίκηση, και έχουν μπει στη μάχη πεζοπόρα τμήματα, μάχη της πυρόσβεσης, έτσι, πεζοπόρα τμήματα του στρατού κινούνται πίσω από τα μηχανήματα. Τα πεζοπόρα τμήματα του στρατού επιχειρούν στη Δυτική Αττική, στην Αιγιάλη και στη Φωκίδα. Σε επικοινωνία που είχαμε για το μέτωπο της φωτιάς στη Κεφαλονιά με τον κύριο Σωτήρη Κουρή, τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, μας είπε ότι υπάρχουν πύρινα μέτωπα, έχουν γίνει εκενώσεις, δεν υπάρχει ούτε καμένο σπίτι ούτε τραυματισμό στην Κεφαλονιά. Στην παραλία Κουτελιού έχει κατεβεί κόσμος από τα 112 που είχαν δοθεί το βράδυ για εκένωση, όμως είναι ασφαλής ο κόσμος εκεί. Έχει προβλεφθεί αν χρειαστεί και μεταφορά χερσαία αλλά και μεταφορά από θάλασσα, αλλά όπως μας είπε η κατάσταση ηρεμή, πάει καλύτερα, οπότε θα γυρίσουν στα χωριά τους σιγά σιγά οι άνθρωποι αυτοί. Ενώ μας είπε επίσης ότι από το πρωί έχουν σηκωθεί και επιχειρούν τα πεντζετέλ, τα δύο πεντζετέλ, και αναμένουν περαιτέρω ενίσχυση σε πτυτικά μέσα από την Αθήνα. Μεγάλο το μέτωπο, είπε, της πυρκαγιάς. 3.000 στρέμματα δασικής περιοχής έχουν καεί. Αυτό απλά να θυμίσω ότι στην επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Μαριέτη, τον κύριο Παναγιώτη Μαριέτη, πέρα από το ότι ήταν ανεξέλεκτη φωτιά και δινόταν μάχη, μας είπε ότι έχουν καεί σπίτια κυρίως στη Βένιζα, ότι έχουν καεί και έχουν υποστεί ζημιές, πτηνοτροφία
και στάνες ότι είναι χιλιάδες τα στρέμματα δάσους που έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Και είπε ότι εκεί στο δύσκολο αυτό μέτωπο, επειδή υπάρχουν καλλιεργημένες εκτάσεις γης μέχρι τον αστικό ιστό, θα είναι δύσκολο να έχει είτε μεγάλη ταχύτητα η πυρκαγιά, είτε να μπορέσει να φτάσει και να απειλήσει κατοικημένες περιοχές. Οι μάχες συνεχίζονται και εμείς θα συνδεθούμε σε λίγο, θα συνδεθούμε σε λίγο πάλι με τα μέτωπα, τα πύρινα μέτωπα. Σας είπα τις πρώτες σελίδες από το πρώτο θέμα και από τον Ελεύθερο Τύπο, τα πρώτα θέματα σας είπα, όχι όλο το πρώτο, όλα τα πρωτοσέλιδα, όλη την πρώτη σελίδα. Πάω στην Καθημερινή. Λοιπόν, η Καθημερινή: σαρώνουν το δικό μας βυθό, πόσοι τουρκικές μηχανότρατες απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα στο Ανατολικό Αιγαίο. Ενδιαφέρον θέμα, για να δούμε. Αυγή, η Αυγή: Νίκος Παπάς, θα αλλάξουμε τον εκλογικό χάρτη, συνεργασία με όσους θέλουν στη βάση της ισοτιμίας, πώς θα γίνει η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, το σχέδιο πολιτικής σύγχασης του ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε, δημόσιος χαρακτήρας για τα πανεπιστήμια, δημόσιος έλεγχος σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, βασικές θέσεις του κόμματός μας. Επόμενη εφημερίδα, Real News, η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι, ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Εφημερίδα Το Βήμα: ευνηδιασμό ομολογούν στην πολιτική προστασία, τι φοβούνται, γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες. Συγγνώμη, να δω και τις υπόλοιπες. Μάλιστα, διαδίκτυο για να δω τις υπόλοιπες. Λοιπόν, πάμε. Δημοκρατία: σύγχρονος αραγιάς ο Κώστας Στασούλας, αδιανόητες δηλώσεις περί υποταγής των Ελλήνων στους Τούρκους. Λοιπόν, μετά πάμε τον Ελεύθερο Τύπο, τον είδαμε, είναι και μες στο στούντιο η εφημερίδα. Πάμε στην Εστία, εφημερίδα Εστία: δείπνο Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου για συγκυβέρνηση παραγραφής. Το βάλ της διαπλοκής, φτερά στις πολιτικές εξελίξεις στην πρώην οικία Σταύρου Ψυχάρη, που ανήκει σήμερα σε κορυφαίο επιχειρηματία της χώρας, παρόν και ο φιλόδοξος Ζελφίνος Μασνόλης Χριστοδουλάκης, αναστάτωση στο Πασόκ. Λοιπόν, παντού τα πρώτα θέματα των εφημερίδων έχουν ενδιαφέρον. Την Καθημερινή την είδαμε, άρα πάμε παρακάτω να δούμε το πρώτο θέμα. Εδώ λοιπόν, ντοκουμέντο, έλα να ανοίξει, ντοκουμέντο. Στο ντοκουμέντο, στο Σκαμνί, παρά τη συγκάλυψη χάρη του Θεοδωρικάκου, τι λέει, είναι και οι διαφημίσεις που πέφτουνε, και δεύτερο βούλευμα καταπέλτης από το Συμβούλιο Εφετών. Μάλιστα, εφημερίδα Το Παρόν: βούλιαξε το ψηφιακό κράτος και συμπαρασύρει την κυβέρνηση, τσουνάμι ψηφιακής οργής. Μάλιστα, επόμενη εφημερίδα, ελάτε, έχουν έρθει μισές στο στούντιο, οι άλλες μισές είναι έξω στην αίθουσα σύνταξης, οπότε όσες δεν έχω μπροστά μου, σας τις διαβάζω από το διαδίκτυο. Λοιπόν, πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Μετά την Ισπανία, φόβη για μεγάλο κύμα προσφυγικών ροών και στην Ελλάδα, τρομάζει την Ευρώπη η απόβαση δεκάδων χιλιάδων απελπισμένων μεταναστών, προς κατάργηση οδηγείται η συνθήκη Σέγγεν για την ελεύθερη μετακίνηση. Εφημερίδα Λόγος: το πρώτο ταμείο, το 60% του σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής ολοκληρώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του έτους, τα ορόσημα. Μάλιστα, και την Αυγή την είδαμε στην Financial and Market Voice: η κρικρή απειλεί το περιβάλλον, όλοι οι αρμόδιοι είναι ενήμεροι αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα. Εφημερίδα Απογευματινή, νομίζω και με αυτή τελειώνουμε από τον τύπο της Κυριακής. Σχέδιο fast track για τα 10 δισεκατομμύρια
του Ταμείου Ανάκαμψης, σε ποιες νέες δράσεις πάνε τα κοινοτικά κονδύλια. Το Ταμείο Ανάκαμψης μπαίνει στην τελική ευθεία και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συμφώνησε με την Κομισιόν την τελευταία αναθεώρησή του. Τα έργα που κόβονται και αυτά που ο προϋπολογισμός τους ψαλιδίζεται. Η κυβέρνηση και, οικονομικό επιτελείο επιμένουν ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ. Λοιπόν, νομίζω ότι τις είδαμε όλες. Αν έχουμε παραλείψει καμία, θα το τσεκάρουμε. Δώστε μου μια μικρή μουσική ενάσα για να πάμε αμέσως στα πύρινα μέτωπα.

0: Λοιπόν, πάμε στο Αργοστόλη, στο Δήμαρχο Αργοστολίου, τον κύριο Θεόφιλο Μιχαλάτο. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς έχει ξημερώσει εκείνο? Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα με τον κύριο Σωτήρη Κουρή, τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, κύριε Δημάρχε?
1: Όπως σας είπε και ο κ. Κουρίς, εκεί είμαστε. Τώρα ξημερώνει και πιστεύουμε ότι με τα μέσα, τα αέρια, να σβήσει ποτέ και να ηρεμήσουμε από ένα πολύ δύσκολο βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε κίνδυνο σε 3-4 οικισμούς. Μάλιστα, ο Κατελιός, που είναι τουριστική περιοχή με ξενοχεία, είχαμε τουλάχιστον 500 τουρίστες να είναι στην παραλία τη εξαπλώσεω και στην παραλία.
0: Πώς το είπατε, το χωριό χάνεστε λιγάκι, μείνετε λίγο εκεί.
1: Πώς? Κατελιός.
0: Καπέλιος. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή το μέτωπο είναι μεγάλο ή είναι ανεξέλεκτο ακόμα?
1: Είναι σε ύφεση.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Γιατί έχει κοπεί ο αέρας. Δεν φυσάει.
0: Αυτή είναι η είδηση.
1: Και η φωτιά πλέον δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Είναι με το που θα έρθει το αεροπλάνο, θεωρώ ότι θα σβήσει.
0: Δεν φυσάει, μάλιστα. Είναι περιορισμένο, έχει περιοριστεί, είπατε?
1: Έχει, επειδή έχει σταματήσει ο δυνατός άνεμος και δεν φυσάει. Η φωτιά πλέον καίει στο σημείο που βρίσκεται και η...
0: Μάλιστα.
1: Χτάσεις και λιβάδια, χορτολιβαδικά χορτάρια και δεν κινδυνεύουν τουλάχιστον τα σπίτια και οι οικισμοί.
0: Δεν κινδυνεύουν οι οικισμοί. Πείτε μου κάτι, πετάνε μόνο τα πετζετέλη που είναι εκεί στο Αργοστόλι, έχουν
1: έρθει? Ναι, για την ώρα τα δύο περιμένουμε να έρθουν, το ελικόπτερο περιμένουμε να ενισχυθεί.
0: Δύο πετζετέλ πετάνε από το πρωί, ναι. Από πρωί και περιμένετε και ενισχύσεις?
1: Ναι, το ελικόπτερο το...
0: Τα έριξον.
1: Για να δυσβήσει. Ναι, τα έριξον.
0: Αυτό από πού θα έρθει, κύριε?
1: Από απέναντι, από τον Άραξο, απέναντι.
0: Α, Άραξο. Σας έχουν ειδοποιήσει δηλαδή ότι υπάρχουν διαθέσιμα μέσα,
1: ναι,
0: να στείλουν?
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν υπάρχει, έχετε κάνει μια πρώτη αποτίμηση των καταστροφών?
1: Δεν είχαμε, κινδύνευσαν οι οικισμοί, η φωτιά έφτασε στα όρια των οικισμών και λίγο μπορεί να μπει και στον οικισμό, δεν καήκαν σπίτια και δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα που να κινδυνεύσει κάποια ζωή και να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μόνο ότι οι κάτοικοι στα 4-7 χωριά και μαζί και 500 περίπου τουρίστες κινήθηκαν έξω από τα σπίτια τους και στην παραλία.
0: Στην παραλία, όπου εντάξει τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά από ό,τι μας έλεγε ο κύριος Κουρής, υπήρχαν εναλλακτικά σχέδια αν χρειαστεί να φύγουν είτε διαθαλάσσεις είτε και οδικά,
1: ναι,
0: αν χρειαζόταν. Δεν έχει χρειαστεί. Yeah. Οι άνθρωποι αυτοί επιστρέφουν τώρα πίσω στα μέρη τους?
1: Έχουν επιστρέψει στα ξενοχεία. Στα καταλήμματα, μόνο που έχει διακοπή, έχουν καεί κολόνες στη ΔΕΗ και δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Θα σιγά σιγά με το καλό.
0: Α, δεν έχετε ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι?
1: Ναι.
0: Έχουν καεί κολόνες.
1: Έχουν καεί κολόνες και οπότε αναμένουμε τη ΔΕΔΙΕ να έρθει να αποκαταστήσει τις ζημιές και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ταλαιπωρία για τα καταστήματα και για τα ξενοχεία.
0: Νερό και τα λοιπά, η ίδρυυση, όλα αυτά λειτουργούν κανονικά?
1: Η ίδρυυση είχαν σταματήσει να διοστάσει λόγω της ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως θα εντοπίσουμε να δούμε τη ζημιά που υπάρχει και πόσο θα κάνει η ΔΕΔΙΕ να φτιάξει το...
0: Τα συνεργεία της ΔΕΔΙΑ πότε αναμένονται?
1: Το πρωί τώρα έχουμε πάρει ότι θα έρθουν να εκτιμήσουν τη ζημιά και να αρχίσουν να κάνουν αποκατάσταση.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ κόσμο που επισκέπτεται στο νησί?
1: Είμαστε τώρα, είπαμε 2 Αυγούστου, είναι γεμάτο το νησί.
0: 2 Αυγούστου είναι γεμάτο το νησί. Κύριε Δήμαρχε, καλό κουράγιο, γιατί ακόμα έχετε μέλλον μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ.
0: Και θα ξαναεπικοινωνήσουμε πριν κλείσουμε τα κουμπιά σας. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε ξεκινήσει ένα μαραθώνιο ενημέρωσης από τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρώτα η Ελπίδα Γεωργιτζίκη και μετά κατά τις 6. Εγώ έχουμε λοιπόν συνήθιση των ήχων από πολύ νωρίς το πρωί, από τα ξημερώματα, την Παναγιώτα Χρονοπούλου. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 8. Είχα κάνει λάθος και είπα μέχρι τις 10 προηγούμενες, παιδιά, παρασυρμένος από ότι... Ναι, μέχρι τις 8. Εδώ στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και κάναμε άλλη ένα πέρασμα από το Αργοστόλι, από την Κεφαλονιά. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μιλήσαμε πριν λίγο με τον κύριο Μιχαλίτο, τον Θεόφιλο Μιχαλίτο, δήμαρχο Αργοστολίου. Παντού σε όλα τα μέτωπα, στη Βένιζα, στο μέτωπο της Ψάθας, στο μέτωπο και της Κεφαλονιάς, επιχειρούν από το πρωί πτυτικά μέτρα μέσα. Ο αέρας έχει πέσει, άρα επιτρέπεται στα επτυτικά μέσα να με ασφάλεια να ενεργούν στις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές. Και όπως μας έλεγε ο κύριος Κώστα Τσίκας λίγο νωρίτερα, τα ενιαία μέσα ήταν στον αέρα με το πρώτο φως της ημέρας και θα σταματήσουν να επιχειρούν μέχρι να πέσει και το τελευταίο φως, διότι όπως μας εξήγησε, φαίνεται ότι όσο περνάει η ώρα θα μειώνονται συνεχώς οι ένταση των ανέμων, κάτι που θα επιτρέψει στα πτυτικά μέτρα να είναι περισσότερες ώρες στον αέρα και να συνεισφέρουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Ελπίζουμε να μείνει αυτή η εικόνα, ελπίζουμε να πέσει ένταση του αέρα, και γιατί αναζωπηρώνει συνεχώς οι πυρκαγιές, αλλά και γιατί εμποδίζει τα πτυτικά μέσα αλλά και τα πεζοπόρα τμήματα. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίκας ότι δεν θυμάμαι να μην μπορούν να επιχειρήσουν πτυτικά μέσα για τόσο πολλές ώρες, για τόσο χρονικό διάστημα εδώ και δεκαετίες. Και μας είπε επίσης, και αυτό να το κρατήσουμε, ότι επειδή το ρωτήσαμε για τους δύο τραυματίες πυροσβέστες, μας είπε ότι ο ένας είναι στην Αιγιάλια και έχει τραυματιστεί στο χέρι και ο άλλος στη Θήβα. Μας είπε όμως ότι η κατάσταση υγείας του εξελίσσεται ομαλά. Παρακαλώ, πείτε μου. Α, εντάξει, ευχαριστώ λοιπόν. Άρα πάμε εκεί στη Φωκίδα, στον κύριο Μένιο Τσιγάρα, τον πρόεδρο κοινοτήτων Μοναστηράκη, Μαγούλα και Σκάλωμα Φωκίδας. Καλή σας μέρα, κύριε Τσιγάρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να ξεκινήσω. Ξέρετε, έχουν μαζευτεί φίλοι μου εκεί στο Μοναστηράκη από προχθές.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούν να με πείσουν να κατέβω έστω μετά την εκπομπή και να γυρίσω αύριο το απόγευμα.
1: Ελάτε εδώ, θα περάσετε καλά.
0: Εχθές τους είπα ότι, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά με τη φωτιά έχουν...
1: Δεν έχουμε στο Μοναστηράκι, νερό δεν έχουν. Έχουν στερέψει οι δεξαμενές, γιατί με τη μεγάλη ζημιά που έγινε χθες στη Μαγούλα εδώ, εγώ από ό,τι βλέπω είμαι αυτή τη στιγμή εδώ, από πάνω μου είναι 3 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα πάλι, έχει γίνει αναζωπήρωση, όχι στη Μαγούλα.
0: Πείτε μου, 3 αεροπλάνα.
1: 3 αεροπλάνα είναι και 3 ή 4 ελικόπτερα αυτή τη στιγμή από πάνω μου.
0: Μάλιστα.
1: Έχει γίνει αναζωπήρωση πάλι εδώ σε κάποιο σημείο εδώ του κλίματος που βλέπω.
0: Στη Μαγούλα μου είπατε ότι γίνει αναζωπήρωση.
1: Στο κλίμα. Προς το κλίμα. Η Μάλιστα. Μαγούλα αυτή τη στιγμή το 50% είναι κατεστραμμένη. Mm-hmm. Είναι καμένη. Έτσι. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα.
0: Η Μαγούλα είναι καταστραμμένη.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλές ζημιές.
1: Κοιτάξτε, ζημιές, ευτυχώς δεν κάει και σπίτι.
0: Α, δεν αλλά υπάρχουν ζημιές.
1: Υπάρχουν ζημιές. Λιοστάσια εδώ, από ό,τι βλέπω εγώ, εκτάσεις εδώ τεράστιες, να πούμε, διαλυμένες όλες, καμένες. Καλύβια, αποθήκες, όλα.

0: τρεις οικισμούς. Έχει το μοναστηράκι, Μαγούλα, Σκάλωμα. Ξεκίνησε από το Σκάλωμα, έκαψε την Μαγούλα. Ευτυχώς στο χωριό μας δεν έπαθε τίποτα.
1: Στο Ευπάλιον τι γίνεται, γιατί εκεί είναι φίλοι μου και μου φωνάζουν κατέβα, κατέβα.
0: Να κατεβείτε, όποτε θέλετε να κατεβείτε. Ναι,
1: πείτε μου πώς είναι εκεί η κατάσταση. Στο Ευπάλιον είχε κενωθεί εχθές, έτσι.
0: Είχε κενωθεί, είχε δοθεί εντολή εκεί, σε όλοι οι οικισμοί. Δηλαδή Μαγούλα, Κλίμα, Πηγή, Νερατζιές, Κούκουρα, Καγγέλες, τα χωριά αυτά που είναι εδώ.
1: Οι κάτοικοι πού πήγαν, κύριε?
0: Πού να πάνε, όπου βρήκαν πήγαν. Πήγαν στις παραλίες.
1: Στις παραλίες.
0: Τα μαγαζιά κάτω, το ναύπακτο πήγαν, όπου μπορούσαν να πάνε και όπου
1: είχαν. Έχουν αρχίσει να επιστρέφουν ή έχουν μείνει?
0: Έχουν επιστρέψει από χθες το βράδυ, ανοίξαν οι δρόμοι, γιατί είχαν κλείσει οι δρόμοι από την αστυνομία, ανοίξαν οι δρόμοι και επιστρέψαν στα σπίτια τους να δουν τι θα κάνουν για αυτοί. Mm. Να δουν τι θα δούνε.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μου είπατε ότι έχουμε μία ανασωπήρωση.
0: Ναι.
1: Η οποία φαίνεται ότι είναι δύσκολη προς το κλίμα και μου είπατε ότι έχουν στερέψει οι δεξαμενές στο μοναστηράκι, δηλαδή από αυτές τις δεξαμενές ανεφοδιάζονταν, τα έριξαν τα ελικόπτερα για να επιχειρήσουν.
0: Είχαμε για τέτοια, από τους πυροσβεστικούς κρουνούς.
1: Εντάξει, λογικό. Ναι.
0: Όχι τα ελικόπτερα δεν ανεφοδιάζονταν.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Ήτανε για χρήση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Ακριβώς. Και πρέπει να έχουν γίνει και ζημιές. Πρέπει να έχουν γίνει και ζημιές στο δίκτυο της σύνδεσης το δικό μας, γιατί τα μηχανήματα έργο που ανοίξαν δρόμους μέσα στα χωράφια, να πούμε, κάπου κάναν ζημιές και καταστρέψαν το δίκτυο. Αλλά πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, κύριε μου, να είστε καλά κι εσείς. Όποτε θέλετε να έρθετε στο χωριό μας.
1: Ρωτάω και από την εντάξει αγωνία για να είναι καλά ο κόσμος εκεί κάτω, ναι. Και επειδή υπάρχουν παρέες. Λοιπόν, κύριε Τσιγάρα, θα τα ξαναπούμε ενδεχομένως, ενώ η μάχη συνεχίζεται από τις εικόνες που βλέπω και από την Earth News στη Βένιζα. Πάμε στη Βένιζα, στον Κώστα Στάμου, να ακούσουμε λίγο.
2: Των ειδικών ότι στην πορεία της ημέρας και τις αμέσως επόμενες ώρες και στιγμές θα κοπάσουν, περιμένουμε σταδιακή μείωση, εξασθένιση των ανέμων, οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα εναέρια μέσα θα έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν, να αναπτύξουν περισσότερο έτσι τις, και να πολλαπλασιάσουν τις ρήψεις από αέρος, έτσι ώστε να μπει ένας φραγμός σε αυτό το πύρινο μέτωπο. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Δεν τον προλάβαμε τον Κώστα, καταλάβαμε το ρεπορτάζ τι γίνεται, είναι περίπου αυτά που μεταδίδουμε εμείς. Λοιπόν, λίγο μουσική μέχρι να ετοιμάσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Κώστας Νούσης από την Βένιζα.
1: Στο σημείο σας δείχναμε νωρίτερα το πως το κυρίως μέτωπο είχε σπάσει σε τρία σημεία. Βλέπουμε εδώ πέρα μία προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, από τους πυροσβέστες εδώ πέρα, να κατασβέσουν την φωτιά που είναι σε εξέλιξη. Το μέτωπο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ πέρα και καίει. Πεύκα αναπτύσσεται συνεχώς, έχουν αναπτυχθεί ισχυροί άνεμοι στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Είναι πάρα πολύ κοντά σε επιχειρήσεις, σε επιχείρηση, πάρα πολύ δίπλα στο σημείο, στο σημείο το οποίο καίει αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά. Υπάρχουν πάρα πολλά διάσπαρτα σπίτια, επιχειρούν οι πυροσβέστες που βρίσκονται εδώ πέρα με το όχημα της πυροσβεστικής για να τυθασεύσουν αυτή την πυρκαγιά, αυτό το μέτωπο το οποίο έχει αναπτυχθεί, και με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν εδώ και περίπου 10 λεπτά δεν αφήνουν τις δυνάμεις να περιορίσουν.

0: σου αυτό το μέτωπο. Ακούμε από το βάθος ελικόπτερο το οποίο πετάει, δεν έχουμε εικόνα εάν γίνεται κάποια ρήψη. Λέγαμε νωρίτερα ότι είχαν ξεκινήσει και κάνανε κάποιες πτήσεις τα ελικόπτερα και τα καναντέρ. Δεν έχουμε δει όμως να γίνονται ρήψεις ή αν θα ξεκινήσουν. Γίνεται συνεχώς μία προσπάθεια να ρίξουν αυτό το μέτωπο της φωτιάς. Βλέπετε εδώ πέρα καίει δίπλα σε ξερόχορτα αλλά και πουρνάρια.
1: Είναι η μάχη στη Βένιζα. Είναι η μάχη στη Βένιζα η οποία είναι καθοριστική για όλη τη Δυτική Αττική, όπως και η μάχη στην Ψάθα. Είναι πραγματικά, έχει στηθεί μια, η γραμμή άμυνας, μια τελευταία γραμμή άμυνας για να μην περάσουν στον αστικό ιστό και σε κατοικημένες περιοχές οι φλόγες. Σηκώθηκαν αεροσκάφη και στα δύο μέτωπα, και στη Βένιζα και στην Ψάθα, εν αέρια μέσα. Εν πάση περιπτώσει, έχει ενδιαφέρον, διότι σας είπα ότι είναι όλοι σε συναγερμό, διότι εκεί γίνεται η μεγάλη μάχη να μην περάσει η φωτιά. Να δούμε, και σε λίγο θα μιλήσουμε και με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, με τους μετρολόγους, για να δούμε τουλάχιστον πώς θα είναι η άνεμη. Από την ένταση των ανέμων εξαρτάται αν θα πετάξουν τα πτυτικά μέσα. Έχουν σηκωθεί από το πρωί, είπαμε, σε όλα τα μέτωπα, αλλά αν θα συνεχίσουν να πετάνε εξαρτάται από την ένταση των ανέμων. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά και θέλω να επισημάνω τα όσα μας είπε πριν λίγο καλά στο Αργοστόλι, η κατάσταση είναι πιο ελεγχόμενη. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Μένος Τσιγάρας, ο πρόεδρος των κοινοτήτων Μοναστηράκη Μαγούλα Σκάλο Μαφουκίδος, μας είπε ότι υπάρχει αναζωπήρωση. Υπάρχει αναζωπήρωση προς την πλευρά, προς το κλίμα. Η Μαγούλα είναι σχεδόν καταστρεμμένη. Δεν έχουν καεί βέβαια κατοικίες. Έχουν καεί όμως βουστιάσια αποθήκες. Έχουν στερέψει δεξαμενές στο μοναστηράκι. Έχουν στερέψει γιατί χρησιμοποιήθηκαν για να πάρουν οι πυροσβεστικοί κουρνοί νερό για να καταζεστεί η πυρκαγιά, και μας είπε επίσης ότι εκείνη την ώρα έβλεπε και άκουγε 3 αεροσκάφη και 3 με 4 ελικόπτερα τα οποία επιχειρούσαν και ετοιμάζονταν να επιχειρήσουν στην περιοχή. Βεβαίως και ο ίδιος είχε μια επιφύλαξη για τους ανέμους, δηλαδή αν θα καταφέρουν να πετάξουν και αν θα αυξηθεί η ένταση του ανέμου. Μας είπε κάτι από το απόγευμα, ίσως αυξηθεί η ένταση του ανέμου. Αυτό όμως θα το δούμε με τους μετεωρολόγους σε πολύ λίγα λεπτά. Εμείς είμαστε εδώ, παρακολουθούμε την πορεία στα πύρινα μέτωπα. Λίγο μουσική και θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Η μάχη συνεχίζεται σε όλα τα μέτωπα και εμείς, η μάχη με τις φωτιές συνεχίζεται σε όλα τα μέτωπα. Περάσαμε από Κεφαλονιά, περάσαμε από Φωκίδα, πήγαμε στο μεγάλο μέτωπο και στο δύσκολο αγώνα που δίνεται στη Δυτική Αττική. Έχουμε μιλήσει με αρκετό κόσμο, πάμε σε έναν άνθρωπο τον οποίο θέλουμε να ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ο κύριος Στρατής Βουγιούκας, μετεωρολόγος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Βουγιούκα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή σε εσάς και σε όλους παρακολουθούν.
0: Καλή Κυριακή επίσης. Κύριε Βουγιούκα, πάω κατευθείαν στην ουσία. Πόσο καλή Κυριακή μπορεί να είναι? Δηλαδή, ευνοούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα τουλάχιστον για να αντιμετωπιστούν τα μέτωπα, ή θα έχουμε πάλι δυσκολίες και θα έχουμε νέο θρίλερ όλο το βράδυ? Μιλάω για το αντικείμενό σας, αυτό τις καιρικές συνθήκες.
1: Οι άνεμοι, ειδικά τέτοια εποχή όταν πνέει η Μελιτέμη, έχουν έτσι μια αιμονή και μια... και στην κατεύθυνση και στις εντάσεις τους. Δηλαδή και σήμερα έτσι, τις μεσημεριανές ώρες θα έχουν μια ενίσχυση, όπως γίνεται πάντα με το Μελιτέμη το μεσημέρι. Ωστόσο φαίνεται ότι...
0: Αυτό το Μελιτέμη το ξέρω ως νησιώτης το μεσημέρι. Ξεκινάς το πρωί να πας για μπάνιο και το μεσημέρι φτάνεις στην παραλία και είναι φουτινιασμένο και γύρισε. Αλλά λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν...
1: Υπάρχουμε μια μικρή ενίσχυση και πάλι των ανέμων.
0: Προς το μεσημέρι, απόγευμα.
1: Προς το μεσημέρι, τις θερμές ώρες της ημέρας. Δηλαδή, συνήθως ενισχύεται μετά τις 11-12, ενισχύονται οι άνεμοι. Η μέση ένταση των ανέμων φυσικά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή είμαστε στα 5-6 μποφόρ. Αλλά οι ρηπές που δημιουργούνται είναι αυτές που έχουν το πρόβλημα, γιατί οι ρηπές είναι πολύ πιο ισχυρές πάντα. Φαίνεται ωστόσο ότι πηγαίνουμε σε μια έτσι αποκλιμάκωση των συνθήκων του ανέμου από το απόγευμα και κυρίως από το βράδυ. Ώστε τις επόμενες ημέρες να είναι αρκετά χαμηλότερες οι εντάσεις, δηλαδή θα είμαστε στα 4 με 5 μποφόρ στην Αττική. Θα πέσουν λίγο και στο Αιγαίο οι άνεμοι, δηλαδή από τα 7 μποφόρ και τοπικά 8 θα πέσουν και εκεί στα 5-6.
0: Αττική πόσο είπατε?
1: Θα πέσουν στα 4 με 5 μποφόρ προς το βράδυ, ίσως στη Δυτική Αττική να είναι και χαμηλότερα, αλλά από το βράδυ.
0: Και τι μου είπατε για το Αιγαίο? Γιατί...
1: Στο Αιγαίο από το σταθερά 6-7 μποφόρ που έχουμε, βέβαια με ρηπές επαναλαμβάνω πολύ, πολύ ενισχυμένες.
0: Ρηπές θα φτάσουμε στο επίπεδο των 114-124 χιλιόμετρων ανά ώρα που είχαμε στην Κρήτη και δεν ξέραμε τι γινότανε, ή θα είναι, δεν ξέρω αν μπορείτε να το υπολογίσετε αυτό?
1: Όχι,
0: το
1: θα μειωθούν οι ρηπές, θα πέσουν κάτω από τα 100 χιλιόμετρα. Αλλά και πάλι βέβαια, ξέρετε, προκαλεί μεγάλη εντύπωση όταν το ακούει ο κόσμος, αλλά δεν είναι παράξενο όταν νέων ενισχυμένοι άνεμοι. Και φυσικά δεν μπορούμε με βάση τις ρηπές να αναφέρουμε μποφόρ. Τα μποφόρ αφορούν τη μέση ένταση του ανέμου.
0: Βεβαίως. Οι ρηπές αυτές θα επιτρέψουν τη συνέχεια των πτήσεων, να πετάνε τα πτυτικά μέσα, τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για την κατάσβεση των πυρκαγιών? Δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνετε τέτοια πρόβλημα. Σας ζητάω δύσκολα πράγματα, αλλά ο κόσμος αγωνιά.
1: Ναι, η μεγαλύτερη δυσκολία με τα εναέρια, όπως λένε και οι ίδιοι οι χειριστές, και με βάση την αεροδυναμική, έχει να κάνει με το ότι δημιουργούνται ανωδικά και καθοδικά ρεύματα απότομα. Δεν είναι μόνο ότι πνέει ένας πολύ ενισχυμένος άνεμος. Δημιουργεί πίσω από τις πλαγιές των βουνών, γιατί υπάρχει πολύ ανάγλυφο στη χώρα μας, δημιουργεί έντονα καθοδικά ρεύματα και, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει θέτει σε κίνδυνο όλο το εναέριο μέσο. Να το κατευθύνει ο άνεμος προς το έδαφος και να το χτυπήσει κάτω. Γι' αυτό και αποφεύγουν, όπως αποφεύγουν στο εσωτερικό των πυρκαγιών, τα πολύ έντονα ανωδικά και καθοδικά ρεύματα που δημιουργείται μέσα. Ναι, αυτά είναι θέματα φυσικής ατμόσφαιρας και αεροδυναμικής.
0: Ίσως γι' αυτό γίνεται η πρώτη ανιχνευτική βόλτα των πτυτικών μέσων από τις εστίες των πυρκαγιών, προκειμένου να...
1: Ναι, σίγουρα, για να δουν και τις συνθήκες και να καταλάβουν πώς συμπεριφέρεται ο άνεμος. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό όσο το βλέπουμε απ' έξω.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό σας ρωτάμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Άρα, αν θέλουμε μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, είναι από το βράδυ και έπειτα, και είναι πιθανόν, αρκετά πιθανόν, όπως λέτε κύριε Βουγιούκα, να έχουμε μια μικρή ενίσχυση των ανέμων μετά τις 11-12 η ώρα, αυτά τα μελτέμια, αλλά να ενισχυθούν. Τώρα δεν ξέρουμε αν οι ρηπές θα επιτρέψουν, δεν θα επιτρέψουν απτητικά μέτρα μέσα να είναι σε δράση εκείνη την ώρα.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει καθαρά με τοπικές συνθήκες.
0: Βεβαίως.
1: Που το κρίνει ο χειριστής προφανώς.
0: Κύριε Βουγιουκά, οι θερμοκρασίες πώς θα είναι σήμερα και αύριο, γιατί και αυτά παίζουν ρόλο.
1: Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σήμερα έτσι στους 35-36 βαθμούς, όπως είναι τις τελευταίες μέρες. Από αύριο, όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι εξασθενεί ο άνεμος, όπως συνήθως, αυτό συνδυάζεται και με μια περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα έχουμε μια μικρή άνοδο το επόμενο τριήμερο, ώστε από την Τετάρτη πλέον οι θερμοκρασίες να είναι στους 37-39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές και ενδέχεται να έχουμε και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Πάνω από 40.
1: Θα το δούμε. Η τάση είναι για λίγο πιο υψηλές ακόμα θερμοκρασίες. Μες. Τοπικά δηλαδή να βλέπουμε και 40 βαθμούς στη χώρα. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε από σήμερα απόλυτα. Σίγουρα το επόμενο τρίμηνο θα έχουμε μια μικρή άνοδο της τάξης των 1-2 και τοπικά 3 βαθμών. Με αυτή τη μικρή εξασθένιση των ανέμων που αναφέραμε.
0: Πάντως και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Βεβαίως τα 4-5 μποφόρ είναι, θα έλεγα, λογικά και για τα νησιά, και τα 6 και για την Ελλάδα λόγω των μελτεμιών. Δεν ξέρω κατά πόσο, αν λίγο ενισχυθούν οι άνεμοι με τόσο υψηλές θερμοκρασίες, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, 35-37 βαθμού, 36 σήμερα και σιγά σιγά άνοδο, αν θα ευνοήσουν και πάλι συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιών.
1: Ναι, γενικά πλέον η πραγματικότητα είναι τέτοια, δεν έχει αλλάξει αρκετά το κλίμα σε επίπεδο που το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, δηλαδή συνεχίζεται και στη Γαλλία και στην Ισπανία δεν έχουν αντιμετωπιστεί οι πυρκαγιές περασμένης εβδομάδας. Είναι πλέον πιο ξηρές οι συνθήκες, η έφλεκτη ύλη γίνεται όλο και πιο έφλεκτη, η νεκρή ύλη στο δάσος. Υπάρχει έλλειψη υγρασίας, όχι η υγρασία του αέρα που βιώνουμε.
0: Όχι. Η έλλειψη υγρασίας στα δάση.
1: Η υγρασία στα υλικά μέσα στα δάση. Η εφλεκτότητα είναι υψηλή. Θέλει πάντα προσοχή. Και χθες είχαμε αρκετά περιστατικά κίνησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Είχαμε, από ό,τι διάβαζα, πάνω από διψήφιο αριθμό. Θέλει προσοχή από όλους. Πρέπει να καταλάβουμε.
0: Θέλει προσοχή από όλους. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε, αν θέλετε, ότι είμαστε πια σε ρυθμούς κλιματικής κρίσης αλλαγής, πώς θέλετε να το πείτε, αλλά δεν τα πάμε καλά με τη φύση.
1: Και δημιουργούν... Δεν τα πάμε καλά και δεν θα συνεχίσουν τα κράτη να μην τα πηγαίνουν καλά, ναι. Όσο ασχολούνται με την πυρόσβεση μόνο και όχι με την πρόληψη με σύγχρονα μέσα.
0: Αυτό θέλω, εκεί θέλω να πάω. Ενώ είμαστε, κύριε Βουγιούκα, σε αυτή τη φάση κλιματικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής, όπως θέλεις το πει ο καθένας, όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, οι πυρκαγιές όλο και πιο δύσκολα σβήνονται και υπάρχει και μία αδυναμία πρόληψης. Δεν είναι μόνο αδυναμία αντιμετώπισης των πυρκαγιών, είναι και αδυναμία πρόληψης. Πού ακριβώς οφείλεται αυτή η αδυναμία πρόληψης και τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Βουγιούκα?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όσο απλό όσο ακούγεται το να αλλάξει η αντιμετώπιση. Πρέπει όλες οι δομές, όλος ο σχεδιασμός να αλλάξει, να αξιοποιείται πολύ περισσότερο πλέον η επιστήμη και τα εργαλεία που παρέχει. Υπάρχουν μοντέλα για το πώς μπορεί να εξαπλωθεί η πυρκαγιά, τα οποία λειτουργούν εξαιρετικά καλά και θα ήταν χρήσιμα στην πρόληψη, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αλλάξει όλος ο σχεδιασμός και όλο το σκεπτικό.
0: Τα μοντέλα αυτά που κάνετε εσείς, που έχετε οι επιστήμονες, που λέει πόσο μπορεί να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά, που μπορεί να είναι τα όρια της, σε ποιες περιοχές μπορεί να κυμανθεί, αυτά τα στοιχεία πάνε στις αρμέδιες κρατικούς φορείς ώστε να είναι έτοιμοι.
1: δεν γνωρίζω ακριβώς πώς το παρακολουθούν σε επίπεδο, πώς να το πω.
0: Ναι, και διαχείρισης θα υπευθύνουμε.
1: Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν τα εργαλεία και βελτιώνονται με τα χρόνια. Εννοείται ότι δεν μπορεί ένα καινούργιο εργαλείο να είναι άμεσα άριστο. Σίγουρα όμως ο βαθμός αξιοποίησής τους πρέπει να γίνει μεγαλύτερος, γιατί αποτυπώνουν αρκετά καλά το πώς θα κινηθεί μια πυρκαγιά. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι επειδή γνωρίζουμε πώς θα κινηθεί, θα σβήσει και εύκολα. Δηλαδή η κατάσβεση είναι το δύσκολο κομμάτι. Αλλά πρέπει να στηθούν όλοι οι μηχανισμοί πρόληψης τελείως διαφορετικά, το οποίο σίγουρα στα κράτη δεν είναι μόνο για την Ελλάδα το πρόβλημα, γιατί βλέπετε στη Γαλλία, που βιώνει πλέον συνθήκες σαν αυτές που ξέραμε εμείς τα καλοκαίρια μας, βλέπουμε ότι ήδη έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο στρέμματα η καμένη έκταση και συνεχίζουν οι φωτιές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποκλήρια έλεγχο.
0: Όχι. Και αυτό που έγινε στο Μπορντό, στην περιοχή του Μπορντό, ήταν πρωτοφανές.
1: Ναι, και το βλέπουμε.
0: Ήταν πρωτοφανές.
1: Και σήμερα έχει κάποιες εικόνες, έβλεπα νωρίτερα από την Ουάσιγκτον, που καίγονται τεράστιες εκτάσεις με σπίτια, δάση.
0: Δεν τις έχω δει αυτές τις εικόνες, κύριε Βουγιούκα. Θα γυρίσω κι εγώ μόλις βγω από το στούντιο και θα καθίσω να τις δω. Γιατί ίσως είναι διδακτικές για όλους μας. Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση. Είχαμε μια συνομιλία χθες με τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, νομίζω ότι τον ξέρετε, είναι ο καθηγητής δασικών πυρκαγιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και έλεγε ότι με βάση το μοντέλο και τα δεδομένα που έχουν μαζέψει το Πλάνκ και το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, αν θυμάμαι καλά, ίσως εκεί 10-11 Αυγούστου μέχρι 18-19 να έχουμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη ξηρασία και ισχυρούς ανέμους, και ίσως δημιουργηθούν νέα σοβαρά προβλήματα με πυρκαγιές. Δεν ξέρω αν η πρόβλεψη δική σας, οι δικές σας προβλέψεις είναι τόσο ημερών μπροστά, ή αν θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα, που είναι πιο ασφαλή προφανώς.
1: Κοιτάξτε, τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα, ενώ που τρέχουν, μας δίνουν αποτελέσματα για όλο τον πλανήτη. Δηλαδή υπάρχουν και τα τοπικά που τρέχουμε στη χώρα μας για λίγες ημέρες μπροστά, αλλά τα παγκόσμια που μας δίνουν εικόνα 15 ημερών δείχνουν αυτή την άνοδο που ανέφερα, τη μικρή μέσα της εβδομάδας, και λίγο μεγαλύτερη προς το Σαββατοκύριακο. Δεν δείχνουν κάτι ακραίο μεν, αλλά σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι αν οι θερμοκρασίες ανέβουν στους 39 με 40 τοπικά και έχουμε ένα τετραήμερο, πενθήμερο σε αυτές τις τιμές, σίγουρα οι συνθήκες είναι όλο και πιο δυσχερείς. Καταλαβαίνετε, δυσκολεύουν οι συνθήκες.
0: Απολύτως καταλάβαμε, κύριε Βουγιούκα.
1: Δεν βλέπουμε κάτι ακραίο φυσικά σε θέση, δεν βλέπουμε κάποιον μεγάλο καύσωνα στον ορίζοντα, αλλά σίγουρα μια νέα παρατεταμένη θερμή περίοδος, ακόμα και στους 38 βαθμούς να είναι.
0: Για να μην τα λέμε όλα για την... Προφανώς υπάρχει κλιματική κρίση, δεν το αφισβητούμε, αλλά μην ξεχνάμε τη Μεσόγειο και την ιστορία της, και στις πυρκαγιές και στις ζέστες και στις μεγάλες βροχοπτώσεις. Έχει μια συγκεκριμένη ιστορία η Μεσόγειος, η Μεσόγειος μας που λέμε. Κύριε Βουγιούκα, θα μου επιτρέψετε να σας καλημερίσω, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα τα πούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, τέλος για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Art News Radio 105,8, πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βοιωτία συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων να έχει μεταφερθεί στη Βένιζα και στον κάμπο των Μεγάρων, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν απειλήσει κατοικημένες περιοχές. Με το πρώτο φως της ημέρας, η φωτιά πήρε κατεύθυνση ανατολικά προς την Αγία Τριάδα και απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα και 50 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό της Αθήνας. 4 καναντέρ και 2 ελικόπτερα ξεκίνησαν αναγνωριστικές πριν τις πολύ αναμενόμενες ρήψεις νερού. Απανωτά μηνύματα εστάλησαν σε Αλεποχώρη, Ψάθα, Βένιζα, Λούμπα, Ζάχουλη, Αττικής και νωρίτερα στους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρυοπηγάδη και Άγιος Νεκτάριος. Επιχειρούν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε χθες στο Earth News Radio ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Δεκάδες πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος στον κάμπο της Μαγούλας. Ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βοιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν την κατάσβεση στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς που καίει από χθες το βράδυ. Πλέον επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 12 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησαν μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδη, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μουράτα προς Αργοστόλη. Νωρίτερα, μιλώντας στο σταθμό μας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Σωτήρης Κουρής απέδωσε τη φωτιά σε έμπρισμο, ενώ ανέφερε ότι έχουν γίνει και συλλήψεις. Ο κύριος Κουρής τόνισε πως δεν υπάρχουν καμένα σπίτια. Συνολικά, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ για σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης. 11 συλλήψεις θες για φωτιές σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή στο Φίχτη του Δήμου Άργους Μικηνών. Συνελήθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ερεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως σχετικά με τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του χθες το βράδυ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ συμφώνησαν να καθυστερήσουν τα προγραμματισμένα πλήγματα στο Ιράν κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης και άλλων χωρών της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του στενού του Ορμούς αλλά και τερματισμό της Ιρανικής πυρηνικής απειλής. Νωρίτερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ. Το State Department κάλεσε τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Κυριακή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοανατολικά το πρωί, τοπικά ως 7 μποφόρ, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 11. Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με την Μητρόπολη Αθηνών να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιερωνύμου, των συμπρεσβυτέρων και συλλειτουργών, των συμπροσφερόντων ημίν τα τίμια και άγια δώρα ταύτα, και των διακόνων του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών και πάσης της εν Χριστώ το Θεό ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταγήν αέρα και θάλασσα φιλοχρήστου ελληνικού στρατού, των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος, πάντων των αγωνιζομένων δια τα ιερά και τα όσια της φυλής και του γένους ημών, πάντων ημών των συνελθόντων, των εν ευλαβία και μυστική προσευχή δεωμένων και μετεχόντων εις την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην, των συνεργατών ημών εν το Ιερό Καθεδρικό Ναό Αθηνών, Εκκλησιαστικών Επιτρόπων, Ιεροψαλτών, μελών της Φιλοπτώχου Ενώσεως, εργαζομένων και διακονούντων εν το Ναό και τη ενορία ταύτη. Μνήστητη Κύριε των συνανθρώπων ημών, των υποπικίλων δοκιμασιών, θλίψεων, ασθενειών, και πάσης επιθέσεως του αρχιακάκου υποφερόντων, των εις τα νοσοκομεία, τα ψυχιατρία και τα ιδρύματα ανιά των ευρισκομένων συνανθρώπων, των πυροπλήκτων και πυροπαθών αδελφών ημών εις τας κρισίμους ημέρας ταύτας, των εν πολέμω και βομβαρδισμής αμάχων και πάντων των εμπεριστάτων, αστέγων και εγκατελελειμμένων ανθρώπων, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ.

του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, των προγόνων και πατέρων, των υπέρ της Αγίας Πίστεως και της Ελλάδος, της Φιλτάτης Πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων, εις τους αμυντικούς και δικαίους απελευθερωτικούς αγώνας των Ελλήνων, των προγόνων ημών των εις τα παιδεία των μαχών τελειωθέντων, ατάφων νεκρών του γένους ημών, των πατέρων των προημών ιερατευσάντων εις τα θυσιαστήρια του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Ποιμενάρχου ημών γενομένου, μνήστητη Κύριε πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, γονέων, πατέρων, αναδόχων, διδασκάλων και οικείων ημών εν τη πίστη. Μνήστητη Κύριε και της ψυχής του αηδήμου προκατόχου ημών, Ιωσήφ Αρχιερέως, ανηλαιός βασανιστέντος και μαρτυρικός τελειοθέντος, εν τη ηρωική εξόδο των ελευθέρων πολιορκημένων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κατά την εθνική ημών παλιγενεσίαν επισκόπου ρογών γενομένου και πάντων των προκατόχων αρχιερέων των αρχιερατευσάντων εν τη αγιωτάτη

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλον.

0: Υιό και το Πνεύματι Σου το Αγίο, περ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευαιρεσιών μα και γεννημένων, ευχαριστούμε σε κυπέρ τη λειτουργία ταύτη εκ των χειρών μοδέξα την κατηξίω σα και τη υπάρεστη χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων τα χερουβήμ σεραφείμ εξαρτέρια απολιώματα μετάλση απτερωτά.
1: Τον επινοεί

Επίση, κύριε Τον Μενάρτο, το τίμιο σώμα του Χριστού.

με οδύνη ψυχής, με πολύ προσευχή και αγάπη Χριστού, συμμετέχομαι στον πόνο και την οδύνη των πυροπλήκτων αδελφών μας, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, και παρακαλούμε τον Θεό να δίνει δύναμη, παρηγορία, ελπίδα, ζωή στους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, που έχασαν τις περιουσίες τους, που ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται από αυτό το φυσικό κακό. Και παρακαλούμε τον Θεό να μας προστατεύει και να μας διαφυλάτει όχι μόνον από αυτό το υλικό πυρ, αλλά και από το πνευματικό πυρ της αμαρτίας που μας απομακρύνει από τον Θεό και μας κάνει τελικά βαθιά δυστυχισμένους. Έλεγε ένας όσιος των ημερών μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, προσευχόμενος προς την Παναγία και τα εξής: «Δεν σου ζητώ, υπεραγία Θεοτόκε, να πάρεις από την ζωή μου τα εμπόδια, τις αντικσοότητες, τις θλίψεις, τους πειρασμούς. Γνωρίζω ότι πρέπει να διέλθω μέσα από όλα αυτά. Σου ζητώ να μου δίνεις την δύναμη να τα υπερβαίνω, να μη ανακόπτουν την πορεία της ζωής μου». Αυτό ευχόμεθα και εμείς στον Θεό και του ζητούμε για τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που δοκιμάζονται γύρω μας. Ο μήνας στον οποίο εισήλθαμε είναι αφιερωμένος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Δεσπόζει η εορτή της κοιμήσεώς της, η οποία, παρότι είναι θλιβερό γεγονός, πρόκειται περί θανάτου, γίνεται αφορμή πανηγύρεως. Γιατί οι πιστοί γνωρίζουμε ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της παρούσης ζωής, αλλά είναι μία γέφυρα που οδηγεί τους ανθρώπους του Θεού στην αληθινή ζωή, στην Βασιλεία του Θεού, πλησίον του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όμως, μέσα στον Αύγουστο εορτάζουμε και την μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού. Εντός ολίγων ημερών, με την χάρη του Θεού, θα αξιωθούμε να απολαύσουμε με χαρά πνευματική αυτήν την μεγάλη εορτή. Θα ήθελα να μοιραστώ με την αγάπη σας, αδελφοί μου αγαπητοί, λίγες σκέψεις γύρω από αυτήν την μεγάλη εορτή, η οποία δυστυχώς πολλές φορές περνάει από την ζωή μας χωρίς να έχουμε συνειδητοποιήσει την μεγάλη της αξία. Ο Χριστός μεταμορφώνεται στο όρος Θαβόρ ενώπιον των μαθητών Του για να τους βοηθήσει να υπομείνουν την δοκιμασία που θα ακολουθούσε σε λίγο εξαιτίας του θανάτου και της σταυρώσεώς Του, της απορρίψεώς Του από τους ανθρώπους. Ο Χριστός
ανοίγει την καρδιά του, ανοίγει την αγκαλιά του, ζητεί να τον πλησιάσουμε και να μας περιβάλλει με την αγάπη και τη στοργή του. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν αυτήν την πρόσκληση του Χριστού, γιατί έχουν άγνοια της αληθείας περί του Χριστού. Η εορτή της μεταμορφώσεως μας βοηθεί να γνωρίσουμε τον Χριστό. Καταρχάς, ότι το πάθος του, ο θάνατος, η σταύρωσή του, όπως ψάλλουμε, είναι εκούσια, δηλαδή με την δική του θέληση ο Κύριος πάσχει ως άνθρωπος επάνω στον Σταυρό για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, από τον διάβολο και από τον θάνατο, για να μεταδώσει δηλαδή σε κάθε άνθρωπο την ζωή του, που είναι ζωή αληθινή, ζωή Θεού και ανθρώπου. Και έπειτα ο Κύριος μεταμορφώνεται για να μας βοηθήσει να εννοήσουμε ότι η συμμετοχή μας στην ζωή της Εκκλησίας δεν έχει σκοπό να γίνουμε απλώς πιο ηθικοί και πιο καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι ενδεχομένως να υπάρχουν και σε άλλες θρησκείες και μάλιστα να είναι πολύ καλύτεροι από εμάς στις σχέσεις τους με τον εαυτόν τους και τους συνανθρώπους τους. Αυτό που θέλει η Εκκλησία να μας βοηθήσει να εννοήσουμε προβάλλοντας αυτήν την μεγάλη εορτή είναι ότι το ζητούμενο μέσα στο σώμα του Χριστού, την Αγία του Εκκλησία, είναι να ενωθούμε με τον Χριστό, να γίνουμε μέτοχοι του ακτίστου φωτός, να αξιωθούμε και εμείς να δούμε με πνευματικό τρόπο το φως που είδαν οι τρεις μαθητές του Χριστού να ακτινοβολεί από την μορφή του Χριστού επάνω στο όρος Θαβόρ. Ο Χριστός, λέγουν οι πατέρες, πάντοτε ακτινοβολούσε το φως, την χάρη, την ενέργεια της θεότητός του. Όμως κρύπτεται από εμάς για να προκαλέσει την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν. Και όταν Εκείνος κρίνει, φωτίζονται οι οφθαλμοί μας και με αυτό το φως μπορούμε να δούμε το φως του Χριστού, που είναι φως αγάπης, ελπίδος, αληθείας, δικαιοσύνης, συναλληλίας. Επομένως, αδελφοί μου, όσο περισσότερο είναι ενωμένος κάποιος με τον Χριστό, όσο βιώνει τις αντάβιες του πνευματικού φωτός που ακτινοβολούν από το φως του προσώπου του Χριστού, όσο πιο συνειδητά μετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τόσο περισσότερο ομοιάζει με τον Χριστό. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών που ζητούμενο για την πνευματική ζωή του πιστού θεωρούν απλώς το ήθος και την αρετή. Το δικό μας ήθος και η δική μας αρετή πρέπει να εκπηγάζουν
από τη σχέση μας με τον Χριστό. Γιατί τότε είναι αληθινά και δεν υπάρχει το στοιχείο της υποκρισίας που δηλητηριάζει τη σχέση μας με τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Ο Χριστός δηλαδή με την δική του ζωή και με το υπόδειγμά του μας εμπνέει να ακολουθήσουμε στα ίχνη του και να γίνουμε και εμείς διάκονοι των αδελφών μας και διάκονοι του Θεού. Γι' αυτό, ολοκληρώνοντας αυτές τις απλές σκέψεις, ας ακούσουμε τον δυνατό λόγο του Αποστόλου των Εθνών και διδασκάλου και ιδρυτού της Εκκλησίας των Αθηνών, του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος στην προς Ρωμαίους επιστολή του μας λέγει αυτά τα συγκλονιστικά. «Και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο», δηλαδή μη προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, η οποία είναι βυθισμένη στο μίσος, την απέχθεια, την αθεία, την συκοφαντία, το ψεύδος, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, αλλά να μεταμορφώνεστε με την συνεχή ανακαίνιση του φρονήματός σας. Το ζητούμενο δηλαδή, αδελφοί μου, είναι το φρόνημά μας όσο είναι δυνατόν να ταυτιστεί με το φρόνημα του Χριστού, να αποκτήσουμε νουν Χριστού, όπως λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος, να ενεργούμε και να σκεπτόμεθα, να αγαπούμε και να συγχωρούμε όπως ο Χριστός. Αυτό είναι το θαύμα της μεταμορφώσεως και η αλλίωση του ανθρώπου επί τα Κρήτο. «Εις το δοκιμάζειν ημάς», συνεχίζει ο Απόστολος, «τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον». Έτσι, μας λέγει, θα μπορείτε

του εποφελούς και του ανοφελούς. Και έτσι γίνεται χρήσιμος όχι μόνο στον εαυτόν του, αλλά και στους ανθρώπους γύρω του. Γιατί μπορεί να τους στηρίξει στην πίστη και να τους βοηθήσει να βρουν το θέλημα του Θεού στα διλήμματα, τις τρικυμίες και τις συγκρούσεις της ζωής τους. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, να μετέχουμε και εμείς στο φως και την χάρη του μεταμορφωθέντος Σωτήρος Χριστού, να ανακαινίζεται ο νους και το φρόνημά μας εμπνεόμενοι από την παρουσία του Χριστού στην ζωή μας, στην Εκκλησία Του, στην Θεία Ευχαριστία, στην προσευχή και στην μελέτη του Θεού. Και ευχηθείτε να αξιωθούμε με την χάρη του Θεού να εορτάσουμε την μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως και να τιμούμε καθημερινά την Παναγία Θεοτόκο με την συμμετοχή μας στις παρακλήσεις της και στην μεγάλη εορτή της κοιμήσεώς της.

Δεύτερο φιλάνθρωπο, ευεργέτε των ψυχών ημώνων του παρουσίου ημέρα, κατεξίδωση εμά των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθώ το μισόν ημών την οδόν, στήριξον ημά σαν το φω του πάντα. Πλούσιον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχέσκη και εσύ τη ενδόξου Θεοτόπου και αϊπαρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου. Συ αγγελμό ημών, την δόξα αναπέμπομεν, το πατρί και το ιό και το αγίου.

Σε Κύριε και αγιάζον τους όπως είπε επιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε.

εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπωμεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί.

Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των πανεφήμων Αποστόλων, του πρώτου κορυφαίου,

και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου Επισκόπου Ιλυρικού, του Αγίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Πέμπτου Κωνσταντινούπολεως και της Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, προστατών και εφόρων του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου, την ανακομιδή των

Τον εναφήνες διαλαμψάν των Αγίων Πατέρων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Δεόμεθα και παρακαλούμε την Παναγία την Ευαγγελίστρια, προστάτηδα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, όπως εύστοχα παρατήρησε και ο Ιεροκήρυκάς μας, να σκεπάσει, να επιστηρίξει και να ενισχύσει τις δύσκολες αυτές ώρες τους πυροπλήκτους και πυροπαθείς συνανθρώπους μας και αδελφούς μας. Καλό και ευλογημένο Αύγουστο να έχουμε, καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά σας. Διευχών.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Earth News Radio.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Κυριακής, η ώρα είναι 22 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Τόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
0: Δύσκολη μέρα και σήμερα, δύσκολη σε εξέλιξη, πολλά μέτωπα.
1: Οι φωτιές νομίζω ότι ακόμη δεν έχουν οριοθετηθεί, δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Το πιο δύσκολο μέτωπο, Ντόνα, που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στην περιοχή των Μεγάρων, το μέτωπο που ήταν εχθές στο Πόρτο Γερμενό και κατέβαινε προς την περιοχή εδώ.
0: Μιλάμε για το τρίτο 24ωρο.
1: Ναι, είναι το τρίτο 24ωρο αυτής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Κατεβαίνει λοιπόν το νότιο κομμάτι στην Αττική προς τα Μέγαρα και έχει μείνει και ένα άλλο μέτωπο της φωτιάς σε δύσβατα μέρη προς την περιοχή των Βιλίων. Έχουν ξεκινήσει,
0: είναι
1: Ντόνα,
0: από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, το ανατολικό μέτωπο που κινείται προς τα Βίλια. Είναι, ουσιαστικά έχουμε δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή, και το νότιο που, όπως είπες και εσύ, κατευθύνεται προς την Ψάθα και τη Βένιζα.
1: Ναι, και εκεί η ανησυχία, η μεγάλη δυσκολία θα είναι αν κατευθυνθεί προς τα Μέγαρα, διότι μπορεί να υπάρξουν εκεί ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες. Πρέπει να πούμε ότι οι άνεμοι συνεχίζουν να είναι πολύ υψηλή, σε πολύ μεγάλη ένταση 6 και σε πολλές περιπτώσεις και 7 μποφόρ. Δεν έχουν πέσει πάρα πολύ, είναι προφανώς λίγο υπιότεροι από χθες που ήταν 8 μποφόρ, με ρηπές που έφταναν τα 100-120 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και σήμερα είναι οι άνεμοι πολύ ισχυροί.

0: να τεθούν, να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Είχαμε και στο νησί σου. Αλλά τα νέα από εκεί είναι αισιόδοξα προς το παρόν.
1: Ναι, υπάρχει φωτιά και στην Κεφαλονιά, στην περιοχή του Κατελιού, στην περιοχή που είναι το χωριό Κρεμμύδι, που είναι ο Βαλεριάνος. Εκεί έχουμε μια φωτιά, φαίνεται ότι πηγαίνει καλύτερα. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε μήνυμα από το 112 για δασική πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, και το μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Ενώ νωρίτερα, πριν από περίπου 20 λεπτά, και άλλο μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη στη Δυτική Αττική. Το μήνυμα προς όσους βρίσκονται σε αυτή την περιοχή, στο Κανδύλι και στην Αγία Σκέπη στη Δυτική Αττική, είναι να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα μέτωπα της φωτιάς ακόμη δεν έχουν τη θασευτεί. Μίλησες, Ντόνα, για τις προσπάθειες που κάνουν όλη τη νύχτα, όλες αυτές τις μέρες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το έδαφος. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Έχουν ανασταλεί όλες οι άδειες όλων των γυναικών, των ανδρών του πυροσβεστικού σώματος. Γίνονται μεταφορές προσωπικού από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλία, και εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι που είπε και ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ότι δηλαδή αυτή η φωτιά φτάνει τον κόσμο της πυροσβεστικής στα όρια του, στα όρια της αντοχής του ανθρώπινου οργανισμού.
0: Αυτοί οι άνθρωποι επιχειρούν σε συνθήκες πολέμου, το λέγαμε και χθες. Πάμε όμως να συνδεθούμε αμέσως με τα Βίλια. Εκεί θα βρούμε την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη για να μας μεταφέρει την εικόνα αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί? Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, βρίσκομαι λίγο έξω από τα Βίλια, εδώ που ο δρόμος χωρίζει και πηγαίνει προς το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, και από την άλλη πλευρά προς τον Άγιο Νεκτάριο και τον Κυπερώνα. Εδώ λοιπόν, μέχρι εδώ επιτρέπεται η κίνηση των αυτοκινήτων, των ιδιωτών τουλάχιστον, και εκείνων που δεν έχουν κάποια αρμοδιότητα προκειμένου να μπουν στα σημεία όπου καίγονται. Εδώ υπάρχουν και τρεις δεξαμενές νερού, οι οποίες αποδείχτηκαν σωτήριες για την περιοχή, καθώς τα ελικόπτερα από τις 6:30 νομίζω το πρωί έχουν ξεκινήσει τις ρήψεις. Εφοδιάζονται από εδώ, από τις δεξαμενές, και γι' αυτό σας λέω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ κοντά σε απόσταση η φωτιά, πάνω από την Αγία Παρασκευή και το Κρύο Πηγάδι. Είναι μια απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρων, οπότε καταλαβαίνετε ότι το ένα μετά το άλλο τα ελικόπτερα έρχονται, εφοδιάζονται και κάνουν ρήψεις.
1: Και ξαναγεμίζουν, υποθέτουμε, Κωνσταντίνα, αυτές οι δεξαμενές που βρίσκονται στο δάσος.
2: Είναι πολύ κοντινή η απόσταση, Μάκη, και αυτό διευκολύνει πάρα πολύ. Και είναι αρκετά τα ελικόπτερα, δεν μπορώ να σας πω τον αριθμό, γιατί έρχονται το ένα μετά το άλλο. Μπορώ να πω όμως ότι από νωρίς το πρωί που βρίσκομαι εδώ, για την εικόνα που παρουσιάζουν και τα δύο μέτωπα του Αγίου Νεκταρίου, που βρίσκεται ακριβώς πίσω από την πλαγιά όπου είμαι εγώ, αλλά και προς την άλλη κατεύθυνση, προς το Πόρτο Γερμενό, κυρίως Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι, είναι ότι κάποιες στιγμές φαίνεται ότι υπάρχει βελτίωση του μετώπου, αλλά δυστυχώς ακόμη επικρατούν ισχυροί άνεμοι, ικανοί για να αναζωπηρώσουν όλες αυτές τις αιστείες που υπάρχουν, παρά τις συνεχείς ρήψεις των ελικοπτέρων. Ναι. Υπάρχει κόσμος εδώ που ανησυχεί πολύ, γιατί τα Βίλια κάηκαν και πάλι το 2023, μου εξηγούν, το 2021, το 2009, και η φωτιά αυτή που μένεται αυτή τη στιγμή πάνω από την Αγία Παρασκευή και το Κρύο Πηγάδι, το απομένει μόνο ένα μικρό κομμάτι για να κάψει από πευκό δάσος, καθώς στη συνέχεια θα συναντήσει αυτά που είχαν καεί τις προηγούμενες πυρκαγιές.
1: Κωνσταντίνα, μας μεταφέρεις την εικόνα τώρα που έχουμε στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Είπαμε για το μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Έχουμε και άλλα μηνύματα από το 112 μόλις τώρα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα και Άγιο Σαράντι. Αυτό είναι Δυτική Αττική. Είμαστε στην περιφέρεια Αττικής, του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιος Σαράντης στη Δυτική Αττική. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα, προς την περιοχή των Μεγάρων. Εδώ είναι το δεύτερο μέρος.

0: απευθύνεται προς τα Μέγαρα. Εσύ μας μιλάς για το μέτωπο το πολύ μεγάλο σε αυτό το Παρθένο δάσος, γύρω από το Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια. Μας μεταφέρεις την εικόνα για Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή. Και το άλλο μέτωπο, μας είπες ότι επί της ουσίας, Κωνσταντίνα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει σπάσει σε δύο. Το ένα προς Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, το άλλο Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι, Κιθερώνα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που βλέπω προς τον Άγιο Νεκτάριο είναι από το σύννεφο του καπνού βγάζω τα συμπεράσματα, γιατί δεν έχω εικόνα για να βλέπω την περιοχή, αλλά βλέπω ότι έχει χαθεί το σύννεφο καπνού. Λευκό μεν στην αρχή, αλλά βλέπω ότι δεν συνεχίζει. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και αν κάποιος συνάδελφος βρίσκεται στον Άγιο Νεκτάριο. Φαίνεται από ό,τι εκτιμούν και οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί που βρίσκονται εδώ και έχουν συνεχή επικοινωνία με την περιοχή, φαίνεται ότι είναι αρκετά βελτιωμένη η κατάσταση στον Άγιο Νεκτάριο.
0: Μακάρι,
1: στην Αγία Παρασκευή και το Κρύο Πηγάδι, ενώ όπως σας είπα μέχρι και πριν από λίγη ώρα φαινόταν, μπορούσαμε να διακρίνουμε δηλαδή μέσα από το σύννεφο το βουνό πίσω από τον καπνό. Τώρα δυστυχώς δεν μπορούμε γιατί αναζωπυρώθηκε. Έχει μειωθεί η ένταση του ανέμου, αλλά δεν πάβει να υπάρχουν ρηπές κάποιες στιγμές που είναι τόσο δυνατές που φαντάζομαι ότι αναζωπύρωσε και πάλι το σημείο. Αλλά απομένει ένα πολύ μικρό κομμάτι ακόμη δάσους για να κάψει η φωτιά, για να συναντήσει τα καμένα, όπως σας είπα, από το 2021 και το 2023. Είναι τραγικό για την περιοχή, είναι τραγικό για τους ανθρώπους, είναι τραγικό για το περιβάλλον, για όλους μας. Ανήμποροι μπροστά σε αυτή την εικόνα να καίγεται ένα δάσος και εμείς ανήμποροι να μην μπορούμε να ενεργήσουμε για να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς αυτό είναι η φωτιά. Δεν μπορεί να τη σταματήσει κανείς και ειδικά όταν επικρατούν τέτοιες καιρικές συνθήκες με ισχυρούς ανέμους, με υψηλές θερμοκρασίες. Συνθήκες δηλαδή που ευνοούν την επέκταση της φωτιάς και την αναζωπήρωσή της συνεχώς.
2: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε στη συνέχεια μαζί σου για να δούμε τα νεότερα από το μέτωπο. Πάμε όμως.
0: Η συνάδελφος Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη.
2: Από τα Βίλια. Λοιπόν, να πάμε και στον κύριο Κώστα Τσίγκα, αντιπύραρχος, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, να μας δώσει μια συνολική εικόνα για τα μέτωπα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίγκα.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή δύναμη, κύριε Τσίγκα. Καλή δύναμη σε εσάς και σε όλους τους άνδρες και σε όλες τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος.
3: Σας ευχαριστώ
0: για αυτή
3: πολύ.
0: Την τάνια προσπάθεια που κάνετε μέσα από την καρδιά μας.
3: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Οι δυνάμεις και οι ψυχικές αλλά και οι σωματικές χρειάζονται και είναι απαραίτητες για όλο τον προσωπικό, για όλο τον κόσμο που επιχειρεί, για όλους τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο είτε από αέρα είτε από στεριά. Αυτή τη στιγμή οι πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, εκτός από την πυρκαγιά εδώ στο μέτωπο αυτό της Δυτικής Αττικής, στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Γερμενό, οι υπόλοιπες πυρκαγιές έχουν πολύ καλή εικόνα. Ωστόσο, υπάρχουν δύο μέτωπα στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Μιλάμε για τη φωτιά που γνωρίζει όλος ο κόσμος, η οποία ήρθε από την Βιωτία, είχε ξεκινήσει από την Λιβαδόστρατα εκεί και στον Άγιο Βασίλειο και κινήθηκε νότιο-ανατολικά προς την περιοχή προς την περιφέρεια της Αττικής και έχει αυτή τη στιγμή μπει στην πλευρά του Αγίου Νεκταρίου της Αγίας Παρασκευής, δηλαδή είναι η πλευρά προς τα Βίλια, είναι το βορειοανατολικό μέτωπο να το πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος, όπου μέσα από ένα συμπαγές δάσος ορεινού όγκου μεταφέρθηκε και εκεί επιχειρούν ελικόπτερα στο βορειοανατολικό μέτωπο. Το άλλο το μέτωπο που μας απασχολεί, που έχει και αυτό μια δυναμική και εκεί έχουν εστιάσει την προσοχή τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι υπάρχουν επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές μονάδες, είναι στην πλευρά των Μεγάρων, στην Βένιζα, εκεί στο πεδίο Βολής, όπου και εκεί η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Επιχειρούν και εκεί ελικόπτερα, γιατί υπήρχε μια δυσκολία για τα αεροσκάφη. Ευελπιστούμε με την πάροδο του, του χρόνου.
0: Είναι πολύ ισχυρή άνεμη. Δηλαδή, πραγματικά, να σας το πω πολύ ανθρώπινα και θα προσπαθήσω να μην πω κάποια ανοησία. Ακούγοντας και χθες ότι σήμερα οι άνεμοι θα πέσουν, αλλά βλέπουμε ότι είμαστε στην κατηγορία 4, τη δεύτερη υψηλότερη, λέω, μα πόσο θα πέσουν. Και πραγματικά καταλαβαίνεις ότι έχουν πέσει λίγο από τους σχεδόν θυελλώδεις που έπνεαν χθες και προχθές. Δεν είναι δηλαδή ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Κάθε άλλο.
3: Πρέπει να προσθέσουμε σε όλο αυτό όλον τον θερμικό αυτόν άνεμο που παράγει η ίδια την πυρκαγιά, γιατί ενώ βλέπουμε ότι όλο αυτό το διάστημα η άνεμη ήταν βόρειο-ανατολική, η πυρκαγιά κινούνταν αντίθετα από την φορά του ανέμου, και αυτό σημαίνει ότι ακολουθούσε την τοπογραφία της περιοχής και της βλάστησης, η οποία είχε δύσβατα σημεία, χαραδρώσεις, και αυτό δημιουργούσε όλο αυτό το πλαίσιο, όλα αυτά τα δεδομένα, τα τοπικά κλιματολογικά δεδομένα που δημιουργούνταν
0: εδώ,
3: και ταυτόχρονα από την ίδια την πυρκαγιά.
0: Και εδώ, κύριε Τσίγκα, ακούτε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, είναι ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Μου έλεγε ένας συνάδελφός σας εχθές για τον πυροσωρίτη ή το πυροκούμουλους. Αυτό με τον καπνό πάνω από την φωτιά που δημιουργεί εξακοντισμό πυροσωματιδίων προς νέες κατευθύνσεις που δεν μπορείτε να τις καθορίσετε ούτε να τις προσδιορίσετε.
3: Δεν μπορείς να τις προβλέψεις, γιατί εξαρτάται από, από την ένταση του ανέμου, από την φορά του ανέμου της γης, όπου σε συνδυασμό με την καύσιμη ύλη και με την ένταση της πυρκαγιάς όλο αυτό διασκορπίζεται, δημιουργούνται και οι κυλιδώσεις που λέμε εμείς, δηλαδή αυτές οι κάφτρες, τα αιωρούμενα αυτά σωματίδια, τα οποία δημιουργούν νέες εστίες πυρκαγιάς που αναλόγως που θα πάει εξαρτάται και αν θα υπάρχει πρόσβαση, γιατί οι περισσότερες πυρκαγιές που ξεκινούν από το αποδρόμο που υπάρχει πρόσβαση είτε οχήματος είτε ανθρώπινη δραστηριότητα, δυστυχώς πολλές φορές που ξεκινάνε αυτές οι πυρκαγιές μεταφέρονται και μετακινούνται σε σημεία που δεν υπάρχει πρόσβαση ούτε από αέρα κάποιες φορές λόγω των συνθηκών, αλλά ούτε από επίγειες δυνάμεις για να μπορεί να πέσει νερό, γιατί αν δεν πέσει νερό δεν θα σβήσει αυτή η θερμή εστία.
2: Και είχαμε και δύο συλλήψεις για αυτή τη μεγάλη φωτιά, κύριε Τσίγκα.
3: Ναι, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού παράγει σημαντικό έργο το τελευταίο διάστημα. Συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί αξιωματικοί με τεράστια εμπειρία, τεχνογνωσία και εξοπλισμό μπορούν και εστιάζουν στην αιτία της πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα με κάθε έναρξη πυρκαγιάς μεταβαίνουν στο σημείο, σε όλα τα σημεία, σε όλη την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και κάποια περιφερειακά κλιμάκια, 37 στον αριθμό
0: ανακριτικό,
3: το ανακριτικό, το οποίο έγινε ανακριτικό κλιμάκιο κλιμάτων εμπρισμού, εκπαιδεύεται με συναδέλφους οι οποίοι έχουν έτσι αυξημένη γνώση σε ζητήματα ανακριτικής και κλιματολογίας. Όμως,
0: Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
3: Ακριβώς, ναι, η ΔΑΕ. Όπου σχηματίζεται ο φάκελος της τοικογραφίας. Το σημαντικότερο από όλα είναι να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν όλο αυτό το πλαίσιο, να μπορέσουν να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία. Είτε βιντεοληπτικό υλικό, είτε μαρτυρίες, είτε καταθέσεις, είτε το ίδιο το αντικείμενο που ξεκίνησε, και το υλικό δηλαδή που ξεκίνησε η φωτιά.

0: εμπρησμού προέκυψε ότι πιθανότατα η φωτιά στο Ρέθυμνο, στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, δύο στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, σε αυτή την φωτιά που χάθηκαν ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης, ότι ξεκίνησε από ταλαντώσεις και σπινθήρες σε ξύλινους στήλους του ΔΔΕ, και ότι έγινε ειδική επιχείρηση, αφού υπήρχε η αρχική πληροφορία από την πρώτη έρευνα, πήγαν εκεί υπάλληλοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής επί της ουσίας να απομονώσουν το χώρο μέχρι να γίνει όλη αυτή η έρευνα. Πόσο δύσκολη είναι η δουλειά σας αυτή?
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτυπώσεις σε κάποιο αίτιο της πυρκαγιάς, να βρεις ενδείξεις οι οποίες θα προκύψουν στη συνέχεια ως αποδεικτικό υλικό, και σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολλές μάλλον περιπτώσεις, διορίζεται και πραγματογνώμονας από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία συνεργάζεται στενά με την ελληνική δικαιοσύνη, λαμβάνει κατευθύνσεις και οδηγίες για τον χειρισμό της κάθε υπόθεσης, σχηματίζεται τώρα αυτή η δικογραφία και όλος αυτός ο φάκελος για την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας. Η τελική αξιολόγηση λόγω αρμοδιότητας ανήκει στην ελληνική δικαιοσύνη. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην εξακρίβωση και στην εξιχνίαση των αιτιών, να μπορούμε να το συλλέξουμε και να το παραδώσουμε στην δικαιοσύνη, όπου αυτή έχει το λόγο στη συνέχεια.
2: Πάντως, και για την φωτιά, όπως και στο Ρέθυμνο, είδαμε και εδώ και στην Βιωτία, πάλι προκλήθηκε από σπινθήρες, από ταλάντωση αγωγών, κύριε Τσίγκα.
1: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί τέτοια ζητήματα. Το ζητούμενο είναι ότι είχαμε πει και κάποια άλλη στιγμή μαζί ότι για να μπορούν να επεκταθούν αυτές οι πυρκαγιές πρέπει να μειωθούν οι ενάρξεις. Και οι ενάρξεις, οι αιτίες όλων αυτών των πυρκαγιών, οι 50 και οι 60 καθημερινά που έχουμε, είναι ένα ζητούμενο όπου από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχεται, είτε από ανθρώπινη δραστηριότητα.
0: Εσείς πρέπει να τη σβήσετε.
1: Είτε από τεχνολογική αστοχία ακριβώς, πρέπει να σβήσει.
0: Ωστόσο, έχει μία σημασία εδώ, ότι αυτή η μεγάλη φωτιά που τρεις μέρες κατακαίει η Βιωτία και τώρα Αττική, δεν φαίνεται ότι ξεκίνησε ανθρωπογενός, αλλά είναι το αίτιο, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το αίτιο φαίνεται ότι είναι το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, πιθανώς και ανεμογεννήτριες από ό,τι μαθαίνουμε, και ήδη έχουν γίνει δύο συλλήψεις των δύο υπευθύνων.
2: Ηλεκτρολόγος μηχανικός και εργολάβος.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτές είναι οι ενδείξεις. Δυστυχώς, από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχεται, δεν θα πρέπει να συμβαίνει αυτό. Ο καθένας θα πρέπει να κάνει αυτό που του αναλογεί και να μην θέτει ούτε από πράξεις ούτε από παραλήψεις σε κίνδυνο ζωές, περιουσίες και το δασικό μας περιβάλλον.
0: Κύριε Τσίγκα, για να σας αποδεσμεύσουμε και να μην κάνουμε κατάχρηση και της ευγένειάς σας, ένα προσωπικό ερώτημα. Πόσες ώρες εργάζεστε, πόσες ώρες είστε στο πεδίο?
1: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει μια πυρκαγιά, στο πεδίο μπορείς να μείνεις και δύο μέρες. Αυτό όμως που έχει προτεραιότητα είναι ότι
0: εσείς τώρα είστε δύο μέρες, δηλαδή ασταμάτητα?
1: Εγώ μία μέρα και μετά θα συνεχίσω πάλι το βράδυ.
0: Είστε μία μέρα, ήσασταν δηλαδή μία μέρα ασταμάτητα, 24 ώρες.
1: Και λίγο παραπάνω, όμως γυρίζουμε όλοι σπίτι να ξεκουραστούμε, να κάνουμε ένα μπάνιο και να επανέλθουμε, γιατί στην ίδια θέση την οποία ήμουν εγώ πριν, τώρα αυτή τη στιγμή είναι ένας άλλος συνάδελφος από την υπηρεσία που ανήκει ο καθένας. Οι αλλαγές γίνονται από την υπηρεσία την οποία ανήκεις. Τα πληρώματα τα πυροσβεστικά συνήθως μεταβαίνουν όταν πιο πολύ για εκτός Αττικής πυρκαγιές με διπλά πληρώματα, για να μην υπάρχει αυτή η χρονική καθυστέρηση στην εναλλαγή. Υπάρχουν κάποια μέρη ή στρατόπεδα ή πυροσβεστικές υπηρεσίες ή κάποια άλλα καταλήμματα όπου μπορούμε να βρούμε, να πηγαίνουν οι άνθρωποι της μίας βάρδιας, να ξεκουράζονται και μετά να εναλλάσσονται με τους άλλους. Είναι ένα ζητούμενο, δεν περισσεύει κανένας, όμως η ξεκούραση και δίνει τη δυνατότητα για καθαρή σκέψη και για περισσότερη σωματική αντοχή, γιατί οι πυρκαγιές στο πεδίο των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ δύσκολες.
0: Ο κύριος Κώστα Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος.
2: Καλή σας δύναμη σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Και Μάκη, να πάμε αμέσως όμως και στην Κεφαλονιά, να βρούμε τον καλό συναδέλφο, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
0: Ανδρέα, καλημέρα. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Καλή σου μέρα, Ανδρέα.
3: Βρισκόμαστε εν πρόληπο.

0: Για Κεφαλονιά πήγαν να ακούτε κάποιες ανακοινώσεις. Να πούμε ότι η κατάσταση στο νησί είναι σαφώς καλύτερη από χθες το βράδυ. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Είναι ακόμα δύσκολα τα πράγματα. Ωστόσο δεν απειλούνται ούτε οικισμοί ούτε κατοικίες. Εκενώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 6 οικισμοί και χωριά. Και να πούμε ότι αν μιλάμε για ηρωισμό πρέπει να μιλήσουμε για τους περίπου 50 πυροσβέστες που ήταν στο συγκεκριμένο σημείο και επιχειρούσαν όλη τη νύχτα με τη συνδρομή βέβαια και κάποιων εθελοντών και μηχανημάτων έργου και υδροφόρων από την αντιπεριφέρεια και το Δήμο Κεφαλονιάς, αλλά είναι ήρωες οι οποίοι στην κυριολεξία προέταξαν τα στήθη τους και έκαναν μια ανθρώπινη ζώνη προκειμένου να μην περάσει ειδικά στο Μαρκόπουλο η βοχιά μέσα στο χωριό, καθώς οι φλόγες έκλεψαν τα πρώτα σπίτια.
1: Ναι, και για όσους ξέρουν δύο πράγματα για την Κεφαλονιά, Αντρέα, μιλάς για το Μαρκόπουλο. Το Μαρκόπουλο έχει την
0: νοτιοανατολικά.
1: Έχει την Εκκλησία της Παναγίας και για όλη την Κεφαλονιά ο 15 Αύγουστος, η δεύτερη γιορτή μεγάλη, εκτός από τον Άγιο Γεράσιμο, τη γιορτή της Παναγίας 15 Αύγουστος, τη γιορτή του Αγίου Γερασίμου 16 Αυγούστου. Το 15 Αύγουστο όλη η Κεφαλονιά πηγαίνει στο Μαρκόπουλο στα Φιδάκια, οπότε νομίζω ότι αυτοί οι 50...
0: Έχει μια καταγωγή νομίζω από εκεί.
1: Ναι, αυτοί οι 50 πυροσβέστες γνωρίζουν τι σημαίνει να μην φτάσει η φωτιά στο Μαρκόπουλο αυτή την εποχή, λίγες μέρες πριν τον 15 Αύγουστο, έτσι.
0: Και αυτό και το γεγονός ότι εκενώθηκαν 6 οικισμοί εκεί στην περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής οι καταστροφές δεν έχουν, οι φλόγες δεν άγγιξαν σπίτι. Μία αποθήκη, από σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αυτή η οποία έχει καεί όλος καιρός. Βέβαια είναι αγροδασική έκταση εκεί, είναι πολύ δύσκολη, ξέρεις την περιοχή Μάκη, είναι πολύ δύσκολη ειδικά νύχτα να επιχειρήσουν
1: πάρα
0: οι επίγειες δυνάμεις.
1: Παρότι η Κεφαλονιά από την δουλειά που είχε κάνει η Μόμα και το αναγνωρίζουν όλοι οι κεφαλονιτές, όταν έρθει κάποιος που δεν έχει ξαναπάει στην Κεφαλονιά μπορεί να τρομάξει με το οδικό δίκτυο. Ωστόσο σχεδόν σε όλα τα χωριά υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας δρόμος σε κανένα χωριό από τον οποίο μπαίνεις και βγαίνεις. Σε όλα τα χωριά, σε όλες τις περιοχές υπάρχουν 2 και 3 εναλλακτικοί δρόμοι, εναλλακτικές οδοί. Και όλη η Κεφαλονιά θυμάται από τη δεκαετία του 80 τη δουλειά που έκανε η Μόμα, που επί της ουσίας έφτιαξε αυτό το οδικό δίκτυο, συνέδεσε όλα τα χωριά και με εναλλακτικές διαδρομές και μπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις το οδικό δίκτυο δίπλα σε γκρεμούς, δίπλα σε χαράδρες. Μιλάμε για ένα πολύ ορεινό νησί, αλλά υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, υπάρχουν δρόμοι, έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γι' αυτό και μπόρεσαν να φύγουν με ασφάλεια, να ανακοινωθούν 6 οικισμοί με ασφάλεια προς διαφορετικές κατευθύνσεις σχεδόν ο καθένας. Τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κουρίς, έχει κάνει ουσιαστικά μια δήλωση, παύλα καταγγελία, ή μια αποκάλυψη, όπως θέλετε πείτε το, έχει συνδυθεί ένας ύποπτος για φωτιά. Να θυμίσουμε ότι η φωτιά ξέσπασε περίπου στα μεσάνυχτα. Τώρα να έκανε κάποιος εργασίες εκείνη την ώρα, όπως έχει συμβεί σε άλλες περιοχές, είτε...
1: Αυτανάφλεξη δεν είναι πάντως τα μεσάνυχτα.
0: Είναι, όχι. Και έχουν αρχίσει
1: κάποιος
0: πλέον
1: κάτι έκανε. Κάποιος κάτι
0: μιλάνε,
1: έκανε.
0: Ακριβώς. Μιλάνε για εμπρισμό. Έχει συλληφθεί ένας ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής. Αφήνουν να εννοηθεί ότι έχει ένα παρελθόν σε τέτοιες δράσεις, να το πω έτσι. Όλοι υμνούν, όπως είπαμε, τους πυροσβέστες. Με το πρώτο φως λοιπόν άρχισαν να επικοινωνούν τα 2 πεντζετέλ τα οποία εδρεύουν στην Κεφαλονιά. Πολύ σημαντικό αυτό για όλα τα Ιόνια φυσικά. Και ένα Έριξον το οποίο έκανε συνεχείς ρήψεις. Δεν έχει οριοθετηθεί, είναι δύσκολη ακόμα η κατάσταση. Φτάνουν στο νησί αυτή την ώρα και ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές ενίσχυσης ουσιαστικά από την Κυλλήνη, από την Πάτρα είναι οι περισσότερες και από
1: εσύ,
0: την Ιλία.
1: Εσύ Αντρέα, για να πας τώρα Κεφαλονιά, αν με επιτρέπεις, από Ζάκυνθο πήγατε Κυλλήνη και ξαναφύγατε από Κυλλήνη για πόρο Κεφαλονιάς.
0: Έχει μια σύνδεση από τον Άγιο Νικόλαο Βολυμπών προς τον πόρο της Κεφαλονιάς,
1: ναι,
0: με ένα πλοίο το οποίο είναι ένα δρομολόγιο στις 9 το πρωί από Ζάκυνθο, okay, και έχει άλλο ένα μετά για επιστροφή το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, επειδή ξέρουμε τώρα πώς λειτουργεί, να μην τα λέω και στον αέρα, το φύγε, μη φεύγει, η γραφειοκρατία λίγο και αυτή η ιστορία, δεν το προλάβαμε το πρώτο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τώρα αναγκαστικά εγώ είμαι στο πλοίο, πάω για Κυλλήνη. Στην Κυλλήνη, μόλις κατέβω, πρέπει να τρέξω σκοτωμού να προλάβω το πλοίο που πάει για Κεφαλονιά. Ναι. Οριακά, εντάξει, θα το προλάβω, φαντάζομαι. Κάτι θα κάνουμε.
1: Θα το προλάβω.
0: Και θα έχουμε και εικόνα στα επόμενα δελτία.
1: Ναι. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Ζακύνθου για την φωτιά στην Κεφαλονιά, πάντα με καλές πληροφορίες, πάντα ο Ανδρέας με καλό ρεπορτάζ, πάντα με προσοχή στο τι μπορεί να πει και στο τι δεν είναι ακόμη επαληθευμένο για να μεταδοθεί.
2: Λοιπόν, πάντως στο θέμα των πυρκαγιών αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, στον απολογισμό της εβδομάδας. Υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας παράλληλα ότι η στήριξη των πληγέντων θα είναι άμεση. Κάνει και ειδική αναφορά και στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους μας, περιουσίες και δάση. Στη μνήμη τους οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε όλο ένα πιο ακραία φυσικά φαινόμενα, και προσθέτει ότι στις πυρκαγιές η πρόληψη σώζει ζωές. Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει πρώτη η ανθρώπινη ζωή, έπειτα η περιουσία των πολιτών και τα δασικά μας οικοσυστήματα.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αναφέρεται και στο γεγονός του ότι τα εναέρια μέσα, λόγω των θυελωδών ανέμων, λόγω των τεράστιων επικίνδυνων αναταράξεων πάνω από τα μέτωπα της φωτιάς, χθες για πολλές ώρες δεν μπορούσαν να κάνουν ρήψεις και δεν μπορούσαν καν να, σε πολλές φορές να γεμίσουν τις δεξαμενές, να κάνουν την υδροληψία. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι φέτος είναι πάρα πολλά τα εναέρια μέσα. Νομίζω ότι η δύναμη η φετινή που είναι στην διάθεση της πυροσβεστικής είναι η μεγαλύτερη που υπήρχε ποτέ. Εκτός από τους 19.000 πυροσβέστες, 85 εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης και 108 drone εποπτείας, που είδαμε μέχρι τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας πόσο καλή δουλειά γινόταν. Τώρα οι άνεμοι ήταν θυελώδεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
2: Και όπως μας είπε και ο κύριος Τσίγκας, καλούνται να σβήσουν 40 με 50 πυρκαγιές κάθε ημέρα. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλος αριθμός είναι.
1: Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Γνωρίζετε όλοι τον κύριο Λέκα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για τον χρόνο που αφιερώνετε στις ακροάτριες και στους ακροατές του Earth News Radio, που ακούγεται από τους 105,8 σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έτσι μπορούν όλοι να σας ακούσουν. Και θα θέλαμε μια πρώτη τοποθέτησή σας, μια πρώτη ανάγνωσή σας για όλη αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε.
3: Εντάξει, ήταν μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, η οποία ουσιαστικά προέρχεται από την από 50 περίπου πυρκαγιές κάθε μέρα σε διάφορα σημεία του ελληνικού χώρου, που κλήθηκε το πυροσβεστικό σώμα αλλά και η πολιτική προστασία να τις αντιμετωπίσει. Μια κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε από φυσικούς παράγοντες, τους οποίους είχαμε δει ότι σε κάθε περίπτωση θα εμφανιζόταν στον ελληνικό χώρο, όπως είχαν εμφανιστεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Ισπανία και στην Γαλλία. Mm-hmm. Ποιοι ήταν αυτοί οι παράγοντες? Οι παράγοντες ήταν εξής, ότι είχαμε να κάνουμε με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με πάρα πολύ υψηλή ξηρασία η οποία υπήρχε στην καύσιμη ύλη. Αλλά το κυριότερο ήταν το εξής, ήταν ότι είχαμε ανέμους οι οποίοι ξεπερνούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Μέσα από αυτή τη συνθήκη ούτε οι χερσαίες δυνάμεις μπορούσαν να επιχειρήσουν, αλλά ούτε και οι εναέριες κυρίως, οι οποίες εν πάση περιπτώσει συμβάλλουν καθοριστικά στο περιορισμό των πυρκαγιών. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πω είναι το εξής, είναι ότι μέσα από αυτές τις συνθήκες δημιουργήθηκε τοπικά ένα πολύ αρνητικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή γινόταν η ανάπτυξη της πυρκαγιάς με ιδιαίτερα πυρομετεωρολογικά φαινόμενα, με θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, με ιδιαίτερο μικροκλίμα που αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές, με κυλιδώσεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς με ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο γεγονός αυτή τη στιγμή σε εκδηλώθη. Συνεπώς, εκείνο το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε εμείς να διατάξουμε τις δυνάμεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις επίγουσες περιπτώσεις.
2: Συγκεκριμένα για την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, ποιες είναι οι δυσκολίες, γιατί εμείς όλα τα παρακολουθούμε τώρα από τις οθόνες μας, μπορεί να φαίνεται για μας πολύ εύκολο ίσως το έργο των πυροσβεστών όταν βλέπουμε απλά από την τηλεόραση, βέβαια οι συνθήκες που μας περιγράφεται στο πεδίο είναι πολύ διαφορετικές. Στο Πόρτο Γερμενό ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι το μεγάλο θερμικό φορτίο. Δεν είχαμε, αρχικά δεν υπήρχε βοήθεια από ένα αέριο μέσα. Αυτό ήταν καταγητικό, πιστεύω, γιατί είναι μια περιοχή που δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Τουλάχιστον πολλά τμήματα δεν μπορεί κανένα να τα προσεγγίσει πεζή. Συνεπώς αρχίζαμε με ένα πολύ αρνητικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι στο έδαφος, επειδή αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες, δεν μπορεί κάποιος να επιχειρήσει δηλαδή εύκολα. Δηλαδή, καθήμενος και βλέποντας κάποιος από την τηλεόραση τα τεκτενόμενα, δεν έχει την εικόνα που πρέπει να έχει, έτσι ώστε να, και να έχει και την επίγνωση της κατάστασης. Ξέρετε, όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν πάνω από 500, πάνω από 700 βαθμούς Κελσίου, τότε δεν μπορεί να πλησιάζει κανένας στην πυρκαγιά λιγότερο από ένα χιλιόμετρο, γιατί είναι τεράστια ακτινοβολία της ακτινοβολίας που δέχεται. Αφαιρώντας βέβαια την πιθανότητα να μπορεί να εκλογιστεί κάποιος πολύ εύκολο, γιατί γίνονται και κλειδώσεις. Έχουμε δει κλειδώσεις οι οποίες γίνονται στα 500 στα 1 χιλιόμετρο μπροστά από το μέτωπο της πυρκαγιάς.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς το φαινόμενο, κύριε Λέκα, είναι το οποίο κόστησε τη ζωή στους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, στους δύο άνδρες της πυροσβεστικής, τον Παντελή Διαμαντάκη και τον Μανώλη Στρατιδάκη.
3: Είναι πολύ ενδεικτικές οι συνθήκες και εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε τώρα, βεβαίως, αν με το καλό μπορέσουμε και οριοθετήσουμε τις πυρκαγιές σήμερα ή αύριο, να δούμε τη διαδικασία ανάκαμψης της περιοχής και στο βιοπεριβάλλον και στο γεωπεριβάλλον. Και βέβαια τις αποζημίωσεις των κατοίκων κλπ.
1: Μας το εξηγείτε λίγο αυτό. Σας έβλεπα και το πρωί στο κανάλι της ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, να το εξηγείτε αναλυτικά. Αλλά ίσως κάποιοι δεν σας έχουν δει. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να εξηγήσετε, κοιτάξτε, αυτό το οποίο είπατε, γιατί μιλήσατε και για τα κορμοδέματα, ότι ίσως δεν πρέπει να βιαστούμε να κάνουμε όλα αυτά τα έργα.
3: Η επιπτώση είναι στο βίο περιβάλλον και στο γεωπεριβάλλον. Περιβάλλον. Το βίο περιβάλλον τι είναι? Είναι τα φυτά, είναι τα ζώα, είναι το δομημένο περιβάλλον, είναι όλα αυτά που συνθέτουν το δάσος. Το γεω περιβάλλον είναι το έδαφος, το υπέδαφος, είναι τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά. Και είναι και ο αέρας. Οι επιπτώσεις στο έδαφος είναι πάρα πολύ μεγάλες και ειδικά σε αυτές τις περιοχές με πολύ έντονα γεωδυναμικά χαρακτηριστικά. Τι εννοώ? Εννοώ ότι η περιοχή που κάηκε μαζί με την περιοχή που κάηκε πριν τρία χρόνια στα Γεράνια απέναντι, ακριβώς στο άλλο σημείο του κόλπου. Εκεί λοιπόν έχουμε έντονες γεωδυναμικές διεργασίες. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν και ο σεισμός του 1981, λίγο δίπλα στις Αλκυονίδες. Τι σχέση είναι αυτό? Έχει σχέση, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα περιβάλλον γεωδυναμικό, το οποίο έχουμε κατοληθήσει. Έχουμε ροές εδαφών, έχουμε ροές κορυμάτων, έχουμε αστάθεια εδαφών και κατοληθήσεις, που σημαίνει ότι φεύγοντας το δάσος πάνω από το έδαφος, όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία θα ενισχυθούν. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με μεγάλες επιπτώσεις. Αφού σκεφτείτε, οι οδόσεις από την Ψάθα στο Αλεποχώρι και από την πίσω πλευρά στα Πίσια είναι μια ο οποίος είναι αρκετά επικίνδυνος λόγω των συνεχών καταγλυστήσεων. Τα τα οποία έχουν γίνει. Και οι καταγλυστήσεις αυτές ενισχύθηκαν μετά την κάψη του δάσους που υπήρχε.
1: Άρα εσείς μιλάτε για μια συνολική παρέμβαση σε αυτή την περιοχή,
3: ναι.
1: Και προφανώς θα χρειαστεί μια μελέτη εξαντλητική, θα έλεγα. Άρα να μην βιαστούμε και λέτε να γίνουν οι πρώτες παρεμβάσεις.
3: Όχι, όχι, δεν πρέπει να γίνουν βιαστικά οι παρεμβάσεις. Γιατί εμείς θα πρέπει να πάμε υποβοηθώντας τη φύση, όχι αντικαθιστώντας τη φύση. Δηλαδή, οι διεργασίες που γίνονται από το ίδιο φυσικό περιβάλλον και πάνω από το έδαφος και κάτω από το έδαφος, είναι διεργασίες τις οποίες θα πρέπει να υποβοηθήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν χρειάζεται παρεμβάση. Δηλαδή, το δάσος δεν θα πρέπει να κοπεί καταρχάς τα δέντρα που κάηκαν. Γιατί υπάρχει μια πολύ ισχυρή πιθανότητα πολλά από αυτά να μπορούν να επανέλθουν. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικές παρεμβάσεις, όχι παρεμβάσεις που γίνονται πολλές φορές έτσι απλά και μόνο για να δείξουμε ότι κάνουμε παρέμβαση και έχουμε από το παρελθόν έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις συγκροτημένες από όλους τους φορείς με την επιστημονική καθοδήγηση δασολόγων, γεωλόγων, γεωπόνων, μηχανικών κτλ. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Κύριε καθηγητά.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο κύριος Ευθύμιος Λεκάς, καθηγητής γεωλογίας
1: και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, αλλά ένας άνθρωπος που μιλάει με αυτή την υπομονή, εξηγεί αυτά τα πράγματα όπως πρέπει να τα εξηγήσουμε και έχει και αυτή την ψυχραιμία που ιδίως σε τόσο δύσκολες καταστάσεις χρειάζεται, είναι απαιτούμενη, θα έλεγα, Αντώνη.
2: Μάκη, πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε στη Δυτική Αττική, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης. Τα δύο μέτωπα έχουν στραφεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά, που συνεχίζει να καίει γύρω από το Πόρτο Γερμενό, με τις φλόγες να πλησιάζουν πλέον τα Μέγαρα. Το μέτωπο της Βένιζας είναι το δυσκολότερο που έχουν αντιμετωπίσουν οι άνδρες της πυροσβεστικής. Οι φλόγες από τα δύο μέτωπα το σημείο κατευθύνονται από τη μία πλευρά βόρειο-ανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και από τα νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρο, με τους ισχυρούς ανέμους να εξακολουθούν να δυσκολεύουν την κατάσβεση. Μπαράζ μηνυμάτων 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα, Άγιο Σαράντι, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Κανδύλι και Αγία Σκέπη να εκενώσουν και να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα. Σε αρκετές περιπτώσεις οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν με ασφάλεια, με αποτέλεσμα το βάρος της μάχης να πέφτει στις επίγειες δυνάμεις. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Στην Κεφαλονιά, σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάστρα και εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα διαδοχικά να είναι τα μηνύματα από το 112 σε Χιονάτα, Θυράμωνα, Μαυράτα, Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο και Κατελιός για απομάκρυνση προς το Αργοστόλι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και πλέον επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 12 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, Σωτήρης Κουρής, απέδωσε τη φωτιά σε εμπρισμό, αναφέροντας ότι οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις. 2 συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, όπως διαπιστώθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες, από ταλάντωση αγωγών, από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που έχει αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται. Χθες, σε συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, προχώρησαν οι αρχές για την πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Για άμεση καταγραφή των καταστροφών από τις πυρκαγιές και στήριξη των πληγέντων δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, την τελευταία όπως τονίζει την ανάρτησή του πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο Πρωθυπουργός τονίζει πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Στάθηκε στην κλιματική κρίση και την πρόληψη της πυρκαγιάς, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών τα τελευταία 24 ώρα κάτω από εξαιρετικές δύσκολες συνθήκες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεγάλες φωτιές που ταλαιπωρούν τη χώρα και είχαν ως αποτέλεσμα τους 3 νεκρούς πυροσβέστες. Εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των 3 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Και αναφέρεται και στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφηκαν τα τελευταία 24 ώρα στην Ισπανία. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο σκάλωμα Φωκίδα, στα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλίμα. Καλύτερη εικόνα στην Αιγιάλη, ωστόσο παραμένει σε εξέλιξη η φωτιά σύμφωνα με την πυροσβεστική. Με το πρώτο φως της ημέρας, 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο και ταυτόχρονα ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στην περιοχή επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 30 οχήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδίωχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και να κατευθύνονται προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν σχεδόν 62.000 ταξιδιώτες. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, συν 55 αναχωρήσεις για Άργο Σαρονικό. Από το λιμάνι της Ραφίνας έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια και 13 από το Λαύριο. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν εκτεταμένες εκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, όπως δήλωσαν πολιτιακοί αξιωματούχοι αργά χθες τοπική ώρα. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Σαρατόφ στην νοτιοδυτική Ρωσία εξαιτίας πλήγματος ουκρανικού μη επανδρομένου εναέριου οχήματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram ο κυβερνήτης Ρόμαν Μπουσαργκίν. Η Ισπανία εγκαθιστά πλωτοφράγμα 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο μετά τη μαζική εισδροή παράτυπων μεταναστών τις προηγούμενες ημέρες στη Θέουτα, τον θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, με τουλάχιστον 67 νεκρούς. Την Τρίτη θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Κυριακή, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, άνεμη βορειοανατολική, τοπικά ως 7 μποφόρα, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Air News Radio 105,8, 12 λεπτά μετά τις 11. Καλό πρωινό Κυριακής σε όλες τις φίλες και τους φίλους που βρίσκονται στην ακρόαση από όπου και αν μας ακούτε. Και μακάρι μια τέτοια ημέρα, 2 Αυγούστου, να συζητούσαμε για την έξοδο των αδειούχων, οι οποίοι συνεχίζεται και σήμερα, Μάκη, αλλά δυστυχώς συνεχίζονται και οι φωτιές.
1: Ναι, ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο το συζητάμε πολλές φορές όταν είμαστε μέσα στη διακεκαυμένη ζώνη, και τώρα είναι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μέσα στη διακεκαυμένη ζώνη. Έχουμε τη φωτιά γύρω από την περιοχή των Μεγάρων, ενώ το άλλο μέτωπο μένεται γύρω από το Πόρτο Γερμενό στους οικισμούς. Η εικόνα που σας μετέφερε πριν η συνάδελφος, η Κωνσταντίνα Διοχαρούλη, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News στη Λάρισα, που έχει έρθει για να συνδράμει και αυτή εδώ το έργο της ενημέρωσης, όπως όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι εικονολήπτες, όλοι οι ηχολήπτες, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλη η ομάδα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, του ΕΡΤ News, του ΕΡΤ News Radio στους 105,8, που μας ακούτε από όλη την επικράτεια στους 105,8. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Τα στέλνετε μέσω Viber ατελώς στο Earth News Radio. Εδώ είμαστε με Ντόνα Δρούτσα
0: και Μάκη Πολάτο.
1: Η Αθηνά Σαλούστρου έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι επικουρούμενη από τη Βούλα Κουλισοπούλου. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Και πάντοτε η μουσική λίγη σήμερα λόγω της έκτακτης επικαιρότητας και των πυρκαγιών από τον Γιώργο Τσολάκη.
0: Πολύ δύσκολη η φωτιά εδώ στην Δυτική Αττική, όπως είπαμε, μένετε για τρίτο 24ωρο, καθότι έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους και σήμερα. Αυτό δυσκολεύει σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης. Να υπενθυμίσουμε ότι ουσιαστικά σε δύο μέτωπα έχουν στραφεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις όσον αφορά τη φωτιά που καίει γύρω από το Πόρτο Γερμενό, με τις φλόγες να κινούνται προς τα Μέγαρα. Το μέτωπο της Βένιζας το δυσκολότερο είναι από τα δύο μέτωπα, κατευθύνονται από τη μία πλευρά βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και προς τα νοτιοδυτικά προς το Κανδύλι Μεγάρων. Όπως είπαμε, είναι ισχυροί άνεμοι που δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις δυσκολεύουν τα πτυτικά μέσα να κάνουν τις ρήψεις προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο. Πάμε όμως να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες, αν θα έχουμε αυτά τα παραθυράκια ώστε να μπορέσουν.
1: Ο Γιώργος Εμμανουήλ είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Κύριε Εμμανουήλ, σας βλέπαμε και χθες μαζί με την Αναστασία Τυράσκη, μαζί με όλους τους συναδέλφους μετεωρολόγους της ΕΡΤ. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα και τι αναμένετε για τις επόμενες ώρες?
2: Καλημέρα και από μένα λοιπόν. Να πούμε ότι αυτή την ώρα στην περιοχή της Δυτικής Αττικής οι άνεμοι είναι ενισχυμένοι. Φτάνουν τα 6 μποφόρ με ρηπές και στα 7. Είναι μια κατάσταση την οποία την επιτείνει η ίδια η φωτιά με το μικροκλίμα που έχει δημιουργήσει, με το ανάγλυφο της περιοχής και την πολύ διαθέσιμη καυστική ύλη με το πλούσιο δάσος που υπάρχει στην περιοχή. Αυτή η κατάσταση αναμένεται να δείξει σημάδια βελτίωσης μέσα στο επόμενο τετράωρο με εξάωρο, δηλαδή νωρίς το απόγευμα. Οπότε περιμένουμε να έχουμε μια εξασθένιση των ανέμων, να πέσουν κατά ένα μποφόρ και στη συνέχεια νωρίς το βράδυ, κατά τις 8 η ώρα περίπου, να έχουμε μια περαιτέρω εξασθένιση κατά ένα μποφόρ ακόμα. Οπότε στη διάρκεια της νύχτας πλέον να είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Άρα δυστυχώς, μακάρι να βγω ψεύτης, δυστυχώς μέσα στην ημέρα δεν προβλέπεται εύκολα να έχουν οριοθετηθεί, να έχουν περιοριστεί αυτά τα μέτωπα της φωτιάς, αφού και αυτή η μία ώρα για να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 9 που μπορούν να πετάνε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα, δεν νομίζω ότι θα είναι αρκετοί για να μπορέσουν να περιοριστούν, να οριοθετηθούν και να αρχίσουν να περιορίζονται τα μέτωπα της φωτιάς. Οπότε λογικά φαίνεται ότι θα έχουμε μια δύσκολη μέρα, μια πολύ δύσκολη Κυριακή και μια δύσκολη νύχτα Κυριακής προς Δευτέρα. Για αύριο το πρωί, πώς είναι η πρόβλεψη, κύριε Εμμανουήλ?
2: Να πω ότι είναι αρκετά πιθανό με την πρώτη πτώση των ανέμων νωρίς το απόγευμα να μπορέσουν τα πτυτικά μέσα να κάνουν
1: ρήψεις. Ναι.
2: Οπότε αυτή είναι η ευχή όλων και να μπορέσουν να έχουν ένα τετράωρο, πεντάωρο για να μπορέσουν να μαζέψουν όσο γίνεται την πυρκαγιά. Η κατάσταση αύριο το πρωί, για να έρθω στην ερώτησή σας, θα είναι πολύ καλύτερη. Δεν αναμένεται να έχουμε ανέμους τόσο ισχυρούς όσο σήμερα. Θα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Αύριο στην περιοχή θα έχουμε ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Κάποιες ρηπές μόνο προς το μεσημέρι θα είναι μέχρι τα 6. Άρα η μεγάλη ελπίδα είναι αύριο να μπορέσει να οριοθετηθεί η πυρκαγιά για να μπορέσουμε να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Γιώργος Εμμανουήλ, μετεωρολόγος του Earth News. Και πάμε αμέσως να συνδεθούμε και με την Φωκίδα, με την Αθανασία Σταμοπούλου, γιατί είχαμε και την φωτιά στο σκάλωμα. Καλημέρα, Αθανασία.
1: Καλημέρα, Αθανασία.
3: Καλημέρα, Αντώνα. Καλημέρα, Μάκη. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαι στη Φωκίδα, στην όμορφη Φωκίδα. Βλέπω μια εκπληκτική θέα. Τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου απέναντι, όμως όταν στρέφω το βλέμμα μου προς τα χωριά τα οποία πέρασε η πυρκαγιά, θλίβομαι όπως όλοι. Έχει κάνει μεγάλη καταστροφή στη Φωκίδα η πυρκαγιά. Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα από αγροτεοδαφική έκταση και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των σφοδρών ανέμων που επικρατούσαν εκείνη την ώρα, μπήκε μέσα στα σπίτια, έχει κάψει αρκετά, 3-4 σίγουρα στο κλίμα που βρίσκομαι και καταγράφω την εικόνα με την κάμερα του Earth News. Μάλιστα ήταν και πρώτες κατοικίες για μερικούς από αυτούς. Μπήκαμε στο σπίτι μιας πρεσβυτέρας η οποία έχει χάσει τα πάντα, έχασε και τα 15 πρόβατα που είχε σε μια στάνη, όπως μας έλεγε. Έντρομη πήρε τα εγγονάκια της και προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το σπίτι. Είναι μία από τους δεκάδες ανθρώπους που απομακρύνθηκαν χθες κατά τη διάρκεια εκένωσης των περιοχών αυτών. Ήταν, όπως σας είπα, μια δύσκολη μέρα και μια πολύ δυσκολότερη νύχτα, καθώς είχαμε συνεχείς αναζωπηρώσεις που επίγειες και μόνο δυνάμεις τη νύχτα μπορούσαν να συγκρατήσουν. Τώρα είναι καλύτερα και πολύ βελτιωμένη εικόνα. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, κάποια κατηλάκια που καίνε μπορεί να φουντώσουν κάποια στιγμή. Έρχονται εν αέρια, είναι επίγειες δυνάμεις, είναι εθελοντές, υδροφόρες. Είναι πολύ μεγάλη έτσι η βοήθεια που έχουν οι κάτοικοι από όλους. Ωστόσο τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Μετράνε πηγές, μετράνε καμένα, μετράνε καμένα λιοστάσια, κατεστραμμένα δίκτυα, καταστροφές σε αποθήκες που έχουν καεί όλος καιρός. Είναι πολλές οι αποθήκες και σας είπα 3 με 4 σπίτια, τουλάχιστον 3 έχουν καεί όλος καιρός, τα είδα με τα μάτια μου, έχουν όμως και πολλά άλλα υλικές ζημιές. Το τραγικό είναι ότι βλέπεις καμένα τα δέντρα, καλυωμένα τα παντζούρια. Είναι δηλαδή εικόνες απόκοσμες και εδώ, οι εικόνες που βλέπουμε.
1: Θέλει μεγάλη δύναμη φωτιά, θέλει μεγάλη δύναμη φωτιά, θέλει μεγάλη δύναμη στους ανθρώπους που έχουν πληγεί και όπως έλεγε και κάποιος, όπως λέει και η Λαϊκή Σοφία, το ξύλο στην πλάτη του άλλου δεν πονάει, οπότε μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι δεν τους αφορά. Μας αφορά όλους και όχι μόνο για το φυσικό περιβάλλον, μας αφορά γιατί άνθρωποι που από τη μια στιγμή στην άλλη χάνουν το βιός τους, χάνουν την περιουσία τους, το σπίτι τους, τα πρόβατά τους, τα ζώα τους.
3: Είναι μια οικονομική και μια οικολογική καταστροφή και αν δεν το καταλάβουμε, ας μην το ξύλο να μην ακουμπάει στη δικιά μας πλάτη, αν δεν το καταλάβουμε όλοι έγκαιρα, έχουμε χάσει το παιχνίδι από χέρι.
1: Ναι, Αθανασία, απλώς εδώ αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να πούμε, και εγώ έχω παραδείγματα από πολλούς φίλους που έχουν καεί οι περιουσίες τους, το σπίτι τους, τα χωράφια τους. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όσο γίνεται να μην το βάλουν κάτω, να μην στενοχωρηθούν, να μην μπουν στην μυρολατρική λογική γιατί σε μένα και τι θα κάνω, να προσπαθήσουν από την επόμενη μέρα μόλις θα μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους.
0: Εντάξει, είναι ανθρώπινο βέβαια, δεν μπορείς να μην στενοχωρηθείς όταν χάνεις περιουσία την οποία έχεις δημιουργήσει με τόσο κόπο τόσα χρόνια και
1: έχεις
0: παρόλα
1: απόλυτο,
0: αυτά
1: απόλυτο δίκιο έχεις.
0: Θα υπάρξει και από την πολιτεία η βοήθεια, αυτό είπε και αυτό έγραψε και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, και θα πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, όπως μας περιέγραψε και η Αθανασία, χάνουν τις περιουσίες τους, χάνουν τα κοπάδια τους και τη ζημιά παθαίνουν.
1: Απλώς επειδή ακριβώς πρέπει να γίνουν μία σειρά από επαληθεύσεις, μία σειρά από διασταυρώσεις, ακριβώς για να δοθούν σε αυτούς οι οποίοι επλήγησαν οι βοήθειες και όλη αυτή η συνδρομή που το κράτος έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι προσφέρει, πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι όσο γίνεται να μην το βάλουν κάτω, πρέπει και εμείς να είμαστε δίπλα τους σε όλους όσοι γνωρίζουμε ότι έχουν πληγεί, ότι έχουν καταστραφεί, με όποιον τρόπο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, όχι μόνο με έναν καλό λόγο τώρα που πονάει πάρα πολύ, αλλά και αύριο και μεθαύριο, όσο μπορούμε να τους ενισχύσουμε από έναν υπολογιστή που μπορεί να μην χρειαζόμαστε γιατί ο δικός τους καταστράφηκε, από μια κουβέρτα που μπορεί να έχουμε δεύτερη, γιατί εκείνοι μπορεί να μην έχουν πια δεύτερο τισέρτ να φορέσουν, δεύτερο μπλουζάκι, ό,τι μπορούμε να τους έχουμε στο μυαλό μας και να είμαστε πραγματικά δίπλα τους.
0: Να ορθοποδήσουν οι άνθρωποι. Βέβαια πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή. Είναι κλισέ, το είπαμε και χθες και να το ξαναπούμε.
1: Δεν είναι κλισέ.
0: Οι περιουσίες ξαναφτιάχνονται με κόπο.
1: Ακριβώς.
0: Με κόπο. Οι ανθρώπινες ζωές όμως δεν γυρνάνε πίσω.
1: Δεν γυρνούν πίσω, δεν αποτιμώνται. Η Αθανασία Σταμουμπούλου, Αθανασία, αν είσαι ακόμη στη γραμμή, χθες ήσουν στη φωτιά στην περιοχή της Αιγιάλιας, στην...
0: Μας ακούει η Αθανασία.
1: Μας ακούς, Αθανασία.
3: Φωτιά πάει καλά. Είναι στο... και είναι τα τελευταία προσπαθούν και επιχειρούν τώρα δυνάμεις. Μίλησα και με το Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και με το αντιδημάρχους εκεί της περιοχής. Μου είπαν ότι είναι καλά τα πράγματα γιατί ερχόμενοι προς την Φωκίδα.
1: Ποια χωριά έπληξε εκεί η φωτιά?
3: Είναι... Περίμενε, γιατί πρέπει ναι. να τακτοποιήσω το μυαλό μου.
1: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί μιλάμε για την περιοχή της Αιγιάλιας, αλλά η Αιγιάλια είναι μια μεγάλη περιοχή, δεν είναι ένα χωριό.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήμασταν
3: χθες, λοιπόν, είναι η Αραβωνίτσα, η Αγία Παρασκευή, νομίζω, τα Συνανιά, που είχε δώσει και ένωση.
1: Σωστά, στα Συνιανά, σωστά, σωστά.
3: Στην Αραβωνίτσα, νομίζω αυτά ήταν. Ήμασταν και στο...
1: Και εκεί πηγαίνει καλύτερα, μας λες.
3: Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, οπότε νομίζω ήταν ο νέος Ερηναιός, ναι, ένα-ένα τα χωριά μου έρχονται, ο νέος Ερηναιός, που επλήγησαν οι άνθρωποι, αγροτεκές καλλιέργειες και δάσος, κάηκε, αλλά εκεί δεν είχαμε τόσο ειδικές ζημιές. Φοβόντουσαν, και αυτό ήταν το μέλημα το πρώτο, να μην περάσει η πυρκαγιά την Κήτη του ποταμού και να πάει στο Ροζίρι,
1: και τα πέτυχαν, και το πέτυχαν.
3: Όλα τα περαιτέρω θα φταίνε στην Πάτρα και θα είχαμε εικόνες.
1: Σχεδόν 24 ώρες είσαι, Αθανασία, και εσύ στο πόδι. Αθανασία Σταμοπούλου,
0: σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Με τον εικονολήπτη και τους συνεργάτες σου από το Earth News να πάμε.
0: Και όχι μόνο η Αθανασία, αλλά και ο Κώστας Νούσης που μας περιμένει.
1: Τουλάχιστον από τις 11 χθες το βράδυ τον έβλεπα στην τηλεόραση στο Earth News.
0: Και παραμένει στο μέτωπο της Βένιζας, το οποίο είναι και το δυσκολότερο που έχουν αντιμετωπίσουν οι άνδρες της πυροσβεστικής. Κώστα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Αντώνα. Καλημέρα, Μάκη. Παραμένει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ πέρα στην Βένιζα. Ουσιαστικά οι πυροσβέστες έχουν να αντιμετωπίσουν συνεχείς αναζωοπυρώσεις και δύσκολες αναζωοπυρώσεις.
1: Τοποθέτησε μας λίγο στο χάρτη, αν μπορείς, Κώστα, αν δεν είναι μεγάλος κόπος. Η Βένιζα σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό, με την ευρύτερη περιοχή, περίπου πού βρίσκεται, για όποιον δεν έχει ξανακούσει και αυτή τη λέξη και την ακούει για πρώτη φορά?
4: Μιλάμε για όποιον γνωρίζει και πηγαίνει από τα Μέγαρα προς Αλεποχώρη, όλες αυτές τις περιοχές τις συναντά φιλοφόρο που οδηγεί από τα Μέγαρα προς Ψάθα, Αλεποχώρη. Μιλάμε δηλαδή για συνοικίες εδώ πέρα, για οικισμούς επάνω σε αυτόν τον δρόμο. Ουσιαστικά η φωτιά καίει στην πλαγιά του Κιθερώνα, στα χαμηλά ουσιαστικά εκεί που είναι οι οικισμοί, γιατί ό,τι είναι πάνω στο βουνό το έχει κάψει από την πλευρά ουσιαστικά των Μεγάρων. Γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από το βράδυ εχθές, τουλάχιστον από τις 12 το μεσάνυχτα, με τους πυροσβέστες να είχαν επικεντρώσει εδώ την προσοχή τους. Βεβαίως η εικόνα έχει αλλάξει τελείως από από το βράδυ, από τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά, καθώς τα μέτωπα είναι σε πολλά σημεία, υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές διάσπαρτες πύρινες εστίες, και αυτό το οποίο δεν βοηθάει ουσιαστικά την προσπάθεια που καταβάλουν, κυρίως εδώ στην προσπάθεια της κατάσβασης, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ξερόχορτα τα οποία είναι στο σημείο και είναι και στέλνουμε πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα την φλόγα. Αυτή η φλόγα συναντά ελαιόδονδρα, συναντά πέφτια, συναντά φουρνάρια, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό ενισχύει και την πυρκαγιά. Οι άνεμοι κάνουν ένα δικό τους παιχνίδι, το οποίο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, πότε πέφτει και πότε ενισχύονται. Αντιλαμβάνεστε ότι οι πυροσβέστες προσπαθούν να πιάσουν και εκείνες τις στιγμές που πέφτει η ένταση των ανέμων. Βεβαίως είναι λίγο χειρότερο από ότι ήταν χθες το βράδυ, γιατί χθες έκανε τις συνεχείς εναλλαγές αυτές η φωτιά. Βεβαίως σήμερα το πρωί έχουμε και μηνύματα 112 για εκένωση προς Μέγαρα, και να θυμίσω για ποιες περιοχές μιλάμε. Μιλάμε για την περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη, από τις 9 παρα 10 που ήρθε το πρώτο 112, για απομάκρυνση από τα Μέγαρα, και για τις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας είναι και ο Άγιος Σαράντης, είναι από την πάνω πλευρά ουσιαστικά των Μεγάρων, αν μπορεί κάποιος να δει, αν έβλεπε κάποιος τον χάρτη, και αυτή η εκένωση προς την πλευρά των Μεγάρων. Βεβαίως απαγορεύεται η διέλευση των οχημάτων σε πολλά σημεία της Εθνικής Λεωφόρου Μεγάρων προς το Αλεποφόρο. Αντιλαμβάνεστε ότι η φωτιά κινείται και προς την Λεωφόρο. Προσπαθούν να την ανακόψουν αναδιαστήματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέσα στο μέτωπο υπάρχουν ακόμη και μηχανήματα έργου από τον στρατό, από τους δήμους, από την περιφέρεια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν, για να ενισχύσουν και το έργο κατάσβεσης των πυροσβεστικών δυνάμεων, βλέπουμε ότι υπάρχουν εθελοντικές ομάδες από διάφορους δήμους του Λακωνοπεδίου που έχουν έρθει για να συνδράμουν. Είναι ένα πολύ δύσκολο μέτωπο, όπως αντιλαμβάνεστε, όλο το βράδυ και με τη μορφολογία του εδάφους οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν αρκετά χαμηλά εκεί που υπήρχαν συνδυσμοί. Βλέπουμε ότι οι οικισμοί, βλέπουμε ότι στο σημείο υπάρχουν και αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και επιχειρήσεις έχουν υποστεί κάποιες από αυτές ζημιές. Βεβαίως άλλη στιγμή θα ξεκινήσει και η καταγραφή αυτών των ζημιών, καθώς είναι πολλές οι διάσπαρτες εστίες που έχουν αντιμετωπίσουν οι αρχές, όσο που του δεν επιτρέπεται να εισέλθει κάποιος πέραν των όσων επιχειρούν μέσα στο μέτωπο.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σε ευχηθούμε καλή δύναμη. Ο Κώστας Νούσης, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι εδώ από το Air News, βρίσκονται μέρα νύχτα στα μέτωπα και μας μεταφέρουν την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες.
5: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού, που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά, για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Air News Radio 105,8.
0: Πάμε να συνδεθούμε ξανά με την Κεφαλονιά. Αυτή τη φορά θα βρούμε την δημοσιογράφο του Κεφαλονιά Press, την Ελένη Χιόνι. Καλή σου ημέρα, Ελένη.
7: Καλημέρα.
1: Ελένη, από ό,τι βλέπω στον Κατελιό υπάρχει τώρα μια αναζωπήρωση από βίντεο, από φωτογραφίες που μου στέλνουν και άλλοι φίλοι,
7: ναι,
1: από και την περιοχή. Έχει τώρα μια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μια αναζωπήρωση στον Κατελιό.
7: Ναι, επειδή Μάκιον ξέρεις την Κεφαλονιά, είναι λίγο προς τα Μαυράτα. σχεδόν κάτω από το χωριό, πολύ επικίνδυνη φωτιά.
1: Ναι.
7: Είχαν φύγει τα εναέρια μέσα, γιατί έχουμε τα δύο πετρετέλ βέβαια μόνιμα εδώ για, λόγω των αναγκών στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά επιστρέψανε γιατί είναι πολύ κοντά στο χωριό.
1: Ναι. Οι κάτοικοι είναι σε ετοιμότητα, Ελένη, τους επιτρέπετε εκείνοι που μπορούν να βοηθήσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί όλη τη νύχτα από τα μεσάνυχτα σχεδόν είναι αυτοί οι 50 πυροσβέστες, η δύναμη της Κεφαλονιάς, οι άνθρωποι που ξέρουν το νησί, που είναι ένα κατάφυτο νησί για όσους μπορεί να το ξεχνούν, ένα δύσκολο νησί από άποψη ακριβώς του φυσικού περιβάλλοντος, με την έννοια ότι είναι πολύ πλούσιο και είναι πολύ εύκολο, και έπειτα από ένα χειμώνα που είχατε με πάρα πολλές βροχές,
7: ναι.
1: Άρα και πολύ μεγάλη, ακόμη μεγαλύτερη βλάστηση, έτσι δεν είναι, Ελένη?
7: Τη νύχτα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, μια μεγάλη νύχτα για την περιοχή. Σε βεβαιώνω, όλη τη νύχτα μιλούσαμε με ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητα, στα σπίτια τους, στην παραλία κτλ. Ήταν απίστευτη βοήθεια των πυροσβεστών και των εθελοντών. Γυρίσανε όλα τα σπίτια, ελέξανε ένα-ένα δωμάτιο μήπως υπάρχει και βοηθήσανε τους ανθρώπους να βγουν από τα σπίτια και να πάνε σε ασφαλή σημεία. Αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν τα χωριά της νύχτας. Έτσι, δεν, ναι. Στα χωριά αυτά έχει σβήσει η φωτιά. Ναι. Η φωτιά τώρα είναι κάτω στον κάμπο, δίπλα περισσότερο στο χωριό Μαυράτα, Χιονάτα. Και εκεί έχουν γίνει βέβαια κενώσεις.
1: Ναι. Ελένη Χιονή, υπάρχει κάποια εικόνα, υπάρχει κάποια πληροφορία για το πώς μπορεί να προκλήθηκε αυτή η φωτιά λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου?
7: Εάν θυμάσαι την Κεφαλονιά, φαντάσου ότι ξεκίνησε από το Κρεμμύδι, εκεί που είναι το μνημείο με το σιδερένιο αετό. Φέρε στο μυαλό, στην περιοχή είναι μια τεράστια λαγκάδα, όπου εκεί όλοι οι αέριδες, και χθες εκεί πρέπει να είχε πάνω από 5-6 μποφόρ. Λοιπόν, πρέπει να ξεκίνησε από εκεί και δεν υπήρχε ελπίδα.
1: Γιατί μπορεί να απλωθεί, μπορεί να απλωθεί προς διάφορες περιοχές.
7: Ναι.
1: Κάτω είναι ο κατελιός. Για όσους κινούνται στην περιοχή και μας ακούνε τώρα από τους 105,8, ή για όσους έχουν την εικόνα, είναι ο δρόμος από τον Πόρο προς το Αργοστόλι. Αφού έχεις περάσει, πριν περάσεις την διασταύρωση για τη Σκάλα,
7: ναι,
1: αυτό το πολύ μεγάλο μνημείο αριστερά, κατευθυνόμενος από Πόρο προς Αργοστόλι, το μνημείο με τον αετό. Και εκεί, ναι, είναι κατάφυτη περιοχή.
7: Κατάφυτη περιοχή, αλλά με φοβερό μικροκλίμα εκεί της περιοχής.
1: Ναι.
7: Μπορεί να έχει άπνοια στην υπόλοιπη Κεφαλονιά, αλλά εκεί να έχει το δικό του μικροκλίμα και να φυσάει πολύ. Και είναι
1: μάλιστα
7: περιοχή που δοκιμάζεται κάθε χρόνο.
1: Ναι. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Να σου πω ότι μέχρι στιγμής πρέπει να έχουν καεί τουλάχιστον 3.000 στρέμματα.
1: Ναι.
7: Και συνεχίζουν. Είναι δύσκολη πραγματικά, παιδιά, δύσκολη κατάσταση. Είναι 7 χωριά, τώρα θα γίνουν 8 χωριά που έχουν πολιορκηθεί από τις φλόγες.
1: Η Ελένη Χιόνη, η συνάδελφος δημοσιογράφος από την Κεφαλονιά, και την ευχαριστούμε πολύ για τις...
7: Και εμείς σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Σας
1: να είσαι καλά,
7: πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ελένη.
0: Λοιπόν, πάμε όμως και στον κύριο Βασίλη Βαρθακογιάννη. Θα τον έχουμε στη συνέχεια.
1: Θα μιλήσουμε και με την πυροσβεστική, θα μιλήσουμε για να δούμε τα νεότερα, και οι άνθρωποι της πυροσβεστικής έχουν αυτή την μεγάλη διάθεση πάντοτε να συγκεντρώνουν τα στοιχεία και σε όλη αυτή τη στιγμή να ενημερώνουν όλους εσάς, όλες τις ακροάτριες, όλους τους ακροατές, τους πολίτες.
0: Είναι πολύ σημαντικό, Μάγκη, γιατί αν σκεφτείς ότι βρισκόμαστε και στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, δηλαδή τώρα εκεί στην Ψάθα που ακούμε, στις διάφορες περιοχές υπάρχουν, πέρα από τους κατοικούς που μπορούν να μένουν μόνιμα, υπάρχουν εξοχικές κατοικίες, αδικίες. Υπάρχει πολλοί κόσμος που τις επιλέγει και τα Σαββατοκύριακα για να πάει να κάνει τον μπάνιο του. Οπότε καταλαβαίνεις, πρέπει όλοι να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει.
1: Πόρτο Γερμένο, Ψάθα, Λεποχώρη είναι, θα έλεγα, οι κοντινές αποδράσεις για όλους εμάς τους Αθηναίους, για αυτές τις παραλίες, για αυτό το πανέμορφο περιβάλλον, για αυτό το ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα που το χρειαζόμαστε για να ξεκουραστούμε, για να πιούμε λίγο την παγωμένη μπύρα, μόνο παγωμένη, έτσι.
0: Χωρίς αλκοόλ.
1: Χωρίς
0: αν οδηγείτε.
1: Ναι, δεν μπορούμε πια. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Τώρα με βάζει, τι το λες τώρα χωρίς αλκοόλ, με έχεις βάλει. Έχει, σου λέει, μειωθεί δραματικά η κατανάλωση του αλκοόλ. Όλοι πίνουν νόνα αλκοόλ μπύρες.
0: Οι μοκτέιλς.
1: Μπράβο, ήθελα να το πεις γιατί μου το λες.
0: Το έχεις όμως παρατηρήσει πλέον ότι όταν κανονίζουν έτσι παρέες, και εσύ με τους φίλους σου φαντάζομαι, και λες θα βγούμε σήμερα. Η πρώτη ερώτηση ποια είναι, ποιος θα οδηγήσει, ποιος δεν θα πιει.
1: Ναι, αυτό
0: όλα
1: είναι
0: πλέον είναι κανονισμένα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και επίσης έρχεται και κρασί, από ό,τι μου έλεγαν. Δεν το έχω δει.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει, υπάρχει όμως.
1: Χωρίς αλκοόλ.
0: Φοβερό.
1: Σκέψου τώρα πού πηγαίνουμε. Εντάξει. Εντάξει, υπάρχει η εξέλιξη. Δεν το έχω δει.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει, υπάρχει όμως.

0: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό για να μειώνονται τα τροχαία, όχι μόνο ατυχήματα, αλλά και δυστυχήματα. Το πολύ σημαντικό.
1: Να διαβάσουμε
0: σημαντικό.
1: Κάποια
0: Βέβαια.
1: Από τα μηνύματα των ακροατών που πάντοτε έχουν σημαντικές παρεμβάσεις και νομίζω παρατηρήσεις κέρυες.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την κυρία Ελέν. Ελέν, πώς γίνεται από πέρσι να καίγονται επίμονα ίδιες περιοχές, Βίλια, Κόρινθος, τόσο τυχαίο είναι? Και τέλος πάντων, η κλιματική κρίση δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, είναι ήδη γνωστό. Περιφέρεια, τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να εργάζονται όλο το χειμώνα με μελέτες, έργα συντήρηση του δικτύου, ρεύματος κτλ. Δεν μπορεί να είμαστε μυρολάτρες, ούτε να τα δεχόμαστε διαμαρτύρητα. Όλα έχουν τα ωριά τους. Μπράβο, λέει, στην κυβέρνηση που συλλαμβάνει και επιρρύπτει ευθύνες στους ανεύθυνους. Η τοπική αυτοδιοίκηση θέλει εντατικό έλεγχο, όχι να νοικιάζει σκυρές παραλίες για ομπρέλες, ξαπλώστες έναντι εισπράξεων, όπως συμβαίνει στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Τα έσοδα από τραπεζοκαθίσματα για ξαπλώστρες που πάνε?
1: Ναι. Έχουμε και άλλο μήνυμα από την Ειρήνη που αναρωτιέται και εκείνη: ο ανθρώπινος παράγον δεν παίζει ρόλο? Τον σπουδαιότερο. Οι αναρτήσεις είναι πεδαριώδεις και ο μιλητής πολλές φορές κατώτερος των περιστάσεων. Ο ακροατής πόσο κουτόχορτο να φάει? Γεια σου Ειρήνη, σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου.
0: Εντάξει, βέβαια το είπαμε κιόλας και το έχουν πει και οι άνθρωποι που έχουν μιλήσει εδώ, ότι οι περισσότερες πυρκαγιές είναι και από αμέλεια.
1: Ο Γρηγόρης, τον ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Καλή δύναμη, λέει, στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Καλή συνέχεια. Ο Κωνσταντίνος, σε περιοχές μεγάλου οικιστικού ενδιαφέροντος κοντά σε δάση, χορήγηση αδειών με υποχρέωση. Έχει πρόταση. Ο Κωνσταντίνος, χορήγηση αδειών, λοιπόν, με υποχρέωση αυτοί που τις λαμβάνουν να ανοίγουν αγροτικούς δρόμους και ζώνες αντιπυρικές. Έτσι κι αλλιώς θα καούν και θα χτιστούν. Επίσης στα χωριά, πρόεδροι με τις ντουντούκες, το παλιό σύστημα, να ενημερώνουν τον κόσμο για ενδεχόμενες πυρκαγιές, λέει ο Κωνσταντίνος.
0: Νομίζω γι' αυτό υπάρχει το 112, το οποίο ήχησε αρκετές φορές και σήμερα σε πολλές περιοχές. Τα είπες και εσύ νωρίτερα, Μάγη, που μεταφέραμε τα μηνύματα, το οποίο προλαμβάνει και σώζει.
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ένα εργαλείο το οποίο νομίζω έχει γίνει και κτήμα όλων των. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο ήχος του είναι τέτοιος που μόνο να τον αγνοήσεις δεν μπορείς. Και ναι, νομίζω ότι ο σκοπός είναι ακριβώς αυτό. Να μην αγνοήσεις την ενημέρωση αυτή, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και κάνεις, να καταλάβεις ότι κάτι συμβαίνει.
0: Και να ακολουθήσεις την οδηγία του συγκεκριμένου μηνύματος. Δεν απλά το είδαμε, το διαβάσαμε, το χαμηλώσαμε. Ό,τι λένε οι αρχές, να ακολουθούμε τις οδηγίες. Λοιπόν, μάλιστα, περιμένουμε φυσικά και τα υπόλοιπα μηνύματα εδώ των φίλων μας και στο Viber, Earth News Radio, δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες. Αν και εσείς βρίσκεστε σε κάποια περιοχή, γιατί οι ακροατές είναι από τους καλύτερους ρεπόρτερ, να μας ενημερώσετε για να μπορέσουμε και εμείς να ενημερώσουμε την υπόλοιπη ραδιοφωνική παρέα. Και φυσικά και στα social media μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Radar με ελληνικούς χαρακτήρες, Radar Earth News Radio, και στο Instagram, το Drew, εκεί με βρίσκετε και με ακολουθείτε, και τα λέμε και από εκεί.

0: Λοιπόν, να πάμε να συνομιλήσουμε με την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Μπορείτε να μας μεταφέρετε την εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς γύρω από τα Μέγαρα?
1: Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον.
0: Γεια σας, κυρία Παπαβραμοπούλου. Γεια σας. Νομίζω ότι ο χρόνος είναι κάτι σχετικό τώρα, γιατί ούτε να φανταστούμε πόσες ώρες μπορεί να είστε στο πόδι ή πόσες μέρες, για να μην πω εβδομάδες. Οπότε νομίζω ότι είναι το λιγότερο αυτό.

0: Είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, όπως ξέρετε. Mm. Εκτός από την φωτιά που μένεται στην Αντικοβιωτία, είχαμε τη φωτιά στη Φωκίδα, είχαμε τη φωτιά στην Αιγιαλία και δημιουργήθηκε και μια φωτιά στην Κεφαλονιά το βράδυ, η οποία εκπέτωθηκαν και 612 για αυτή τη φωτιά. Όμως αυτή τη στιγμή, έχουν όλες αυτές οι πυρκαγιές μια πιο καλή, βελτιωμένη εικόνα. Αυτή η οποία μας απασχολεί σήμερα είναι αυτή της Αντικοβιωτίας.
1: Μας έλεγαν για την Κεφαλονιά πάντως πως έχει μια αναζωπήρωση τώρα στην περιοχή του Κατελιού, αλλά λέτε ότι ο μεγάλος φόβος, η μεγάλη προσπάθεια είναι στην Αττικοβιωτία.
0: Μπορείτε... Ναι. Κοιτάξτε, όλες αυτές τις φωτιές οι οποίες προείπα, ναι, φυσικά είναι σε εξέλιξη, όμως δείχνουν καλύτερη εικόνα. Στην Αντικοβιωτία όμως, αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί δύο μέτωπα. Το ένα είναι στην Αγία Παρασκευή, που είναι το δαστικό και η Πευκοδάσος Παρθένο, και η άλλη είναι αυτή, το άλλο το μέτωπο, είναι το νότιο μέτωπο, το οποίο έχει κατέβει κοντά προς το πεδίο βολής Κανδυλίου. Mm-hmm. Εκεί, για αυτή την περίπτωση, σήμερα το πρωί, για αυτό το μέτωπο, σήμερα έχουν εκδοθεί 3 μηνύματα 112. Τα οποία είναι για τις περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδύλη, προς την Νέα Πέραμο, είναι για τη Βιπέ Μεγάρων, με κατεύθυνση να φύγουν οι άνθρωποι προς Μέγαρα, και του Τούλη, Νέα Δάφνη Πευκενέας και Άγιος Σαράντης, πάλι προς Μέγαρα να κατευθυνθούν. Το θετικό είναι ότι σε αυτή την πυρκαγιά έχουν διατεθεί πάρα πολλοί πόροι. Δηλαδή μιλάμε για 500 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης, 18ης ΜΟΔΕ, από όλη την Ελλάδα έχουν έρθει. Και επίσης για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 14 ελικόπτερα. Όμως το αρνητικό είναι στην περίπτωση αυτή ότι δυστυχώς επιχειρούν μόνο τα ελικόπτερα, γιατί οι πολύ ισχυροί άνεμοι και οι θυελώδεις ανέμοι, που είναι δηλαδή τόσο ισχυροί που είναι θυελώδεις, δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και δεν μπορούν τα αεροσκάφη να κάνουν υδροληψία. Δεν μπορούν να κάνουν υδροληψία, να πάρουν νερό.
1: Δεν μπορούν καν να κάνουν υδροληψία και σήμερα, κυρία Παπαυρόπουλου. Γιατί το ακούσαμε και από σας στην πυροσβεστική, το ακούσαμε και από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, εχθές, ότι οι συνθήκες εχθές δεν επέτρεπαν καν την υδροληψία από τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Συνεχίζεται και σήμερα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, τα 10 αεροσκάφη που είχαν διατεθεί δεν είναι αδύνατο να επιχειρήσουν. Αδυνατούν να επιχειρήσουν. Όμως επιχειρούν περιοδικά τα 18 ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είμαστε όλοι εκεί, είναι όλες οι δυνάμεις εκεί. Και θα έχετε περαιτέρω ενημέρωση μέσα στην ημέρα.
1: Μας λέτε να και για 500 πυροσβέστες συνολικά σε αυτό το πράγμα.
0: Σχεδόν 500. Συμπλήν σχεδόν 500. Αυτό που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι σήμερα στην Αττική έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Έχουμε 4 σήμερα. Οπότε προσοχή. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι οι κάτοικοι των περιοχών που βγαίνουν το 112 να υπακούν στις εντολές των αρχών. Αυτά.
1: Κυρία Παπαυρόπουλου, μπορώ να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Διανοίγονται παραλλήλως αντιπυρικές ζώνες, γιατί και από χθες μας λέτε για την επιχείρηση Δευκαλίων, για την ομάδα Δευκαλίων, για τα χωματουργικά μηχανήματα που διατίθενται παράλληλα με τις υδροφόρες που δίνουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Διανοίγονται αυτή τη στιγμή και αντιπυρικές ζώνες. Κάνετε μια ζώνη άμυνας, θα ήθελα να πω, κάπου πιο μακριά από εκεί που βρίσκεται τώρα η φωτιά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι η πρακτική της διάνοιξης ζωνών είναι μια πρακτική της πυροσβεστικής. Είναι δηλαδή τρόπος αντιμετώπισης. Εκτός από μετά που έχουμε τα μέσα, τα επίγεια και επιχειρούμε και τα εναέρια, η διάνοιξη ζωνών είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης πυρκαγιάς. Και φυσικά από την πρώτη στιγμή υπάρχει ομάδα δασκαλίων και η δασική υπηρεσία και μας βοηθάνε και κάνουμε διανοίξεις συνεχώς ζωνών για να μπορέσουμε. Δηλαδή έχουμε και αυτό το μέσο που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να αποκόψουμε την πυρκαγιά. Τώρα, σε ποιο σημείο είναι αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω πού γίνεται ακριβώς η ζώνη αυτή τη στιγμή. Πάντως γίνονται συνεχώς ζώνες.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είστε στις επάλεξεις και
1: στο κέντρο επιχειρήσεων.
2: Στο κέντρο επιχειρήσεων.
1: Ναι, πάντοτε στο πεδίο. Με τις συλλήψεις.
0: Για οτιδήποτε νεότερο.
1: Για την έναρξη, κυρία Παπαυρόπουλου, με τις συλλήψεις για την έναρξη της φωτιάς, η οποία απασχολεί 3-4 ημέρες την πυροσβεστική την Παρασκευή το πρωί, υπάρχει κάτι νεότερο που μπορείτε να ανακοινώσετε δημοσίως?
0: Όχι, έχει γίνει αυτή, έχουν γίνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, συνέλεξε τα στοιχεία, τα έδωσε στην εισαγγελία, η εισαγγελία μας διέταξε να κάνουμε αυτές τις δύο συλλήψεις και έχουν γίνει αυτές οι δύο συλλήψεις. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε το δικό μας, το κομμάτι έχει τελειώσει, έχουμε περισυλλέξει τα στοιχεία, έχουμε βρει δηλαδή την αιτία της πυρκαγιάς, οπότε από εδώ και πέρα το λόγο έχει δικαιοσύνη.
1: Για όσους δεν το έχουν ακούσει, η αιτία της πυρκαγιάς ποια φαίνεται ότι ήταν, κυρία Παπαβραμόπουλου?
0: Το σημείο 0, που, δηλαδή το σημείο 1 της πυρκαγιάς, φαίνεται ότι είναι κοντά σε ένα αεολικό πάρκο. Υπήρχαν κάποια καλώδια τα οποία αυτά μετέφεραν την ενέργεια και από κάποιες ταλαντώσεις δημιουργήθηκαν κάποιες πινθήρες. Εδώ να επισημάνω ότι αυτά τα καλώδια ήταν ιδιωτικά, δηλαδή αυτό το δίκτυο ήταν ιδιωτικό, δεν ήταν του ΔΔΕ, το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
2: Η
1: εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, και την ευχαριστούμε.
2: Για αυτό το χρόνο που μας διέθεσε να μας ενημερώσει, γιατί καταλαβαίνεις, όλοι οι άνθρωποι και στο κέντρο επιχειρήσεων και στο πεδίο, αυτό που πεις και εσύ, προσπαθούν και να μας ενημερώσουν εμάς και φυσικά το πιο σημαντικό να σβήσουν όλα αυτά τα μέτωπα. Πάντως τεράστια πυροσβεστική δύναμη, 500 σχεδόν πυροσβέστες σε αυτό το μεγάλο μέτωπο στην Αττικοβιωτία.
1: Και αυτό το οποίο είπε τώρα η κυρία Παπαβραμοπούλου, ότι αυτή την ώρα δεν μπορούν καν να κάνουν υδροληψία τα 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη που έχουν διατεθεί για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή των Μεγάρων και στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Δεν μπορούν τα 10 αεροσκάφη, λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω των αναταράξεων, να κάνουν υδροληψία. Προσέξτε, δεν μπορούν καν να κάνουν υδροληψία. Είναι τόσο κακές οι καιρικές συνθήκες για τα αεροσκάφη και επιχειρούν μόνο τα 18 ελικόπτερα τα οποία μπορούν να ανεφοδιαστούν, να κάνουν υδροληψία, ακόμη ευτυχώς από τις δεξαμενές που υπάρχουν και μέσα στα δάση.
2: Πάμε τώρα και στον Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις δύο συλλήψεις που μας ανέφερε και η κυρία Παπαβραμοπούλου. Καλή σου ημέρα, Ζωή.
1: Γεια σου, Ζωή.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Αφορά τις δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και στη Βιωτία, επεκτάθηκε στην Αττική μεγάλη φωτιά. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Προστασίας, Ολικής Προστασίας και της πυροσβεστικής, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνδυάσαν νευρήματα, οπτικό υλικό, έγινε αυτοψία με τη συνδρομή πραγματογνώμονα και φαίνεται να προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς κεντρικό δίκτυο ηλεκτρο σημειώθηκε ταλάντωση των αγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές με τις οποίες μιλάμε, η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου. Είπαμε για τις δύο συλλήψεις. Ο ένας είχε την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανισμού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε τοιχογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακοποίησης.
1: Κακοτεχνία. Κακοτεχνία δηλαδή, και αμέλεια και πιθανώς κακός σχεδιασμός, κακή μελέτη, έτσι.
3: Δείχνει, ξαναλέω, η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, δεν έχει κλειστεί η υπόθεση.
1: Τα πρώτα στοιχεία,
3: γι' αυτό έχει παραμεμφθεί. Και να πω ότι στην τοιχογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε και δεν έχει εντοπιστεί.
1: Ζωή, τώρα, πριν μας πεις για τα εναέρια μέσα και τις τελευταίες συλλήψεις, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός το πρωί μετέβει στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Σταύρο Παπασταύρου.
3: Ενημερώθηκε.
1: Πήγε και χθες το πρωί, πράγματι.
3: Ναι.
1: Ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών, ιδίως για το Πόρτο Γερμενό. Και εκεί επισημάνθηκε στον Πρωθυπουργό ότι ακόμη και σήμερα τα αεροσκάφη, λόγω των αναταράξεων, δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις νερού, συνεχίζουν να επιχειρούν μόνο τα ελικόπτερα. Μας το είπε αυτό και η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής τώρα, η κυρία Παπαβραμοπούλου, ότι τα αεροσκάφη δεν επιχειρούν, ότι επιχειρούν μόνο τα 14 ελικόπτερα. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε και για το θέμα των αντιδιαβρωτικών έργων, τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα στις πληγήσεις περιοχές, όπως και την καταγραφή των ζημιών για να υπάρξει η κατάλληλη κρατική αρρωγή.
3: Μας έλεγες... την ενημέρωση ναι. που έχω εγώ για τα αεροσκάφη που προανέφερες. Όπως αναφέρεται, οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν. Είχαμε και χθες το παρόμοιο πρόβλημα να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα ενέργεια μέσα να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία. Αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή να παίρνουν νερό από τη θάλασσα. Λόγω ακραίων αναταράξεων, δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλο σχηματισμό, δεν μπορούν να γίνει ανεφοδιασμό, δεν μπορούν να κάνουν υδροληψία. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αδύνατοι ακόμα και να εκτελεστούν οι ρήψεις. Βέβαια, υπάρχουν τα αεροπλάνα, δεν είναι καθυλωμένα. Συνεχώς τα βλέπουν εκεί και οι κατοικοί, πετάνε και οι πιλότοι αναζητούν κάποια στιγμή, μήπως κοπάσει ο αέρας, να πάρουν νερό για να κάνουν υδροληψίες. Είναι 10 αεροσκάφη που έχουν διατεθεί, που είναι αδύνατο να επιχειρήσουν. Επιχειρούν περιοδικά 18 ελικόπτερα. Τα δύο είναι για το συντονισμό. Είναι αυτά που είναι πάνω από όλα τα αεροσκάφη και κατευθύνουν τα υπόλοιπα ενέργεια μέσα, που να πάνε και τι να τι ρήψεις και αν μπορούν να κάνουν ρήψεις.
2: Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τις δικές σου πληροφορίες. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς.
1: Με εγκυρότητα και απόλυτη σαφήνεια. Ντονά, νομίζω να διαβάσουμε ένα μήνυμα που μας έχει στείλει ο Πέτρος.
2: Βεβαίως.
1: Τον ευχαριστούμε πάντοτε γιατί κάνει τις παρατηρήσεις του, κάνει τα σχόλιά του. Πολλές φορές είναι αυστηρός, αλλά νομίζω ότι είναι δίκαιος πάντα. Και θέτει ένα θέμα. Μην πει τα πρώτα λόγια.
2: Όχι, έχουμε πει τα.
1: Τα καλά
2: τα άσχημα δεν τα λέμε, ξέρεις.
1: Λοιπόν. Ευθέως μας κάνει μια ερώτηση και θα ήθελα μια απάντηση.
2: Και ευθέως θα απαντήσουμε.
1: Δεν νομίζετε ότι αυτό που συμβαίνει είναι τραγική υπερπληροφόρηση σχετικά με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα? Τραγική υπερπληροφόρηση, βασανιστική. Έχουμε πάθει blackout. Περιμέναμε το Earth News Radio να είναι πιο διακριτικό. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Θέλεις να απαντήσεις εσύ πρώτα, χωρίς να έχουμε συνονιθεί, και να πω και εγώ μετά τη γνώμη μου?
2: Ναι, γιατί δεν είναι μέτωπα τα οποία είναι μια φωτιά, διήρκησε μια ώρα, εντάξει πάμε, τελείωσε και στα υπόλοιπα. Μιλάμε για ένα μέτωπο το οποίο είναι διαρκεί τώρα 3-24 ώρα. Έχουν εγκαταλείψει πόσοι άνθρωποι τα σπίτια τους, έχουν απομακρυνθεί. Είμαστε εν μέσω της τουριστικής περιόδου και θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση γι' αυτό.
1: Επίσης, μία από τις βασικές αποστολές της κρατικής, της δημόσιας ραδιοφωνίας, είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για τα μέτωπα της φωτιάς. Ακόμη κι αν εμείς μπορεί να είχαμε προγραμματίσει, λέω, μία εκπομπή με τελείως διαφορετικά θέματα πέραν αυτής της φωτιάς.
2: Όχι, να το πούμε. Είχαμε προγραμματίσει, αλλά η επικαιρότητα.
1: Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την επικαιρότητα. Το Earth News Radio στους 105,8 ακούγεται σε όλη την επικράτεια. Είναι βασική του αποστολή να ενημερώνει σε πρώτο χρόνο με εγκυρότητα όλους τους ανθρώπους στην Ελλάδα, είτε είναι Ελληνίδες, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι επισκέπτες από το εξωτερικό. Είναι η πολύ βασική αποστολή του πρώτου ραδιοφωνικού σταθμού που λειτουργήσε στη χώρα και συνεχίζει αδιαλείπτως να λειτουργεί, η ενημέρωση. Οπότε πρέπει να ενημερώνουμε. Ακούσατε από την, ακόμη και πράγματα που σας λένε οι καθήλυνα αρμόδιοι, η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, η κυρία Παπαβραμοπούλου, είπε ότι δεν πετούν τα εναέρια μέσα. Το είπε πρώτα σε εσάς, απευθείας στις ακροάτριες, στους ακροατές. Μετά ακούσατε την ανακοίνωση για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος ενημερώθηκε γι' αυτό. Το είχατε ακούσει όμως από τους καθήλυνα αρμόδιους του πυροσβεστικού σώματος. Και το ακούσατε και από τον αστυνομικό συντάκτη του Earth News Radio, ότι ακριβώς λόγω των θυελλωδών ανέμων που περιμέναμε σήμερα μικρή εξασθένισή τους, αλλά εξακολουθούν να πνέουν 7 μποφόρ. Ο κυματισμός είναι τέτοιος που δεν επιτρέπει την υδροληψία.
2: Και όταν αναφερόμαστε στις καιρικές συνθήκες, γιατί διαβάζω και το μήνυμα του Στέργιου, αυτό είναι που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάμε για την αιτία. Μιλάμε για τις δυσκολίες που καλούνται οι πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο. Άλλη αιτία, την αναφέραμε νομίζω Στέργη, και για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Έχουν γίνει και συλλήψεις για αυτό. Τα μαστά επαναλυτικά και ο Ζώης Κακαβάς, αλλά και η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Άλλο λοιπόν η αιτία και άλλο το τι συμβαίνει στο μέτωπο προκειμένου να σβήσει μια φωτιά.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, τον Αδρότσα, τι λες?
2: Λέω να αποχαιρετήσουμε εμείς. Θα δώσουμε τη σκητάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Μείνετε όμως συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, γιατί όπως είπε και ο Μάκης, εδώ η ενημέρωση δεν σταματά. έχουμε στρώσει παρόλα αυτά τα κόκκινα χαλιά, γιατί θα έρθει και ο Νότης Ανανιάδης.
1: Μα το επιφυλάσσεις πάντα διακριτική μεταχείριση τέτοια που ακούω από άλλους συναδελφούς να λένε: μα πώς τον προσέχει έτσι αυτόν τον Νότη.
2: Έλα, βρε, και σένα σε προσέχω, μη ζηλεύεις.
1: Παναγιώτα Χρονοπούλου, μας ανέχτηκε την τελευταία στιγμή να συνεννοούμαστε και να λέμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά αυτό σημαίνει στο air traffic του αέρα του ραδιοφωνικού control να μπορεί να συμβιβάζεται και με τις παραξενιές των συνεργατών της. Ο Γιώργος Τσολάκης επέλεξε την μουσική για άλλη μια φορά και τι να πούμε για την Αθηνά Σαλούστρου που χωρίς εκείνη...
2: Είναι το δικό μας κέντρο επιχειρήσεων. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να προσέχετε και με ευχόμαστε οι φωτιές και τα μέτωπα να σβηστούν το συντομότερο δυνατό.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τιτάνια οι μάχοι των πυροσβεστών να σβήσουν τις φωτιές που μένονται σε Δυτική Αττική, σε Βένζα και Ψάθα, με αποτέλεσμα διαδοχικά να είναι και τα μηνύματα από το 112. Όσοι βρίσκονται στις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκανέας και Άγιο Σαράντης καλούνται να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα, όπως και όσοι βρίσκονται στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων. Από τις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη καλούνται να μετακινηθούν προς τη Νέα Πέραμο. Οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν πολύ δύσκολο το έργο των 10 αεροσκαφών, τα οποία λόγω του έντονου κυματισμού αδυνατούν να κάνουν υδροληψίες. Για το λόγο αυτό επιχειρούν περιοδικά μόνο 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για συντονισμό. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες. Μαζί με τους 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Γαλλία και τους άλλους 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Το Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας επισκέπτεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Στην Κεφαλονιά τώρα μένεται η φωτιά που ξέσπασε στην Μπάστρα και τώρα πλησιάζει τον οικισμό Μαρκόπουλο. Ήχησαν νωρίτερα μηνύματα από το 112 σε Χιονάτα, Θυράμωνα, Μαυράτα, Κρεμμύδη, Μαρκόπουλο και Κατελιός για απομάκρυνση προς το Αργοστόλι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και πλέον επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 12 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Σωτήρης Κουρής απέδωσε τη φωτιά σε εμπρισμό, αναφέροντας ότι οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε σύλληψη. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο σκάλωμα Φωκίδα στα 2 μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή Πηγή και Κλίμα. Καλύτερη εικόνα και στην Αιγιάλη, ωστόσο παραμένει σε εξέλιξη η φωτιά σύμφωνα με την πυροσβεστική. Με το πρώτο φως της ημέρας, 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο και ταυτόχρονα ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στην περιοχή επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 30 οχήματα. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Όπως διαπιστώθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες, από ταλάντωση αγωγών, από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος, μηχανικός και οργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται. Σε συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου προχώρησαν οι αρχές για την πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Σε κατάσταση κόκκινου συναργερμού βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Για άμεση καταγραφή των καταστροφών από τις πυρκαγιές και στήριξη των πληγέντων δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Στάθηκε στην κλιματική κρίση και την πρόληψη που, όπως τονίζει, σώζει ζωές, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών τα τελευταία 24 ώρα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις μεγάλες πυρκαγιές που ταλαιπωρούν τη χώρα και είχαν ως αποτέλεσμα 3 νεκρούς πυροσβέστες, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις οικογένειές τους. Στην ανάρτησή του, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται και στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφηκαν τα τελευταία 24 ώρα στη Θέουτα της Ισπανίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εφαρμόζει από το 2019 μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία σήμερα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και την κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν. Απαιτείται να τρέξουμε πιο γρήγορα για να δημιουργήσουμε όρους προβλεψιμότητας και ανθεκτικότητας, τονίσει ανακοίνωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό, για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε πλήρη διάψευση δημοσιεύματος για δείπνο του Γιώργου Γεραπετρίτη και των Άννας Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη σε σπίτι επιχειρηματία, προχώρησαν ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και τα δύο πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδίουχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και να κατευθύνονται προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν σχεδόν 62.000 ταξιδιώτες. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, συν 55 αναχωρήσεις για Άργο Σαρονικό. Από το λιμάνι της Ραφίνας έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια και 13 από το Λαύριο. Και δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τις αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μετά το χρυσό στο τεχνικό μέρος της καλλιτεχνικής κολύμβησης, κατέκτησαν το χρυσό και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτο. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, όπως δήλωσαν πολιτιακοί αξιωματούχοι αργά χθες τοπική ώρα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός σήμερα, άνεμοι βορειοανατολικοί, τοπικά ως 7 μποφόρα, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Νότι Ανανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

0: πάνω μεγάλος. Και όταν την ταπεινή μου άποψη, η Δήμος Μούτσης ήταν μεταξύ μας εδώ κοντά, δεν μας είχε εγκαταλείψει πριν 2 χρόνια, θα είχε σήμερα τα γενέθλιά του και θα γινόταν 88 χρονών. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει, νομίζω, εκτός από το γεγονός ότι σήμερα θα έχει τα γενέθλιά του ο καλός, πολύ καλός αυτός συνθέτης, η μέρα το επιβάλλει. Ταιριάζει με αυτό το τραγούδι, μια φυσαρμόνικα που κλαίει, και ποιος δεν κλαίει πάνω από τις στάχτες, που δεν είναι μόνο στάχτες. Η πύρινη κόλαση στην Αττική, στην Αττική, Αττική, διαβάζω τώρα στην Art News, στην τηλεόρασή μας, εξακολουθεί να υπάρχει σαν μια πραγματικότητα, τέτοια η οποία το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξαναπάθει, και δεν είναι μέρα για γέλια φυσικά. Όταν κάνουμε σχέδια, ο Θεός μόνο αυτός μπορεί να γελάει. Αλλά υπολογίζομαι σήμερα να απολογηθώ και εγώ προσωπικά από 6 παρακαλώ πολύ καλεσμένους από ακριτικές περιοχές της χώρας μας, εναλλακτικούς προορισμούς. Είχαμε πει να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο των Οθωνών, τον Αντιδήμαρχο Μεγανησίου, τον Δήμαρχο του Αεστράτη, τον Δήμαρχο του Καστελόριζου, τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης Προσιλιακής, όπως λένε οι ντόπιοι, τον Πρόεδρο Συμπραγματικότητα Κοινοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης, γιατί 5 Δήμοι ενώθηκαν σε έναν, και τον δραστήριο Νίκο Γιαννή της Επέκεινα Χώρα που έχει εκεί στη Βίτσα Ζαχοροχωρίου να επιδείξει ένα πολύ ιδιαίτερο έργο, και έτσι να προβάλλουμε και να σας αποχαιρετήσουμε, να προβάλλουμε εναλλακτικούς προορισμούς στην καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά είπαμε, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει, και δυστυχώς με έναν τραγικό τρόπο είναι για τρίτη μέρα το πύρινο τόξο, το οποίο αγκαλιάζει την, με εφιαλτικό τρόπο, την Δυτική Αττική, και Κυθερών, Βίλια, Μέγαρα, που και αυτά απειλούνται, μάλλον εκκαινώνονται προς αυτά, Μαλεποχώρη, η Αττικοβιωτία η παλιά είναι όχι μόνη, είναι εκείνη που επί μέρες τώρα πλήττεται. Και βεβαίως έχουμε και την Κρήτη, που αντιμετωπίστηκε εν τέλει μια φωτιά, η οποία πάλι έκαψε σε ένα βαθμό, όχι σαν και εκείνη του 2010, το φανταστικό φοινικό δάσος της Πρέβελης. Βέβαια, ο Φοίνικας έχει την δυνατότητα να αναγυράται από τη στάχτη του, αλλά εντάξει, μην το παρακάνουμε. Και αλλού, μάχη με τις φλόγες, υπάρχουν ακόμα και στην Κεφαλονιά, δίνονται παντού, σε πάρα πολλά σημεία της χώρας. Και όπως έβλεπα, άκουγα μάλλον νωρίτερα έναν μετεωρολόγο, έλεγε ότι όταν πνεωνάνε με 150 χιλιόμετρων, δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, είναι μια κατάσταση που σε ξεπερνάει. Ένα αέρια μέσα δεν σηκώθηκαν, κάποιοι λέγανε πρέπει να σηκωθούν, ναι, και αν έπεφτε ένα καναντέρ, χτύπα ξύλο δηλαδή, τι θα λέγαμε μετά. Είναι κάποιες καταστάσεις που ξεπερνάνε τα ανθρώπινα όρια. Το είδαμε αυτό και στην Ισπανία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, και στη Γαλλία, τον Μπορντό, μια από τις, νομίζω, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, απειλήθηκε ο αστικός ιστός της πόλης, και καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Ελπίζουμε να πέσουν τα μελτέμια, να πέσουν οι άνεμοι, να αντιπιτεθεί ο ανθρώπινος παράγοντας, και να μπούμε, έχουμε μπει στον Αύγουστο, καλό μήνα που χθες μπορούμε να πούμε, να μπούμε κάπως καλύτερα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην οποία βρισκόμαστε, όχι έτσι όπως θα θέλαμε, με την διάθεση δηλαδή την θετική που θα θέλαμε να είμαστε. Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, Μαρίλια Γεροντίδη στη Δήμηση των Ήχων. Ρίξε και μια βουτιά και για μας, για Νεπριντεζή, από αύριο θα προσπαθήσω να σε μιμηθώ. Αθηνά Αλούστρου εδώ, βράχος ακλόντος, μας έλειψε μια εβδομάδα, επέστρεψε, και στο μικρόφωνο ο Νότης Αρωνιάδης, με την υποστήριξη της Αθηνάς Αλούστρου εδώ στη ροή, που σήμερα θα έχει πολύ πολύ δουλειά να υποστηρίξει αυτή την έκτακτη εκπομπή με συνεχείς συνδέσεις, και Έλενα το επίθετο, Βασίλη, Πολίτη. Έλληνα πολίτη στην υποστήριξη. Η Μαρία Κόντου κάνει και αυτή τις διακοπές της και Βασίλης Γούλας εδώ δίπλα μου. Βασίλη, θα σε εκμεταλλευτούμε σήμερα, θα σε χρησιμοποιούμε, γιατί ξέρεις, πρώτα απ' όλα είναι είδηση, πρώτα απ' όλα είναι ειδήσεις. Άρα θα ήθελα από την πλευρά σου, αν μπορείς, να μας κάνεις ένα μάζευμα. Πού βρισκόμαστε? Μιλάμε φυσικά για τα μέτωπα και όχι το μέτωπο, τα πολλά μέτωπα με τις φωτιές. Βασίλη.
1: Νότι μου, καλημέρα καταρχάς.
0: Καλημέρα.
1: Στους φίλους ακροατές που μας ακούνε εδώ στο RT News Radio 105,8. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι γίνεται μια τιτάνια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Σε σβήσουν... διακόπτω.
1: Ναι.
0: Ο φίλος Νίκος Ολομάκος εδώ στο Earth News Viber με διορθώνει. Πολύ σωστά, ευχαριστώ τον αγροατή. Ο Φίνικας που αναγεννάται είναι πτηνό και όχι δέντρο. Έχει το δίκαιο του. Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει, πολλοί όμως το παρούμε. Δηλαδή βάζουν και το έως. Το έχουν ως όνομα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω ότι και έτσι, για να ακούνε και οι φίλοι ακροατές όσοι συντονιστήκανε τώρα μόλις, ότι υπάρχει τιτάνια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για να σβήσουν όλα τα μέτωπα. Κυρίως στη Δυτική Αττική, σε Βένιζα και Ψάθα. Νωρίτερα είχαμε μπαράζ μηνυμάτων 112 για εκενώσεις, συγκεκριμένα στις περιοχές Τούτουλη, στη Νέα Δάφνη, στον Πευκενέα, στον Άγιο Σαράντι, στη ΒΠΕ, τη βιομηχανική περιοχή Κυμεγάρων, Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στην Αττικοβιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ωραία, εθελοντές, 134 οχήματα, μαζί με τους 23 πυροσβέστες και τα 4 οχήματα που είχαμε στείλει στη Γαλλία, έτσι. Επίσης,
0: έχουν επιστρέψει.
1: Είναι 23 πυροσβέστες και 4 οχήματα από τη Γαλλία, 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι έχουν έρθει στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης των Ευρωπαίων πυροσβεστών. Νωρίτερα, η κυρία Παυρομοπούλου, η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, μας είπε ότι έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη για την Αττικοβιωτία. Όμως, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, δεν μπορούν να κάνουν προσθαλάσσιση για να γεμίσουν νερό και συνέχεια να κάνουν ρήψεις. Άρα, αυτή τη στιγμή επιχειρούν μονάχα από τα εναέρια μέσα που έχουμε 18 ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν περιοδικά. Τα δύο είναι για το συντονισμό. Επίσης, είχαμε και δύο συλλήψεις, να σου πω, για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Βιτία.
0: Δηλαδή, πόσο ηλίθιοι μπορούν να είναι κάποιοι άνθρωποι? Έχουμε ανέμους που ξεπερνούν κάθε ώρα, 150 χιλιόμετρα, άκουγα προηγουμένως, και νομίζω το αναμετάδωσα και εγώ. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρεμβαίνουν, κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο με τέτοιο καιρό. Πώς η ανθρώπινη βλακεία εδώ μας ξεπερνάει, έτσι?
1: Όχι μόνο μας ξεπερνάει, είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινο νου. Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Με τις θερμοκρασίες, με όλες τις προειδοποιήσεις από πριν του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ότι απαγορεύονται οι εργασίες όλων των ειδών. Όλων των ειδών. Και πάνε άνθρωποι να κάνουν αυτό το πράγμα την ώρα που οι θυελλώδη άνεμοι ξεπερνούσαν τα 8 και 9 μποφόρ. Ειλικρινά, αυτή πραγματικά είναι απολύτως άξιο.
0: Ίσως να πρέπει να εισηγηθούμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, σε μια. Κάποια στιγμή που μπορεί να αναθεωρηθεί ο ποινικός κώδικας, να μπει πραγματικά και μια ρήτρα βλακείας. Δηλαδή, αν είναι κάποιος παραπάνω από ένα όριο και κάνει τέτοιες ηλιθιότητες, ξέρω, να τίθεται τουλάχιστον σε ποντική εισαγγελική εντολή που λένε. Δηλαδή, να μην έχει το δικαίωμα, να μην μπορεί να έχει δικαιοπραξία, να μην κάνει κάτι, να μην ψηφίζει. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Δηλαδή, εδώ είναι. Μας ξεπερνάει κάθε λογική αυτό το πράγμα.
1: Να σου πω έτσι ένα που μου έρθει τώρα στο μυαλό.
0: Να
1: αναλάβουν την δεντροφύτευση, φίλε. Να πληρώσουν την τσέπη τους να κάνουν την δεντροφύτευση. Δηλαδή, πήγανε τώρα η πυρκαγιά στη Βιωτία. Προκλήθηκε. Ωραία. Από σπινθυρισμούς λόγω ταλάντωσης αγωγών σε ένα ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρες προς το κεντρικό δίκτυο. Δηλαδή, κάνανε εργασίες και συνέλαβαν έναν ηλεκτρολόγο, μηχανικό και έναν εργολάβο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τώρα τις κατηγορίες για πυρισμό.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας η οποία αναζωπυρώνεται κυριολεκτικά με κάθε ευκαιρία, ότι γίνονται, ας πούμε, μπαίνουν πυρκαγιές για να βάλουν ανεμογεννήτρες. Έχω μια ωραία φωτογραφία από τη Βιωτία ακριβώς, από τη φωτιά αυτή τη μεγάλη σταβίλια. ατικοβιωτίες στα σύνορα, εν πάση περιπτώσει, των δύο νομών, όπου υπάρχουν όντως ανεμογεννήτριες. Δηλαδή, δεν μπήκε η φωτιά για να μπουν ανεμογεννήτριες. Από την άλλη πλευρά, να μην συνωμοσιολογούμε και εμείς. Ανεμογεννήτριες υπάρχουν, καλό είναι η ΑΠΕ. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει ένα χωροταξικό σχέδιο, να υπάρχουν, αλλά η τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να είναι τέτοια, οι τεχνικές μελέτες θα πρέπει να είναι τέτοιες που να μην προκαλούν αυτές, όπως περιέγραψες, ενδεχομένως πυρκαγιές, γιατί πολλές, εκτός από την ανθρώπινη βλακεία, υπάρχει επίσης ανθρώπινη βλακεία σε τεχνικό επίπεδο, υπάρχει τεχνική αμέλεια, ας το πούμε έτσι, που έχει προκαλέσει αρκετές πυρκαγιές, δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Και να συνεχίσω, γιατί δεν είναι μόνο η ατικοβιωτία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πύρινο κλείο. Μένεται το πύρινο μέτωπο στα Μαυράτα, στην Κεφαλονιά. Η πυρκαγιά εκεί ξέσπασε χθες, μου φαίνεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αν θυμάμαι καλά, από την Πάστρα, ένα χωριό που είναι, όσοι ξέρουν, μετά την Αγία Ειρήνη, από τον Μπόρο δηλαδή, κατευθυνόμενοι προς το Αργοστόλι. Εκεί επιχειρούν 59 πυροσβέσεις, τρεις ομάδες πεζοπόρων τιμάτων. Πιο βελτιωμένη είναι η εικόνα στο σκάλωμα Φωκίδας, τα δύο μέτωπα εκεί επιχειρούν δυνάμεις πυροσβεστικής και βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλίμα. Πάρα πολύ πιο, ακόμα καλύτερη είναι η εικόνα στην Αιγιαλία, να σου πω. Αυτά είναι προς το παρόν που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Έχουμε, καλά, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με μετεωρολόγους, να δούμε. Έχουμε την αίσθηση, είναι σωστή αυτή η αίσθηση που αποκομίσαμε από το πρωί, ότι μετά το μεσημέρι ή το αργότερο αύριο θα πέσουν οι αέριδες, όπως έτσι λέει.
1: Από ό,τι άκουγα και εγώ και στο Earth News Radio και στην τηλεόραση της ΕΡΤ, οι μετεωρολόγοι που βγήκανε, ο Γιώργος, ο Εμμανουήλ είναι ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ,
0: ο δικός μας,
1: ο δικός μας, έλεγε ότι οι άνεμοι αρχίζουν να εξασθενούν σιγά σιγά όσο πηγαίνουμε προς το απόγευμα, δηλαδή αύριο θα είναι πάρα καλύτερα πολύ καλύτερη η εικόνα.
0: Θεωρώ... Να αντέξουμε λοιπόν, ναι, να αντέξει, ναι, η Αττική, να αντέξει η Βιωτία, να αντέξουν όλες οι περιοχές που πλήττονται. Ας ελπίσουμε ότι αφήνουμε τα πολύ δύσκολα πίσω, τι άλλο να πει κανείς.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, Earth News Radio, 105,8 Κυριακή μεσημέρι, σε μια έκτακτη εκπομπή, δηλαδή προσανατολισμένη, στοχευμένη στις μάχες με τις φλόγες. Στις μάχες με τις φλόγες έχουν μπει πλέον και τα ελικόπτερα, όπως μεταδίδει για την Earth News η Κωνσταντίνα Τοχαρούλη, που βρίσκεται στο μέτωπο των, εκεί του Κιθερώνα, στα Βίλια, στην Δυτική Αττική. Ευχαριστώ την Αθηνά Σαλούστρου. Λοιπόν, και εμείς είμαστε σε ένα ραδιοφωνικό μέτωπο ενημέρωσης, δηλαδή η Μαρίλια Γεροντίδη στη Ρύπηση των Ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου που μου είπε στα Βίλια εδώ τώρα, στα αυτιά μου, στα ακουστικά, ο Βασίλης Γούλιας που είναι μπαινοβγαίνη και μας μεταφέρει εικόνες, ο Νότης Αρανιάδης στο μικρόφωνο. Στο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων έχει βρεθεί ο Πρωθυπουργός. Μήπως μπορούμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Γκάτσιο, ο οποίος μεταδίδει, το Δημήτρη Γκάτσιο, συγγνώμη, ο οποίος μεταδίδει τι λέει ο Πρωθυπουργός εκεί. Να τον ακούσουμε από την...
1: προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη στα πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια, κυρίως για την εξέλιξη στο πύρινο μέτωπο του Πέρτο Γερμενού. Τέσσερις οι επισημάνσεις που βγαίνουν μετά την σχετική ενημέρωση του Πρωθυπουργού. Επισήμανση πρώτη, ότι στην περιοχή εξακολουθούν να επικρατούν ισχυροί άνεμοι που επηρεάζουν το έργο των εναέριων μέσων. Δεύτερη επισήμανση, ότι ακόμα και σήμερα τα αεροσκάφη δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις νερού λόγω των αναταράξεων που επικρατούν και για το λόγο αυτό συνεχίζουν να επιχειρούν μόνο τα ελικόπτερα. Επίσης έχουν αναπτυχθεί αυξημένες επίγειες δυνάμεις, ενώ σε δύσβατα σημεία έχουν αναπτυχθεί και επιχειρούν ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων. Μετά το πέρας της ενημέρωσης υπήρξε και σχετική συζήτηση σχετικά με τα αντιδιαβρωτικά έργα, τα οποία θα ξεκινήσουν αμέσως μετά στις πληγήσεις περιοχές, ενώ θα υπάρξει άμεση η καταγραφή των ζημιών. Το ανέφερες πολύ ορθά, ειδική αναφορά από τον Πρωθυπουργό στην κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέτωπα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για όλους όσοι δίνουν τα τελευταία 24 ώρα την μάχη. Τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Επισημαίνει επίσης ότι υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό, ενώ πραγματοποιεί ειδική αναφορά στην απώλεια των τριών πυροσβεστών μας στα μέτωπα του Ρεθύμνου και του Γηθίου. Στη μνήμη του οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα πιο ακραία φυσικά φαινόμενα. Στις πυρκαγιές η πρόληψη σώζει ζωές και αυτή παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας. Να προστατεύουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή, έπειτα την περιουσία των πολιτών και τα πολύτιμα δασικά μας οικοσυστήματα. Αυτόν τον στόχο θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Άμεση, όπως ανέφερα, Μαριάννα, θα είναι και η στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν πληγεί, όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του. Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους, ώστε να γίνει άμεση η καταγραφή, η ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της πολιτείας. Μαριάννα.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε μία παρά 25, παρά 26 πρώτα λεπτά, Ερτικής Ρέντιο 105,8, Κυριακή μεσημέρι, σε μία εντελώς έκτακτη και πέραν κάθε σχεδιασμού εκπομπή, καθώς έκτακτες είναι οι συνθήκες. Βλέπουμε τώρα με τον Βασίλη Γούλα, είμαστε στο στούντιο. Κοίτα, Βασίλη, εικόνες από την Κεφαλαιονιά.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο, δηλαδή. Σε πιάνει ψυχή σου, μαυρίζει ψυχή σου όταν βλέπεις τα καμένα.
1: Έχω καταγωγή από εκεί.
0: Και εγώ από τη μητέρα μου.
1: Ναι, και εγώ από τη μητέρα μου.
0: Την τρέλα από εκεί την έχω, ναι, Ελισάβετ Μαστροκάλου.
1: Οπότε είμαστε έτσι συνοδοιπόροι σε αυτή την τρέλα των εμφανίσεων.
0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Μια που λέμε για την Κεφαλαιονιά, να πούμε ότι μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε από χθες στην Πάστρα, πλησιάζει στον οικισμό Μαρκόπουλο. Νωρίτερα ήχησαν και μηνύματα το 112 σε χιονάτα, θυράμωνα, μαυράτα, κρεμμύδι, Μαρκόπουλο και στον Κατελιό. Ο Κατελιός είναι κάτω παραθαλάσσια. Και συνεχίζεται βέβαια η τιτάνια μάχη των πυροσβεστών στη Δυτική Αττική, έτσι όπου έχουμε τα μέτωπα σε Βένιζα και Ψάθα. Νωρίτερα είχε σταλεί και 112 στις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκανέας, να σας ξαναπώ λίγο, και Άγιος Αράντης, όπου οι κάτοικοι πρέπει να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή καθήλωσαν τα 10 αεροσκάφη, όπως μας είχε ενημερώσει και νωρίτερα.
0: Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ναι. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Δουλέτσιο, ο οποίος ήταν στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, της διαχείρισης τέλος πάντων όλης της κατάστασης, και μαζί με τον Πρωθυπουργό, και ακούσαμε τι έλεγε ο Πρωθυπουργός. Δυστυχώς τα εναέρια μέσα, τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα σηκώνονται, ναι, τα αεροπλάνα.
1: Έχουμε 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο είναι για συντονισμό. Άρα 16 ελικόπτερα είναι στο πεδίο, στη μάχη της κατάσβεσης. Και να σου πω ότι επιχειρούν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες, μαζί με 23 πυροσβέστες και 4 οχήματα από τη Γαλλία, και άλλους 23 πυροσβέστες και 4 οχήματα από τη Ρουμανία. Έτσι.
0: Και εδώ τώρα θυμήθηκε, πριν από κάποια χρόνια συγκροτήθηκε αυτός ο μηχανισμός, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς λέγεται, ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός που ένα κράτος σπέβδει να βοηθήσει ένα άλλο κράτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο αντιμετωπίζει μια έκτακτη περίπτωση, μια πλημμύρα, μια πυρκαγιά, ένα σεισμό, κάτι. Κάποιοι δεν το είχαν ψηφίσει. Μετά στη συνέχεια λέγανε γιατί δεν ενεργοποιείται έτσι περαιτέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μην μείνουμε στη μικροπολιτική. Έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Ελλάδα έστειλε στη Γαλλία και στην Ισπανία δύο καναντέρ προγραμματισμένα, ναι, με προγραμματισμό μάλλον, να επιστρέψουν Πέμπτη με Παρασκευή, διότι περιμέναμε και εδώ ακραία καιρικά φαινόμενα, πολύ θυελλώδεις άνεμους, δηλαδή πολύ ισχυρούς άνεμους και υψηλές θερμοκρασίες, με αυτό που τελικά εξελίχθηκε. Και τώρα έχουν έρθει από τη Γαλλία, αφού έχει υποχωρήσει το κείμενο, να μας ενισχύσουν. Αυτό είναι περισσότερη Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Μακάρι να τα είχαμε σε όλα. Ακόμη πολύ περισσότερο. Αλλά είναι στην πράξη δικαιώνονται κάποιες πολιτικές και μπράβο τους.
1: Μα και σε σεισμό, αν θυμάσαι καλά, και όταν είχαμε. Εγώ από το 99 θυμάμαι που είχαν έρθει και ξένοι και Τούρκοι που, ναι, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όπως, δηλαδή, και εμείς στείλαμε στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι μόνο στην Τουρκία, εδώ
1: και πήγαν, Ιταλία,
0: πήγαν ακόμα και στη Βενεζουέλα. Αποστολή για να βοηθήσουν. Δηλαδή στην άλλη άκρη της γης, κυριολεκτικά. Αλλά μιλώντας για την Ευρώπη και μιλώντας για τη γειτονιά μας, το ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός αλληλοβοήθειας είναι πραγματικά άξιον αναφοράς, και μακάρι να ήταν ακόμα περισσότερος, να μπορούσε να υπάρχει, να ανέβει σε ένα επίπεδο παραπάνω. Τώρα, οι μάχες γίνονται, αλλά βεβαίως πέρα από τις μάχες με τις φλόγες υπάρχουν και οι πολιτικές μάχες.
1: Έχουμε και άλλα θέματα. Και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, Νότι. Όταν ένας υπουργός χαρακτηρίζει ένα δημοσίευμα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, και ζητά άμεση ανασκευή, θεωρείς ότι αυτή η δημόσια, ότι αρκεί μια δημόσια διάψευση, ή θα πρέπει να ακολουθούν και άλλες ενέργειες νομικές, έτσι, για να αποκατασταθεί η αλήθεια?
0: Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ναι, γιατί δεν είναι και υποχρεωμένοι οι ακροατές να ξέρουν γιατί μιλάμε. Η εφημερίδα Εστία έβγαλε ένα πρωτοσέλιδο που λέει γεύμα, δείπνο, συνάντηση, παραγραφής ή συγκάλυψης, μάλλον κάτι. Έβγαλε ένα πρωτοσέλιδο που λέει γεύμα, δείπνο, συνάντηση, παραγραφής, συγκάλυψης, μάλλον κάτι τέτοιο. Ότι δήθεν δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης,

0: της αυτοδυναμίας που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, τέλος πάντων, να υπάρξει μια κυβέρνηση εντός εισαγωγικών ειδικού σκοπού που να συγκαλύψει δήθεν παρανομίες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε ειδικό δικαστήριο κτλ. Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε κατηγορηματικά ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, δεν έγινε ποτέ. Καλεί την εφημερίδα και τον εκδότη και τον διευθυντή της να ανακαλέσουν, να αποκαταστήσουν την πραγματικότητα αμελητή, αφού να δομηθεί ότι υπάρχουν και νομικές δυνατότητες παρέμβασης. Mm-hmm. Πριν από λίγο είχαμε και τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να λέει, να εκδίδει μια ανακοίνωση πολύ, Βασίλη, πολύ πολύ σκληρή. Λέει, κάθε φορά λέμε ότι τα έχουμε δει όλα μέχρι το επόμενο εντός εισαγωγικών χτύπημα. Στο σημερινό πρωτοσέλιδο της Εστίας είδαμε ένα ψευδές από την αρχή μέχρι το τέλος δημοσίευμα που αφορά τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος υποτίθεται ότι δείπνε στο σπίτι επιχειρηματία εντός εισαγωγικών με τα στελέχη του Πασόκ, Άννα Διαμαντοπούλη και Μανώλη Χρυσταδουλάκη, το οποίο συνδεδόταν μάλιστα από μια φωτογραφία και αυτό σε εισαγωγικά, ξεκάθαρα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αύριο, ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε, τι θα διαβάσουμε και τι θα ακούσουμε. Εδώ έχει το ενδιαφέρον του το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης κάνει μια αναφορά, συνδέει αυτό με γενικότερα, με άλλα fake news τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, λέει χαρακτηριστικά, Βασίλη, το νήμα που ενώνει τους διακινητές ψεμάτων για τεχνικά θέματα, τους εμπόρους ξυλολίων στη σκιά μιας εθνικής τραγωδίας, εκείνους που δήθεν έκλαψαν ένα δήθεν νεκρό κορίτσι στον Εύρο, σου θυμίζω την δήθεν μικρά Μαρία που δεν υπήρξε ποτέ, εκείνους που κόβουν και ράβουν απαντήσεις όπως τους βολεύουν, τους τηλεδικαστές και τους λαϊκιστές, είναι πλέον εμφανές και επικίνδυνο. Ο δε σκοπός τους, η παραπλάνηση κοινής γνώμης, η καλλιέργεια της οργής, ποιος και τι άλλο. Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, συνεχίζει η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη, από επώνυμα και κυρίως ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου, και η στοχοποίηση προσώπων δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης ενός κόμματος, είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας. Και καταλήγει παρακάτω σημειώνοντας πως η μάχη αυτή πρέπει να βρει όλους τους ιούς σκεπτόμενους πολίτες, τα κόμματα, τους φορείς, τις κοινωνίες στην ίδια σελίδα, υψώνοντας αναχώματα σε αυτή την τοξικότητα. Λοιπόν, ωραία. Κλείνω. Ανοίγουμε μια παρένθεση, δεν ξέρω πώς πηγαίνουμε, μπορεί να έχει να γυρίσουμε. Γυρνάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Ποια έχουμε, Βασίλη?
1: Πάμε στην Στέλλα Χριστοδουλίου.
0: Τη συνάδελφο Στέλλα βρίσκεται στη Μάνδρα. Πάμε. Στέλλα, καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα δηλαδή. Καλησπέρα, τέλος πάντων. Καλή δεν είναι. Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
2: Να πούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στη λεωφόρο Μεγάρων Αλεποχωρίου, σε μια απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από τη Βένιζα. Εδώ λοιπόν έχει φτάσει το πύρινο μέτωπο. Ένα μέτωπο που καίει επί της ουσίας περισσότερα από 24 ώρα. Ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική. Βρίσκονται επιποδός τόσο δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος όσο και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Ταυτόχρονα συνδράμουν και εθελοντές. Γύρω από εμάς βρίσκονται επιχειρήσεις. Το στίχημα είναι η φωτιά να μην περάσει από τη μία άκρη του δρόμου στην άλλη, δηλαδή να μην υπάρξει διέλευση της από τη λεωφόρο Μεγάρων Αλεποχωρίου προς την άλλη πλευρά όπου βρίσκονται και οι περισσότερες επιχειρήσεις. Λοιπόν, τον πύρινο μέτωπο εκτείνεται σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Λίγο μετά τις 10.30 το πρωί ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονταν στις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα και Άγιο Σαράντι να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Το ίδιο και αυτό που ήχησε νωρίτερα προς τα εκεί, καλούσε για απομάκρυνση όσους ήταν στη βιομηχανική περιοχή, ενώ και ένα άλλο λίγο νωρίτερα έδινε απομάκρυνση προς Νέα Πέραμο σε όσους βρίσκονταν σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Όπως είπαμε, επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και δεκάδες οχήματα. Μιλάμε

0: και για επίγεια και για εναέρια μέσα στο σημείο που βρισκόμαστε. Έχουμε δει να πραγματοποιεί ρήψεις από αέρος ένα ελικόπτερο.
1: Θέλω να ρωτήσω, απειλούνται κατοικημένες περιοχές, οι οικισμοί, επιχειρήσεις, κατοικές, δηλαδή πού είναι, πόσο η απόσταση υπάρχει από
2: τα σπίτια,
1: από σπίτια και επιχειρήσεις η φωτιά?
0: Λοιπόν,
1: αν έχεις μια εικόνα φυσικά, γιατί καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες του ρεπορτάζ είναι πολύ δύσκολες.
0: Είναι σε μια ασφαλή απόσταση προς το παρόν από τις πρώτες επιχειρήσεις, αλλά επειδή οι άνεμοι είναι ισχυροί, συνεχίζουν να πνέουν, υπάρχει ανησυχία μήπως καταφέρει πολύ γρήγορα η φωτιά να επεκταθεί από την άλλη πλευρά του δρόμου και τις απειλήσει. Γι' αυτό κιόλας έχουν παραμείνει κάποιοι έτσι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και κάτοικοι εδώ για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους αν χρειαστεί.
1: Να προστατεύσουν, πώς θα προστατεύσουν οι άνθρωποι? Το ζήτημα είναι να υπακούν, ας το πούμε έτσι, που... στις οδηγίες των αρμοδίων που δεν είναι άλλοι από την πρεσβευτική υπηρεσία.
2: Και έχει σταλεί μήνυμα.
1: Στις εντολές του 112, ώρα. Μάλλον όχι εντολές, αλλά οδηγίες από το 112. Καμιά φορά το να κάνεις τον ήρωα είναι και χαζό κάποιες στιγμές. Καταλαβαίνω ότι κάποιος δεν θέλει να αφήσει το σπίτι του, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Τέλος πάντων, και το είδαμε με τραγικό τρόπο, Βασίλη και Στέλλα, προχτές στο Ρέθυμνο, όπου γύρισε ο άνεμος και δύο έμπειροι πυροσβέστες. Ναι. Μάλιστα, ο ένας είχε. Όποιο του μέλη να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει, έλεγε ο παππούς μου Κεφαλονίτης. Πάλι για την Κεφαλονιά μιλάμε. Είχε αντικαταστήσει το πρωί έναν εθελοντή. Άλλαξαν βάρδια μεταξύ τους. Γύρισε τόσο γρήγορα ο αέρας που έμπειροι πυροσβέστες σχεδόν τυφλώθηκαν από τον καπνό, αποπροσανατολίστηκαν και κατέληξαν στα 20 μέτρα απόσταση από συναδέλφους τους που επιχειρήσαν δίπλα. Άρα, το να κάνεις τον ήρωα, μάλλον δεν έχει νόημα σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Επίσης, δεν βοηθάνε και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δηλαδή, άμα έχουν μείνει με αυτοκίνητα, αν έχουν μείνει οτιδήποτε, πώς θα πέρασε το πυροσβεστικό?
1: Σωστά.
2: Υπάρχει και αυτό το πρακτικό θέμα.
1: Σωστά.
0: Πάντως εδώ βλέπουμε με τα μάτια μας απλούς πολίτες με μηχανήματα έργου να επιχειρούν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες.
1: Ναι, άμα ξέρουν και βοηθούν, καλά κάνουν. Άμα ακούνε οδηγίες εμπειρων επαγγελματιών επί του πεδίου, καλά κάνουν. Το ζήτημα να μην κάνει κανένας του κεφαλιού του. Το ερώτημα πάντως που ήθελα και θα ήθελα με αυτό να σε αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις ρεπορτάζ στην πρώτη γραμμή, αλλά εμείς έχουμε την άνηση του στούντιο αυτή τη στιγμή, είναι αν είναι καλύτερα τα πράγματα, εσύ έτσι όπως το βλέπεις, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το πρωί?
0: Αυτή τη στιγμή στο σημείο που βρισκόμαστε, μάλλον όταν θα κατάσει το σημείο που βρισκόμαστε.
1: Τη χάσαμε τη Σέλλα.
2: Είναι δύσκολες συνθήκες.
1: Είναι δύσκολες συνθήκες. Είναι τεράστια εμπειρία βέβαια, ναι, να κάνεις τέτοιο ρεπορτάζ, αλλά είναι και κίνδυνος, είναι και επικίνδυνο ρεπορτάζ και πολύ δύσκολες συνθήκες. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Ίσως μπορέσουμε να τη βρούμε αργότερα. Βασίλη, σε ευχαριστώ προς το παρόν.
2: Πριν σας αφήσω, ναι, να σου πω ότι σύμφωνα και με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έτσι το metro.gr, από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένιση των αμενέμων.
1: Μάλιστα. Και μια που πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο, να σου πω, μιλώντας προηγουμένως για αυτό το fake news,
2: ναι,
1: το οποίο κυκλοφόρησε ότι δήθεν έγινε συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Μανώλη Χρυστοπουλάκη από το Πασόκ και ψήνεται κάτι που μετεκλογικά θα καλύψει ενδεχόμενες ευθύνες, ένα απόλυτα fake news για το οποίο υπάρχει αντίδραση και από τον κύριο Γεραπετρίτη τον ίδιο και από τον Παύλο Μαρινάκη ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης, ότι και η κυρία Διαμαντόπουλου έχει ανάρτηση στην οποία διαψεύδει όλα τα δεδομένα.

0: Λέγαμε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν ξέρουμε αν είναι καλύτερα το πρωί ή όχι εδώ στην Δυτική Αττική και στη Βιωτία, αλλά δεν είναι και πολύ καλά στην Κεφαλονιά, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, συνάδελφος από την ΕΡΤ Ζακύνθου, είναι εν πλώ από Ζάκυνθο προς Κεφαλονιά. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, πηγαίνουμε προς την Κεφαλονιά για να καλύψουμε το γεγονός.
0: Ωραία, τι πληροφορίες έχεις εσύ?
1: Είναι σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση σε σχέση με χθες το βράδυ. Έτσι, χθες διακαινώθηκαν 6 οικισμοί.
0: Να ακούσουμε και ένα καλό νέο. Μπράβο.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει οριοθετηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Απλά από τη στιγμή που ξημέρωσε, άρχισαν να επιχειρούν 2 πεντζετέλ τα οποία εδρεύουν στην Κεφαλονιά και ένα Έριξον. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε και ένα Καναντέρ. Οι συνθήκες είναι καλύτερες από την υπόλοιπη Ελλάδα σε ό,τι έχει να κάνει τους ανέμους. Αλλά είναι και εδώ είναι ασταθείς οι ανέμοι. Δηλαδή, μία είναι ισχυρή, μία πέφτουν. Οπότε είναι δυσχεραίνει έτσι κι αλλιώς το έργο των εναέριων μέσων.
0: Λοιπόν, εγώ εύχομαι να φτάσεις καλά και όταν φτάσεις να μην χρειαστεί να ξαναβγείς, να πιεις μια ρομπόλα στην υγειά μας εκεί στην Κεφαλονιά και να γυρίσεις με ασφάλεια στη Ζάκυνθο. Θέλω να πω δηλαδή, εύχομαι να είναι όντως καλύτερα τα πράγματα και να ξεπεράσει το νησί αυτή την απειλή που από χτες το βράδυ δέχεται. Καλημέρα.
1: Μακάρι, καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε μία παρά πέντε. Στη μία θα έχουμε δελτίο ειδήσεων και θα έχετε αναλυτική ενημέρωση για το πώς πάνε τα μέτωπα της πυρκαγιάς, για την απάντηση στο πολιτικό ζήτημα της ημέρας, των fake news δηλαδή, που η κυβέρνηση καταγγέλει, αλλά νομίζω και η αντιπολίτευση και η κυρία Διαμαντοπούλου έχει πάρει θέση ότι δεν έγινε ποτέ κανένα ραντεβού, δίθεν ραντεβού, μεταξύ του κυρίου Γιώργου Πετρίτη της Ιδίας και του κυρίου Χρυστοδουλάκη του ΠΑΣΟΚ. Εμπλέκονται, άλλωστε τους κάλεσε και ο κύριος, εμέσως πλησαφώς και ο κύριος Γιώργου Πετρίτη, να το διαψεύσουν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς, Κυριακή Μεσημέρι, Αρτινή Σόρια 105,8, σε μια έκτακτη και εκτός κάθε σχεδιασμού εκπομπή, καθώς μένονται οι πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, κυρίως στην Βενίζα και στο Κιθερώνα, στην Δυτική Αττική, προς Βιωτία, Αττικοβιωτία, το πούμε έτσι, αλλά και στην Κεφαλονιά, που πάντως η ενημέρωση που είχαμε νωρίτερα από τον καλό συνάδελφο την ΕΡΤ Ζακίνθου είναι ότι τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Τι είναι, Βασιλεία, αν έχουμε κάτι? Είναι ο Βασίλης Ζούλας μαζί μας, συνέχεια μπαίνει βγαίνει. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber Earth News Radio, να στέλνετε μηνύματά σας, όπως για παράδειγμα ο Στέργιος, που λέει ότι η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό προκλήθηκε από τις νομογεννήτρες, αλλά εσείς επιμένετε να μιλάτε για κλιματική κρίση. Κλιματική κρίση είναι ένα και στο χέρι, δεδομένο. Από τις νομογεννήτρες δεν προκλήθηκε. Ίσως από τα καλώδια που συνδέουν νομογεννήτρες, όπως βεβαίως από τη ΔΔΕ, από τα διάφορα καλώδια προκύπτουν όντως πολλές φορές, προκύπτουν αναφλέξεις και πυρκαγιές σε όλη τη χώρα εδώ και δεκαετίες. Καλός ή κακός, κάκιστα, αλλά προκύπτουν. Έτσι, έχουμε βρει το διάβολο που λέγεται ανεμογεννήτρες, από το τα φορτώνουμε όλα. Μην τρελαθούμε. Ο Νίκος, ναι, το είχαμε πει νωρίτερα, μας είχε διορθώσει ότι ο Φίνικας Παναγεννάτη είναι πτηνό και όχι δέντρο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει η αίσθηση ότι και τα δέντρα, οι Φίνικες, δηλαδή, αναγεννώνται. Αυτό είναι μια αναφορά σε ένα εισαγωγικό μου σχολείο για το Φινικό δάσος, πολύ ωραίο Φινικό δάσος, όποιος έχει βρεθεί εκεί, της Μόνης Πρεβέλης, στο νότιο Ρέθυμνο, το οποίο όντως είχε καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό το 2010 και πλήγηκε με τις προηγούμενες πυρκαγιές. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο λέει: είναι πραγματικά αυτοί οι ανόητοι ηλίθιοι, ή μπορεί να είναι και εχθροί της πατρίδας, χαρακτηρίζει, που κάνουν εργασίες μέσα σε τέτοιες, την ώρα τέτοιων ακραίων καιρικών φαινομένων πρέπει να συλλαμβάνονται. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας φόρος, ή εν πάση περιπτώσει στο νέο ποινικό, ένα νέο ποινικό κώδικα, να προβλέπεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δικαιοπράξεις, δεν έχουν δικαιώματα. Είναι ηλίθιοι. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να είναι ίδιοι με εμάς.
1: Η ηλικιότητα όμως είναι ανίκητη.
0: Η ηλικιότητα είναι ανίκητη. Ναι, κάπως πρέπει η συντεταγμένη πολιτεία να την αντιμετωπίσει και την ηλικιότητα. Ναι, η Στέλλα. Ευχαριστώ. Όχι μας διορθώνει Βασίλη, ο Βασίλης Γούλας είναι δίπλα στον Φλιαρούντα Νούθη Ανανιάδη. Μας ενημερώνει ότι είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, UCPM, εκείνος στον οποίο αναφερθήκαμε και που πολύ καλά κάνει και υπάρχει και έχει θεσμοθετηθεί μια χώρα να συμπαρίσταται στην άλλη. Είπαμε, εμείς στείλαμε δύο Καναντέρ, ξέραμε ότι θα γυρίσουν πίσω, στείλαμε Ισπανία και Γαλλία, ξέρουμε ότι θα γυρίσουν πίσω από την Πέμπτη προς Παρασκευή, γιατί περιμέναμε αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Το σύστημα δηλαδή ήξερε τι κάνει και τώρα βρίσκονται γαλλικά σκάφη.
1: Ναι, τέσσερα οχήματα, 23 πυροσβέστες, και έχουμε 23 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα από τη Ρουμανία. Στο ίδιο. Ήθελα να σου πω που μπήκα μέσα ότι λόγω της φωτιάς που μένεται στην περιοχή των Μεγάρων, έτσι, πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου. Να το ξέρουν ότι είναι στο ύψος του Ινοποιού Μαριέτης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη, καθώς και στην Εθνική Οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου, στο ύψος του καταστήματος Βασιλόπουλος, επίσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη.
0: Καλά κάνεις και το λες αυτό, και παράλληλα, ειδικός δεν είμαι, αλλά νομίζω ότι δεν θέλει και πολύ σκέψη, πολύ μυαλό. Όποιος δεν έχει λόγο, πολύ σημαντικό λόγο, να πάει προς τα εκεί, να μην οδηγήσει, να μην δημιουργήσει φόρτο στην εκεί κυκλοφορία, διότι όπως πολύ σωστά Βασίλη ανέφερες νωρίτερα, και τα οχήματα της πυροσβεστικής κάπως πρέπει να πάνε, δηλαδή μόνο ζημιά δημιουργούν, ναι. Αυτοί που βρίσκονται εκεί χωρίς λόγο, πρέπει να ακούμε τις οδηγίες των αρμοδίων, να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες του 112 που ευτυχώς που υπάρχει. Ας μην κάνουμε συγκρίσεις με παλιότερες καταστάσεις. Δεν χρειάζεται αυτή την ώρα της μάχης για να δοθεί συντεταγμένα αυτή η μάχη και να ελπίσουμε ότι θα κερδιθεί καιρού επιτρέποντος και Θεού θέλοντος μέχρι το βράδυ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Αλίκη είναι εδώ και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά που πέρασε από τη Βιωτία στη Δυτική Αττική με δύο ενεργά μέτωπα προς την Αγία Παρασκευή και προς το Κανδύλι Μεγάρων. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 496 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, ενώ οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, καθώς τα αεροσκάφη δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ρήψεις και επιχειρούν περιοδικά μόνο ελικόπτερα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μεγαραίων Παναγιώτη Μαργέτη, που μίλησε στο Earth News, έχουν εκκαινωθεί 7 οικισμοί στην περιοχή αρμοδιότητάς του, ενώ έκανε λόγο για κατάσταση πραγματικού χάους. Στο πεδίο βρίσκονται και δυνάμεις της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ και των ενόπλων δυνάμεων. Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχουν συλληφθεί 2 άτομα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθυρισμούς που προκάλεσε ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρια. Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε τη μελέτη και επίβλεψη του έργου και ο εργολάβος κατασκευής του δικτύου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε χωρίς να εντοπιστεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στην Κεφαλονιά, σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάστρα και η οποία πλησίασε τον οικισμό Μαρκόπουλο, ο οποίος ωστόσο σώθηκε, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις σχημάτισαν κλειό γύρω από το χωριό. Εκένωση ζητήθηκε νωρίτερα για Χιονάτα, Θυράμωνα, Μαυράτα, Κρεμμύδη και Κατελιό. Για την αεροπυρόσβεση, μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, Σωτήρης Κουρής, απέδωσε τη φωτιά σε εμπρισμό, αναφέροντας ότι οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο σκάλωμα Φωκίδας, ωστόσο έχουν υπάρξει ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς και στην Αιγιάλια. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 16 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, επισκέφθηκαν το πρωί το Συντηρητικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκαν για την πορεία των πυρκαγιών με έμφαση στο μέτωπο του Πόρτο Γερμενού. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η άμεση άναξη αντιδιαβρωτικών έργων στις πληγήσεις περιοχές και η καταγραφή των ζημιών από την κρατική αρρωγή. Στην άμεση καταγραφή των καταστροφών από τις πυρκαγιές και στήριξη των πληγέντων δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός και στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και οι ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, το αποτέλεσμα όμως δεν το δικαιώνουν. Τονίζει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Για ένα κράτος μπάχαλο το οποίο υπηρετεί την ψευδέστηση της ανεμογεννήτριας, την ψευδέστηση της πράσινης ενέργειας, έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος που ζήτησε παραιτήσεις. Η χώρα καίγεται και ο κ. Μητσοτάκης αυτοθαυμάζεται, σχολιάζει Νίκη. Διαψεύδουν το δημοσίευμα περί δίπλου του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κεραπετρίτη με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χρυστοδουλάκη, τόσο ο ίδιος ο Υπουργός όσο και τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς. Για την υπόθεση παρενέβη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που χαρακτήρισε το δημοσίευμα από την αρχή ως το τέλος ψευδές και τόνισε ότι η αντιμετώπιση των fake news αποτελεί ζήτημα δημοκρατίας. Έκτακτα μέτρα εξετάζει η Ουγγαρία λόγω καύσωνα και διακοπής λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού PAX. Η κυβέρνηση αναμένεται να αποφασίσει σήμερα αν θα επιβάλλει από αύριο υποχρεωτικούς περιορισμούς στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο για την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος. Ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι η Ουγγαρία εισέρχεται σε μια κρίσιμη πενθήμερη περίοδο, καθώς αργότερα σήμερα αναμένεται να τεθεί εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός του PAX λόγω πρωτοφανούς πτώσης στη στάθμη των υδάτων που είναι απαραίτητα για την ψήξη του σταθμού.
0: ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα, άνεμοι ως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αττική τους 33 βαθμούς και τους 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ο Νότης Ανανιάδης συνεχίζει.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 27 Ιουλίου 3 Αυγούστου. Δημήτρης Ρεβουδάκης, Σπύρος Γραμμένος. Κύκλου γυρίσματα με το Γιάννη Χαλκιαδάκη. Μουσικοθεατρική παράσταση προς την ελευθερία του Κωνσταντίνου Κυριακού. Παίζει και τραγουδά ζωντανά η Άρτεμις Ματαφιά. Κωμωδία Εγυμνιστέ του Γιώργου Σίμωνα σε σκηνοθεσία Τόνιας Ράλη. Λόγος πεντέχνος διάβηκε του Μπουζουκιού Τα Τέλεια. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Δούκας. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, Κυριακή μεσημέρι, δεύτερο μέρος. 13 και 9 πρώτα λεπτά, 1 και 10 δηλαδή, Κυριακή μεσημέρι 12 με 2, έρχεται 105,8. Το ίδιο πλήρωμα παραμένει, Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, Αθενά Σαλούστρου στη μουσιογραφική υποστήριξη και στην ροή, και δίπλα στον Φλιαρούντα Νότια Ανανιάδη είναι ο Βασίλης Γουίλας, πολύτιμος συνεργάτης. Αυτό το έκτακτο δίωρο, τι έχουμε τώρα τα τελευταία 10 λεπτά, ένα τέταρτο, έχουμε καλού φωτιά, Βασίλη.
1: Κοίταξε, ενώ ότι πέρα από το γνωστό, πέρα από το γνωστό μέτωπο έτσι, στην Αττικοβιωτία και στην Κεφαλονιά, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 47 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές, 16 οχήματα, όπου εκ των οποίων έχουμε και 15 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία. Στο γενικότερο πλαίσιο που έχουμε πει της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας.
0: Ναι, το ECPM.
1: Λοιπόν, αλλά πάμε να διακόψουμε λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Να πάμε στη Μονή Παναχάτου και στον Κώστα Στάμου.
0: Μέγαρα, Κώστα Στάμου.
2: Γιατί ήδη εδώ και δύο μέρες λέμε ότι οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν σε Αττικοβιωτίας. Κάνουν αυτές τις ρήψεις και έχουν καταφέρει κάπως να μαζέψουν αυτό το μέτωπο και λέμε ότι είναι πολύ σημαντική και κομβική αυτή η μάχη. Γιατί από το πρωί, από τα ξημερώματα, το μέτωπο της Βένιζας ήταν αυτό το οποίο απασχολούσε τις δυνάμεις πυροβεστικής.
3: Λίγο πιο κοντά
2: γιατί
3: το μικρόφωνο, το μέτωπο της Βένιζας είχε κοντά σου, Κώστα, για να σε ακούμε.
2: Είχε
3: γιατί
2: αρκετές διάσπαρτες εστίες. Είχε αρκετές διάσπαρτες εστίες το μέτωπο της Βένιζας. Είχε εστίες μέσα στην πόλη των Μεγάρων. Το πρωί λέγαμε για τη βιομηχανική ζώνη. Στην ουσία μιλάγαμε για αποστάσεις 1 χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης, δηλαδή μέσα στον αστικό ιστό. Εδώ λοιπόν στην Παναχράντου υπήρξε μια αναζωπήρωση νωρίς το πρωί. Ακόμη και τώρα μπορείτε να δείτε υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις πάνω στο βουνό, τις οποίες ο άνεμος εισέσπλωχνε βορειοανατολικά, δηλαδή προς τη Μάνδρα. Πίσω από τον Ορνόγκο που βλέπετε υπάρχει η Μονή Παναχράντου. Υπάρχουν εκεί άτομα τα οποία έχουν απομακρυνθεί και φυσικά υπάρχουν και οικισμοί, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων και υπάρχουν εργοστάσια. Τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ επικίνδυνα. Και επίσης πολύ σημαντικό ότι αν έπαιρνε αυτή την κατεύθυνση η φωτιά, αν πάρει αυτή την κατεύθυνση η φωτιά, δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης. Κινείται στην ουσία προς τη Μάνδρα και στην επαρχιακή οδό Ελευσίνας Μιλίων, εκεί Λαθιβών, που εκεί δηλαδή υπάρχει ένας ορεινός όγκος με πευκόφυτες περιοχές, πολύ δύσβατες για τις επίγειες δυνάμεις και κυρίως πεύκα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν καύσιμη ύλη για μια τόσο δυναμική φωτιά και φυσικά η φωτιά στην συνέχεια να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Και γι' αυτό το λόγο δίνεται αυτή η μάχη σε αυτό εδώ το σημείο. Οι επίγειες δυνάμεις στην ουσία κατάφεραν να φτιάξουν ένα ανάχωμα σε αυτή εδώ τη χαράδρα. Επιχείρησαν νωρίτερα με τα οχήματα, έκαναν ρήψεις νερού, κατάφεραν να σβήσουν ό,τι κατέβαινε από το βουνό και φυσικά τα εναέρια μέσα, κυρίως τα ελικόπτερα όπως σας μετέφερα, τα οποία όπου και ο καντιλάκι ανάβει μέσα στο βουνό, επιχειρούν, ρίχνουν νερό και καταφέρουν να το περιορίσουν.
3: Κώστα, είναι ένα αυτοσχέδιο ανάχωμα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δηλαδή το έφτιαξαν πριν από λίγες ώρες.
2: Ακριβώς, μιλάμε για μια χαράδρα. Σε αυτό εδώ το σημείο κατάφεραν κάποια οχήματα να περάσουν απέναντι και να ανοίξουν έναν, θα λέγαμε, δρόμο, μια δίωδο. Επιχείρησαν εκεί χαμηλά στο λόφο και φυσικά όταν η φωτιά επεκτάθηκε και εδώ, υπάρχουν πάντα πυροβεστικά οχήματα. Όταν περνάει δηλαδή απέναντι τη χαράδρα, υπάρχει ένα κουκουνάρι, κάτι το οποίο μπορεί να έχει πάρει φωτιά. Με τον αέρα περνάει απέναντι, δημιουργεί μια ανάφλεξη, μια αναζωπήρωση.
4: Επί της ουσίας βλέπουμε, Κώστα Στάμου, μια αντιπυρική ζώνη, σωστά?
2: Ακριβώς. Η οποία ήταν και φυσική μαγική, γιατί στην ουσία υπάρχει χαράδρα και έδινε αυτή τη δυνατότητα.
4: Και διαπλατήθηκε.
2: Τόσο ισχυρή άνεμη και είναι τόσο ισχυρή άνεμη.
3: Και βλέπουμε και την φλόγα που έχει πιάσει φωτιά το Πεύκο. Βλέπουμε, είναι τρομερό αυτό, να βλέπεις τη φωτιά να γλύφει και να καταστρέφει το φυσικό οικοσύστημα. Θέλω να μας πεις, Κώστα, αν...
0: Ήμασταν συνδεδεμένοι με την Air News, την τηλεόραση της Air News, όπου ο Κώστας Στάμου, συνάδελφος, βρίσκεται στο πεδίο, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, βρίσκεται στα Μέγαρα εν πάση περιπτώσει και μας περιέγραψε και πως κινείται το πύρινο μέτωπο και πως ξεπερνά κάποιες φυσικές, θα λέγαμε, αντιπυρικές ζώνες που υπάρχουν και πως φτιάχνονται και έστω κατά τη μάχη με την πυρκαγιά άλλες αντιπυρικές ζώνες. Έχει πάντα το ενδιαφέρον του Βασίλη, είμαστε με τον Βασίλη Ζούλα πάντα εδώ στο στούντιο του Air News Radio 105,8. Έχει ενδιαφέρον πάντοτε και θαυμάζω, ξέρεις, μ' αρέσει ακόμα να κάνω ρεπορτάζ, να βγαίνω έξω και κάνω ρεπορτάζ.
1: Στο μικρόβιο δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ. Νόβι, να το ξέρεις. Το μικρόβιο,
0: το μικρόβιο του ρεπορτάζ, ναι. Γιατί έχει πάντοτε, είτε κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ που κάνω εγώ, είτε κάνεις ελεύθερο ρεπορτάζ όπως είναι τώρα τα παιδιά, είτε ό,τι ρεπορτάζ και κάνεις, όταν είσαι στο πεζοδρόμιο, έχεις την καλύτερη πρόσβαση και εικόνα των γεγονότων. Αλλά όταν μιλάμε για τέτοια γεγονότα, γιατί μια μάχη, πραγματικά μάχη, δεν είναι εντός εισαγωγικών η μάχη που δίνουν με τις φλόγες όσοι βρίσκονται στο πεδίο, εντάξει, το καταλαβαίνει κανείς, είναι σαν να είναι πολεμικός ανταποκριτής ο συνάδελφος ο Κώστας. Τώρα, είπες ότι έχουμε έλεγες νωρίτερα, έχουμε και μια σε χαμηλή βλάστηση στη Χαλκιδική.
1: Ναι, ναι, στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Εκεί πέρα έχουν, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 47 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές, 16 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 15 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία. Nice. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Να πούμε ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Χαλκιδικής. Η φωτιά αυτή ξέσπασε περίπου στις 11.30 το πρωί στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής σε χαμηλή βλάστηση.
0: Είπε στο μικρόβιο δεν φεύγει και το μικρόβιο της πολιτικής είναι πολύ ισχυρό. Έλεγε, αποδίδεται μάλλον σε φράση του Ελευθερίου Βενιζέλου, ότι το μικρόβιο της πολιτικής από έναν πολιτικό βγαίνει 6 μήνες μετά το θάνατό του. Αλλά εν πάση περιπτώσει και το μικρόβιο της πολιτικής από έναν πολιτικό ρεπόρτερ, μην νομίζω ότι αντιμετωπίζεται πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Το είπα αυτό εισαγωγικά, γιατί αναφερθήκαμε πιο πριν στις ψευδείς, όπως αποδεικνύεται ειδήσεις, στην ψευδή είδηση για δίθεν ραντεβού σε ισχυρού επιχειρηματία το σπίτι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας του κ. Γεραπετρίτη και από την πλευρά του Πασόκ της κ. Διαμαντοπούλου και του κ. Χριστοδουλάκη, Μανώλη Χριστοδουλάκη, βουλευτή και πρόεδρο μετά του κόμματος. Έχει διαψευστεί από την κυβέρνηση και διαψευστεί και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από τον ίδιο τον κύριο Γεραπετρίτη. Πλέον έχουμε και διαψεύσεις, όπως υπονόησα προηγουμένως, από την κ. Διαμαντοπούλου. Είναι καθαρή η ανάρτησή της, αλλά και πολύ σκληρή παρέμβαση, παύλα απάντηση και εξώδικο που έστειλε προς μια ιστοσελίδα που αναμετάδωσε ήδη από χθες το βράδυ τη συγκεκριμένη είδηση του κυρίου Χριστοδουλάκη. Και οι δύο, και τα δύο στελέχη του Πασόκ, όχι μόνο διαψεύδουν, αλλά επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιωματός τους, μάλιστα λέγοντας ότι άλλο είναι δημοσιογραφία και άλλο είναι συκοφαντία. Στην προηγούμενη περίπτωση θεωρούν απολύτως συκοφαντικά αυτά που γράφτηκαν. Και θα έλεγα ότι αυτά τα δύο είναι τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Οι φωτιές, η μάχη με τις φωτιές και η μάχη με τα fake news, έτσι όπως εκδηλώθηκαν από χθες το βράδυ και σήμερα σε σχέση με αυτή την υποτιθέμενη συνάντηση.
1: Μα νότι να σου πω ότι το δημοσίευμα είχε και φωτογραφία, την οποία φωτογραφία και ο υπουργός, έτσι, και ο κ. Γεραπετρίτης και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης διέψευσαν και είπαν ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, το οποίο το ανέφερε και ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος.
0: Έχει, ναι, βεβαίως, είναι προδήλως προϊόν AI. Είναι εύκολο πλέον να είμαστε, είσαι εσύ εδώ και είμαι εγώ έξω και να βγάλουμε δύο φωτογραφίες και μετά να τις βάλουμε ότι... Να κάνουμε ένα μοντάζ, ας πούμε, όπως κάνανε παλιότερα. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο με τα σύγχρονα τεχνικά μέσα και να εμφανιστούν πολύ φωτογραφημένοι άνθρωποι προς εξωτερικών, κυρία Διαμαντοπούλου, μια κεκριμένο στέλεχος του Πασόκ και ο Χριστοδουλάκης επίσης και βουλευτής του. Είναι εύκολο να φτιαχτεί μια τέτοια εικόνα, αλλά εμένα θα μου επιτρέψεις, Βασίλη, να περιμένω πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή, τι θα απαντήσει ο εκδότης και διευθυντής της ιστορικής και τα λοιπά εφημερίδας Εστία, που είναι η πρώτη που έβγαλε το συγκεκριμένο θέμα, αν θα ζητήσει συγγνώμη, αν θα κινηθούν με αγωγές ή θα, εφόσον διατυπωθεί μια συγγνώμη, θα μείνουν εκεί. Έχει το ενδιαφέρον του, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση στο παρασκήνιο, για να φύγουμε και λίγο από το
1: από πύρινο
0: μέτωπο για τις φωτιές και να γυρίσουμε στην πολιτική. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το αν και πώς θα μπορούσαν οι δύο χώροι, που η Ελλάς δηλαδή και το Πασόκ, που είναι και δεν είναι όμορφοι, η Ελλάς λέει ότι δεν είναι όμορφος χώρος το Πασόκ, αλλά στην πραγματικότητα εκεί κινούνται, στην ευρύτερη κέντρο αριστερά, να συνεργαστούν αν θα υπάρχει ή όχι. Υπάρχει και μια πίεση και μέσα από το ΠΑΣΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Από την άλλη πλευρά, αυτό το συγκεκριμένο δημοσίευμα λειτουργεί, εφόσον όλα δείχνουν ότι είναι fake, λειτουργεί προβοκατόρικα, αν μου επιτρέπει, στην έκφραση, ώστε να φανεί προς την κοινή γνώμη ότι, κοίταξε, δεν είναι μόνο η πλευρά του Χάρη Δούκα και άλλων που θα θέλαν να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ και ίσως μια κυβέρνηση ηττημένων ή αλλαγής κινήση ή αλλαγής μετά την πρώτη Κυριακή του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή μια κυβέρνηση χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επικεφαλής. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά μια κινητικότητα, εδώ έχει να κάνει με την προβοκάτσια που σου ανέφερα προηγουμένως, υπάρχει μια κινητικότητα που τι κάνουν, πάνε να τα βρουν ώστε να μην παραπευθεί. Τώρα, γιατί θα παραπευθεί δεν ξέρω, κάποιοι λένε ότι μπορεί να παραπευθεί για ποινικά αδικήματα, για τις υποκλοπές, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Ο ΠΚΠ, υποκλοπές,
0: για κάποιο λόγο τέλος πάντων, σε μια άλλη κυβέρνηση που θα παραπέμψει τον νυν πρωθυπουργό. Αλλά υπάρχουν, λέει, δυνάμεις οι οποίες συζητάνε να φτιαχτεί κάτι άλλο ώστε να μην παραπευθεί. Καταλαβαίνεις ότι αν πέσουν οι άνεμοι εδώ, θα έχουμε τον Αύγουστο πολιτικές θύελλες να αντιμετωπίσουμε πάνω σε αυτή τη βάση. Γι' αυτό λέω και είπα νωρίτερα, Βασίλη, θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να δω πώς θα αντιδράσει το κέντρο αυτό που τροφοδότησε, δηλαδή η ίδια η εφημερίδα που τροφοδότησε το συγκεκριμένο δημοσίευμα.
1: Εντάξει, και ο υπουργός και τα στελέχη και η κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Σουδουλάκη έχουν πει ότι πρέπει να υπάρξει άμεση διάψευση, έτσι, από την πλευρά της εφημερίδας που έκανε το δημοσίευμα. Αυτό μένει να το δούμε. Δεν έχουν κάποιοι άλλο να πούν. Δηλαδή, αν έχει αποδειχθεί και φαίνεται κιόλας ότι το κείμενο, το ρεπορτάζ, σε εισαγωγικά, αυτό συνοδευόταν και από φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει, γιατί η ΕΣΤΗ είναι μια ιστορική εφημερίδα, θα πρέπει να υπάρξει μια διάψευση. Φαντάζομαι ότι κάναμε λάθος. Δεν ξέρω.
0: Γιατί η Διαμαντοπούλη λέει ότι αν δεν το πράξει άμεσα, αν δεν διαψεύσει, τώρα διαβάζω αναλυτικότερα, προσεκτικότερα μάλλον, την αναλυτική της ανακοίνωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση των δικαιωμάτων μου σύμφωνα με τον νόμο.
1: Ναι. Και ο
0: κ. Σκουρδουλάκης έστειλε εξώδικο στην ιστοσελίδα radar.gr για το, όπως το χαρακτηρίζει, απολύτως ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό και προσβλητικό της προσωπικότητάς μου δημοσίευμα. Εφόσον οι τρεις πρωταγωνιστές του δημοσιεύματος και οι τρεις το διαψεύδουν, εντάξει, για να ξανάρθω,
1: και ο εκπρόσωπος, έτσι, ο κ. Μαρινάκης,
0: και ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, ο οποίος δεν εμπλεκόταν όμως στην συγκεκριμένη συζήτηση, καταλαβαίνει κανείς ότι, για να έρθω και λίγο στις εικόνες που βλέπουμε στην τηλεόραση, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Δηλαδή, το αντίστροφο εδώ. Φτιάχτηκε ένας καπνός χωρίς να υπάρχει φωτιά. Γιατί μπορεί να υπάρχει το ερώτημα με ποιον θα κυβερνήσει ποιος την επόμενη μέρα. Αν όλες οι έρευνες επιβεβαιωθούν, να δούμε, να βγει και το κόμμα του κ. Σαμαρά, να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, αλλά αν όλες οι έρευνες επιβεβαιωθούν, θα υπάρχει ένα ερώτημα για την επόμενη μέρα. Και ίσως μέσα σε αυτό το ερώτημα να παίζει το ρόλο του το ψευδές, ως φαίνεται και όπως δηλώνεται από τους πρωταγωνιστές του
1: δημοσίευμα. Πάντως, ένα είναι το σίγουρο όμως, Νότι, ότι οι εκλογές θα είναι την Άνοιξη.
0: Καλά,
1: αυτό που
0: σίγουρος δεν είσαι ποτέ για τίποτα.
1: Ναι, εντάξει,
0: αλλά έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Το έχει πει τόσες φορές ο Πρωθυπουργός, που, εντάξει, πρέπει να υπάρχει πραγματικά έκτακτο, τεράστιες σημασίες, εθνικό ή άλλο θέμα, για να δικαιολογηθεί το να μην γίνουν εκλογές στην Άνοιξη.
1: Μα έχω την αίσθηση.
0: Σήμερα, μάλιστα, υπάρχουν και δημοσιεύματα που λένε Μάιο.
1: Ναι.
0: Ούτε καν Άνοιξη. Λένε προς το τέλος της Άνοιξης, προς τις αρχές καλοκαιριού.
1: Μα έχω την αίσθηση ότι οι πολίτες, εμείς, δεν νομίζω ότι θα θέλαμε να πάμε σε προώρες εκλογές τώρα, να πούμε, σε μια κατάσταση.
0: Καλά, εμένα προσωπικά με ρωτάς γιατί έχω βάλει κάτι άδειες να πάρουμε στο φθινόπωρο. Οπότε δεν ήθελα καθόλου.
1: Θεωρώ ότι
0: έχει ανακληθεί. έχει ανακληθεί μια φορά η άδειά μου το 2015 στις την προκήρυξη εκείνων πρόεδρων εκλογών. Δεν θέλω να ξανανακληθεί. Λοιπόν, να πάμε στην
1: Πέγγι Μπρούσαλη, έτσι.
0: Πέγγι Μπρούσαλη που είναι?
1: Η Πέγγι Μπρούσαλη μας ενημερώνει τώρα, είναι στα Βίλια.
0: Στα Βίλια, ναι.
5: Έχουμε εικόνα. Τώρα θα σας δείξει ακριβώς ο Νίκος Βιδάκης τι συμβαίνει εδώ. Η φωτιά παραμένει ενεργή με διάσπαρτες εστίες όπως αυτές που βλέπετε στο βάθος. Είναι στην περιοχή, έχουν απλωθεί στην περιοχή Ψάθα, Κυθερώνας και προς τη Βένιζα η μεγάλη φωτιά που έχουμε εκεί. Ενώ οι άνεμοι εξακολουθούν να προκαλούν αναζωπηρώσεις όπως αυτή που βλέπετε αυτή την ώρα.
3: Ναι.
5: Να πω ότι το μέτωπο παρουσιάζει μικρότερη ταχύτητα εξάπλωσης σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση ότι υπάρχει έλεγχος σε αυτή την πυρκαγιά. Είναι μια πυρκαγιά η οποία κατεβαίνει αργά. Αργά από χθες το πρωί που βρισκόμαστε εδώ είχε καπνό αρχικά πιο ψηλά στο βουνό και σιγά σιγά κατεβαίνει προς την περιοχή. Βλέπετε σε τι απόσταση είναι τα σπίτια. Αυτό είναι το κομμάτι που ανησυχούν οι κάτοικοι, γιατί αν αλλάξει η φορά του ανέμου, είναι βορειοανατολικά πνέει αυτή την ώρα. Το απόγευμα όμως μας είπαν ότι πέφτει και αλλάζει κατεύθυνση. Ανησυχούν μήπως η φωτιά κατέβει στα πρώτα σπίτια της περιοχής Ψάθα. Η Ψάθα παραμένει εκενωμένη, υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση, εξακολουθούν να ισχύουν, δεν μπορεί κάποιος να προσεγγίσει εδώ. Να πω ότι είναι μια αρκετά δύσκολη περιοχή. Νωρίτερα, όσο μιλούσε ο συνάδελφος, ήταν πραγματικά κάποιες καταπληκτικές εικόνες με τα ελικόπτερα να προσπαθούν να κάνουν υδροληψία από τη θάλασσα και στη συνέχεια να προσπαθούν να επιχειρήσουν. Θα πρέπει να πούμε ότι πετούν κυριολεκτικά στα όρια. Θα δείτε αργότερα στα βίντεο των δελτίων ειδήσεων τα πλάνα του Νίκου του Βιδάκη γύρω από αυτό. Οι θυελώδεις άνεμοι αλλά και οι αναταράξεις που υπήρχαν εκείνη την ώρα ανάγκαζαν πραγματικά να κάνουν. Τα βλέπετε πολύ ωραία, εξαιρετικά δύσκολους ελιγμούς πάνω από την Ψάθα. Είναι και μέχρι να αναζητήσουν και το κατάλληλο σημείο, αλλά όχι μόνο το κατάλληλο, να είναι και ασφαλής, αλλά και αποτελεσματική ρήξη. Όση ώρα είμαστε εδώ και παρακολουθούμε πραγματικά.
3: Τώρα, Πέγγι, θα σας διακόψω λίγο για να το περιγράψω, γιατί το βλέπουμε εμείς. Κάνει αυτή τη στιγμή την υδροληψία, είναι πριν από λίγα λεπτά. Είναι τεράστια η προσπάθεια των ανθρώπων αυτών που χειρίζονται τα ελικόπτερα αυτά και που πραγματοποιούν την υγροληψία για να κάνουν συνέχεια τις ρήψεις νερού πάλι κάτω από πολύ δύσκολες και ακραίες συνθήκες. Ο λόγος και πάλι σε σένα, Πέγγι, παρέβλεπα την εικόνα.
0: Λοιπόν, η Πέγγι Μπρούσαλη βρίσκεται και αυτή στην πρώτη γραμμή, Βασίλη.
1: Στην παραλία Ψάθα.
0: Στην παραλία Ψάθα βλέπουμε το ελικόπτερο που κάνει υδροληψία, αλλά εσύ παρατήρησες έξυπνα, μπράβο, ότι στη γωνία, άκρη-άκρη στην παραλία Ψάθα, κάνουν κάποιο μπάνιο.
1: Ήταν κάποιοι λουόμενοι εκεί. Βλέπουμε νωρίτερα κάτι φουσκωτά παιχνίδια.
0: Ενδιαφέρουσες αντιφάσεις.
1: Ναι.
0: Το ίδιο είχαμε δει, θυμάμαι κιόλας, στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στο Μάτι, την επόμενη μέρα πίσω από τα καμένα να κάνουν, με φόντο τα καμένα να κάνουν κάποιοι μπάνιο. Και μάλιστα με φόντο όχι μόνο τα καμένα, αλλά και την εκατόμβη που είχαμε τότε, το 2018. Υπάρχουν αντιφάσεις. Καίγεται. Εντάσσεως εισαγωγικών και για την Ελλάδα, κατ' υπερβολήν, έχουμε τεράστιες φωτιές και την ίδια στιγμή διαβάζω ότι χτες έφυγαν από τα λιμάνια της Αττικής 61.000 ταξιδιώτες. Έγινε μαζική έξοδος, ο απόλυτος χαμός συμφόρησης στα λιμάνια. Θα μου πεις, λογικό είναι.
1: Η πρώτη αδιούχη του Αυγούστου είναι, έτσι.
0: Η αδιούχη του Αυγούστου είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, συνέπεσε να είναι 1η Αυγούστου, καλό μήνα κιόλας για χθες, Σάββατο, είναι η κορύφωση των αδειών. Όλοι φεύγουν αυτό το 15ήμερο τουλάχιστον, όσο μπορούν, στα νησιά τους, στα χωριά τους, όπου, όσο μπορεί ο καθένας. Αλλά είναι μια αντίφαση η οποία είναι αναμενόμενη, λογική. Είναι οι αντιφάσεις που μας επιφυλάσσει πραγματικότητα.
1: Μα ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι
0: η ζωή συνεχίζεται, όπως λέει η Αθήνα, η Σαλούστου σχολιάζει απ' έξω. Μπράβο,
1: όχι μόνο. Όταν κάποιοι. Μια φυσική καταστροφή δεν σε επηρεάζει προσωπικά, συνεχίζει τη ζωή σου.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Φτάνει να μην είσαι στον κόσμο σου. Να υπάρχει και αυτό που λένε ενσυναίσθηση, είναι ένας όρος που έχει μείνει τα τελευταία χρόνια στην καθημερινότητά μας και έχει την αξία του και τη σημασία του. Με αυτά για αυτά φτάσαμε στη 1:30, 13:29 πρώτα λεπτά. Νομίζω έχουμε μια διαφημισούλα σήμα και επιστρέφουμε σε λίγο στο τελευταίο διάζ, Κυριακή μεσημέρι, Έρκιον Ρέντιο, κατά 5,8.

0: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 13 και 35 πρώτα λεπτά, δηλαδή 2 παρά 25. Το λέμε αυτή την ώρα, Βασίλη. Ο Νοτσανανιάδης είναι μαζί με τον Βασίλη Γούλα στο στούντιο. Ξέρεις, συνηθίζω να λέω ότι αν είχαμε τον μεγάλο Γιάννη Διακογιάννη, λάτρη του κλασικού αθλητισμού, θα έλεγε ότι δεν μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Είμαστε στο τελευταίο βιράζ. Στην τελική ευθεία είναι τα τελευταία 10 λεπτά, τα τελευταία μέτρα. Το τελευταίο βιράζ είναι οι στροφίες που κάνουν. Είναι 400, 800, 1500 αυτά τα ωραία στρατηγικά αθλήματα. Η τελευταία στροφή εκεί στα 200 μέτρα είναι το τελευταίο βιράζ. Κάπως έτσι έχουμε μπει και εμείς σε μια έκτακτη εκπομπή, Ερκνής Ρέιντιο 105,8, χωρίς αρχή, μέσα και τέλος, με την έννοια ότι είναι πέραν κάθε σχεδιασμό, να ζητήσω για άλλη μια φορά την κατανόηση των δημάρχων και εκπροσώπων του Δήμου Αϊστράτη Βόρειο-Ανατολικά στην χώρα μας, του Δήμου Μεγανησίου νότιο-δυτικά κατά κάποιο τρόπο στο Ιόνιο, των Οθωνών βόρειο-δυτικά και του Καστελόριζου στην άλλη άκρη, αλλά και της Ανατολικής Μάνης, του Πρόεδρου Κοινωνικού Συμβουλίου και της Βίτσας Ζαγορίου, τον δραστήριο εκεί πολυτινικό Γιαννή, που ενώ είχαμε κανονίσει να τους έχουμε σε μια εκπομπή έτσι η τελευταία του καλοκαιριού για μέναν, ή μάλλον η τελευταία πριν το καλοκαίρι, διότι από αύριο θα βρίσκομαι σε άδεια, δυστυχώς με την κατάσταση που έχουμε με τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα και κυρίως εδώ στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, στον Κιθερώνα, αλλά και στην Κεφαλονιά, εκεί είναι καλύτερα πράγματα, και στην Χαλκιδική που είναι αντιμετωπίσιμο, και βεβαίως όλα αυτά που προηγήθηκαν και με την απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο πεδίο, στη μάχη έμπειρων κιόλας στο Ρέθυμνο, και ενός ο οποίος έπαθε έμφραγμα στην πυρκαγιά στο Γήθιο Μεσοβδόμαδα. Όλος ο σχεδιασμός την άκρη στον αέρα. Το Βασίλη Γούλα, θα τον είχαμε για λίγο. Μου φαίνεται, Βασίλη, θα κάνω μια πρόταση. Αν παραμείνει 2 ώρες η εκπομπή, τουλάχιστον μια ώρα να έρχεσαι να βοηθάς.
1: χαρά μου, νότι μου, αλλά εντάξει.
0: Καλά, τώρα μας ακούει και ο Βασίλης Αδαμόπουλος, διευθυντής εδώ του Air News Radio 105,8, στο οποίο είστε συντονισμένοι, και λέει τι κάνουν αυτοί. Σχεδιάζουν το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν χωρίς εμένα. Όχι, βέβαια, πλάκα κάνουμε. Εντάξει. Καλύτερα πάνε τα πράγματα, φαίνεται, παρά το ότι είχαμε και ένα 112 ακόμη στα Μέγαρα για κάποιες εκενώσεις.
1: Είχαμε νωρίτερα 112 έτσι για εκενώσεις όπου μιλούσαν ότι όπου έπρεπε ο κόσμος να πάει προς τα Μέγαρα. Αυτό τώρα το οποίο έτσι πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές είναι ότι η φωτιά, ας πούμε, στην Αττικό Βιωτία, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκλήθηκε από σπινθυρισμούς που προκάλεσε ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννητρίες. Έχουν συλληφθεί ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε τη μελέτη και επίβλαψη του έργου και ο εργολάβος κατασκευής του δικτύου. Αλλά πάμε στα Βίλια, έτσι να συνδεθούμε πάλι με το Earth News Νότι, όπου είναι εκεί η καλή συνάδελφος Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, να την ακούσουμε.
2: Εδώ ο δρόμος χωρίζει για να κατευθυνθεί κανείς. Ορίστε, Μάκη, δεν σε άκουσα.
3: Μεγάλο μέτωπο βλέπουμε πίσω σου από την εικόνα που μας μεταφέρεται τώρα.
0: Εγώ έλεγα προηγουμένως καλύτερα είναι τα πράγματα. Ναι, νομίζω.
2: Τουλάχιστον ώρα, εκεί που ελπίζαμε από το πρωί, που βλέπαμε να μπορούμε να διακρίνουμε μέσα από τον καπνό την περιοχή πίσω, να βλέπουμε δηλαδή μέσα από τον καπνό, έχει την τελευταία μισή ώρα με 3/4 περίπου που αντικρίζουμε αυτή την εικόνα, δυστυχώς έχει αλλάξει η κατεύθυνση του ανέμου και προκαλείται όλο αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι η φωτιά μέχρι γύρω στις 12 η ώρα ήταν σε απόσταση αναπνοής από το Κρύο Πηγάδι και από την Αγία Παρασκευή. Από
0: ό,τι
2: με ενημερώνουν τώρα, έχει φτάσει στο Κρύο Πηγάδι. Για την Αγία Παρασκευή, που είναι λίγο πιο ψηλά στο λόφο, Το κρύο πηγάδι είναι ακριβώς στους πρόποδες αυτού του βουνού που βλέπουμε και η Αγία Παρασκευή λίγο πιο ψηλά στο λόφο. Μου είχαν πει ότι γύρω στα 2 με 3 σπίτια υπάρχουν σε αυτόν τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής και τα οποία φαίνεται ότι είχαν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές, αλλά η φωτιά δεν είχε φτάσει στο κρύο πηγάδι. Την τελευταία ώρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε να είναι να βγαίνουν πολύ πυκνοί καπνοί από το σημείο εκεί όπου βρίσκεται το κρύο πηγάδι. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, δεν κυκλοφορεί κάποιος που να φτάνει από την περιοχή προκειμένου να μας ενημερώσει για την κατάσταση η οποία επικρατεί εκεί. Αυτό πάντως που αντιλαμβανόμαστε όλοι και εδώ οι άνθρωποι από την πυροσβεστική, από την αστυνομία και από άλλες αρχές που βρίσκονται, αλλά και όσες ώρες παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της φωτιάς, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι την τελευταία ώρα τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο άσχημα.
4: Και ακούμε και τον ήχο των αεροσκαφών. Είναι αεροσκάφη, είναι ελικόπτερα.
2: Είναι ότι την τελευταία ώρα τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο άσχημα.

0: μέχρι το απόγευμα θα μπορεί
1: θα
0: εξασθενήσει. Άρα θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, άρα θα είναι διαχειρίσιμη κατάσταση, θα είναι καλύτερη κατάσταση τέλος πάντων. Να μην βγω και εγώ εντελώς offside που είπα.
1: Όχι,
0: ότι φαίνεται κάτι καλύτερο να γίνεται.
1: Αυτό που είπες δεν ήταν πραγματικότητα, αλλά σου λέει ότι γύρισε ο άνεμος και με τις ρηπές που έκανε και το κλίμα που δημιουργεί η ίδια η φωτιά, έχουμε αυτή την αναζωπήρωση, γιατί ξέρεις, οι ρηπές του άνεμου κάποια φορά εκεί που εξασθενούν απότομα.
0: Στην πραγματικότητα δεν θέλω να μάθω, ναι.
1: Απότομα
0: φαντάζομαι.
1: Δυναμώνουν και πάλι. Βλέπουμε πάντως, βλέπεις το ελικόπτερο τώρα εκεί.
0: Διάβαζα σε ένα site τώρα, νωρίτερα, που έχουν κάποιες ατάκες. Ο Αίολος να βάλει το χέρι του. Ο Θεός Αίολος. Είδα και χθες την Οδύσσια του Νόλαν και έχω μπει σε ένα τέτοιο mood.
1: Σου άρεσε?
0: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ μέχρι το τέλος.
1: Και θα πάω αύριο να τη δω γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να κάνω τώρα τον
1: τηλεκριτικό. Θα τη δω, έτσι κι αλλιώς.
0: Μου άρεσε. Πρόκειται για μια εξαιρετική ταινία, πολύ καλογυρισμένη. Με την ευκαιρία αυτή διάβασα ότι όντως η Οδύσσια του Ομήρου είναι το πρώτο παγκοσμίως λογοτέχνημα που εισήγαγε το flashback, τουλάχιστον του δυτικού πολιτισμού. Νομίζω υπάρχει και ένα άλλο έπος αρχαιότερο που έχει και αυτό το flashback, δηλαδή κοιτάει πίσω, οι διηγήσεις πάνε μπρος πίσω. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλογυρισμένο μέχρι το τέλος. Η σειρά των σκηνών κατά τις οποίες ο Οδυσσέας, ο Matt Damon δηλαδή, εξολοθρεύει τους μυστήρες, είναι και μεγάλη και κακοφωτισμένη, θα έλεγα. Αλλά εντάξει, αυτό μπορεί να είναι μια επιλογή και θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Δείχνει ένα τηλέμαχο πολύ άγουρο, πολύ ανώριμο, καμία σχέση με το αυθεντικό έπος, θα το πούμε έτσι, αλλά ούτως ή άλλως ο σκηνοθέτης σε αυτά τα κλασικά έργα κάνει μια δική του ανάγνωση και σε άλλα σημεία έχει παραλείψει, έχει κάνει επιλογές και λείπουν ραψοδίες, θα το λέγαμε έτσι, ή χαρακτηριστικά γεγονότα, αλλά είναι επιλογή του. Είναι όλα πολύ καλά, εκτός από το τέλος που νομίζω, εικάζω, ότι έχει υποκύψει σε μια απέτηση των παραγωγών να κάνει μια Αμερικανιά, να το πούμε έτσι, να είναι πολύ ήρωας ο Matt Damon, ο Οδυσσέας. Παραπάνω ήρωας από ό,τι θα χρειαζόταν ενδεχομένως. Βάζει όμως πολλά ηθικά ζητήματα, τον βάζει να έχει τύψεις για αυτά που κάνανε στην Τρία, για την καταστροφή που επέφερε η δική του ιδέα του Δουρύπου. Είναι πολύ ωραίο, είναι μια φοβερή διαφήμιση για τη χώρα. Μάλιστα κάποια στιγμή στην αρχή του έργου, καθώς περιπλανώνται και ξέρεις, θέλουν να πάνε σε ένα νησί να πάρουν τρόφιμα, νερό, τέτοια πράγματα, εφόδια δηλαδή, είναι ένας, νομίζω είναι γνωστός Έλληνας τοπίος, τέλος πάντων δεν μπορώ να το θυμηθώ το όνομά του, το συγκράτησα, πρέπει να ψάξω λιγάκι, είναι ο οποίος μιλάει ελληνικά.
1: Μάλιστα.
0: Τον έβαλε να μιλάει καθαρά ελληνικά. Νέα ελληνικά, και μάλιστα μια παρατήρηση ήταν, εντάξει, αφού το έκανε αυτό το έβριμα ο σκηνοθέτης, δεν τον έβαζε να μιλάει αρχαία ελληνικά. Και για έναν Αμερικάνο εξωτικά είναι και τα δύο ούτως ή άλλως. Είναι ενδιαφέρουσα ταινία και μάλιστα κρατάει 3,5 ώρες και 2 διαλύματα.
1: Αυτό θα σε ρωτήσω. Πριν σου πω όμως, αν περνάνε ευχάριστα αυτές τις 3,5 ώρες, να πούμε ότι οριοθετήθηκε η πυρκαγιά.
0: Μπράβο.
1: Που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στις 11.30 το πρωί σε χαμηλή βλάση, Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Εκεί πέρα είχαν.
0: Μόλις είπες οριοθετήθηκε, εγώ σου είπα μπράβο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα ότι κάτι. Ένα μέτωπο το κλείσαμε.
1: Εκεί επιχειρούσαν 47 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές, 16 οχήματα. Είχαμε και 15 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία. Η φωτιά εκεί πέρα, στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, έχει οριοθετηθεί. Να σου πω. Και
0: ωραία.
1: Βέβαια, όπως είπαμε και πριν, για την Αττικοβιωτία έχουν σηκωθεί, γιατί οι άνεμοι σιγά σιγά εξασθενούν, έχουν σηκωθεί 8 αεροσκάφη και έχουμε και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 είναι για το συντονισμό έτσι, των επιχειρήσεων.
0: Ας ελπίσουμε ότι αφήσαμε τα δύσκολα πίσω μας ή τα αφήνουμε σιγά σιγά κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, παίζουμε τώρα 3,5 ώρες.
0: Α, ξαναγυρίσουμε.
1: Ναι, μα είχα αυτή την απορία. Σου λέω να σου πω την είδηση.
0: Ναι, ξεκίνησε 9 η ώρα στο καταπληκτικό συνέβο Τσαλάκια, να κάνω διαφήμιση στα Τσαλάκια της Καστέλας του Πειραιά, δίπλα στη θάλασσα.

0: Σε θερινοποίηση το είδες.
1: Σε θερινοποίηση. Είναι τι να μπούμε με τέτοιες θερμοκρασίες, τέτοια αυγουστιάτικα σε κλειστό, όχι, σε θερινό. Δίπλα στη θάλασσα. Είναι νομίζω το ωραιότερο σινεμά, θερινό σινεμά της Ελλάδας. Έχει και ένα ωραίο μπαράκι δίπλα μετά να πιεις το ποτό σου και να το αναλύσεις το έργο. Κατάμεστο, ενώ είναι 15η μέρα που προβάλλεται γεμάτο ο κινηματογράφος. 9 η ώρα ξεκίνησε, 12.30 τελειώσαμε. Είχε δύο διαλύματα. Ένα που λύσει καμιά μπύρα το και λογικό είναι. Είναι ένα έργο που θα είναι υποψήφιο οπωσδήποτε για διάφορα Όσκαρ του χρόνου. Και ο Ματ Ντέιμον θα είναι φαβορί, ο ίδιος ο Νόλαν ως σκηνοθέτης, και η παραγωγή πολύ καλή. Σου είπα την ένσασή μου για το τέλος και εικάζω ότι γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκε να τραβηχτεί η σειρά των σκηνών της εξολόθρευσης των μυστήρων. Είχε σηκωθεί πολύ κουβέντα για την Ελένη.
0: Αυτό θα σε ρωτάω τώρα.
1: Την παρουσιάζει μαύρη. Αν παίζει δύο λεπτά. Αν υπάρχουν δύο σκηνές, δηλαδή σιγά, πολύ κακό για τίποτα. Όπως και η Κλητεμνίστρα που ελάχιστα εμφανίζεται, δίδει μια αδερφή της Ελένης και αυτή είναι μαύρη, ευλόγως. Σιγά, πολύ κακό για το τίποτα. Εντάξει. Είναι μια διαφήμιση για τη χώρα απίστευτη.
0: Αυτό ξέρεις, θέλω να σου πω. Είχα μιλήσει προημερών με τον δήμαρχο της Ιθάκης, τον κύριο Στανίτσα. Του Διονύση και του λέω έχουμε με την ταινία κάποιες κρατήσεις, περισσότερες κρατήσεις στο νησί τώρα. Μου λέει έχουμε κάποιες κρατήσεις αλλά δεν θεωρεί ο Δήμαρχος ότι είναι από την ταινία. Θεωρεί όμως ότι του χρόνου,
1: έτσι.
0: Δηλαδή η Ιθάκη και η Κεφαλονιά, γιατί η Ιθάκη είναι ένα νησί το οποίο δεν μπορεί να καλύψει. Ναι, αλλά και δεν μπορεί να καλύψει, δεν έχει τόσα πολλά ξενοδοχεία για να καλύψει την επισκεψιμότητα. Θεωρεί λοιπόν ότι του χρόνου θα είναι από τους πρώτους προορισμούς
1: για διακοπές. Έχει δίκιο ο Δήμαρχος και αυτό τεκμέρεται, δεν είναι αίσθησή του, από το γεγονός ότι όταν γίνεται ένα μεγάλο γεγονός, ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός, είναι Ολυμπιάδα. Που αποτελεί αναμφισβήτητα διαφήμιση Ολυμπιακά Αγώνες της πόλης που το οργανώνει, Μουντιάλ, της χώρας που το διοργανώνει, και πάει λέγοντας. Μετά έρχεται το κύμα της διαφήμισης και της αύξησης της τουριστικής επισκεψιμότητας. Έρχεται με μια καθυστέρηση. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι το χειμώνα θα παίζεται και στις χειμερινές αίθουσες,
0: ναι, ναι.
1: Η Οδύσσια, ότι θα είναι υποψήφια. Το θεωρούμε, το προεξοφλούμε για αρκετά Όσκαρ, ίσως κερδίσει κάποια εξ αυτών. Άρα θα φτάσουμε μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο, οπότε είναι τα Όσκαρ, να παραμένει στην καλλιτεχνική επικαιρότητα. Όλη αυτή η διαφήμιση θα σκάσει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στην Ιθάκη και στην Κεφαλονιά και στην ευρύτερη περιοχή και στο Μεγανήσι που είναι εκεί,
0: παραδείγματος
1: στον δήμαρχο που θα βγάζαμε σήμερα. Αλλά εντάξει, με πρώτη ευκαιρία θα ξαναμιλήσουμε. Όλη η περιοχή θα έχει να αποκομίσει κέρδη. Απλά στο άμεσο μέλλον.
0: Ξέρεις, θέλω να σου κάνω μια παρατήρηση. Επειδή είμαστε και δύο κατά το ίμιση από την Κεφαλονιά, μην την πατήσουν όπως με το μαντολίνο του Λουχαού Κορέλη, που εκεί κάνανε.
1: Τι
0: δεν
1: είχε
0: ξέρω.
1: Γίνει?
0: Είχε γυριστεί στη Σάμη. Ναι. Έτσι, είχαν φτιαχτεί κάποια σκηνικά και μετά δεν ξέρω ποια απόφαση, ποιος πήρε μια απόφαση, διάλυσαν αυτά τα σκηνικά και δεν εκμεταλλευτήκανε το γεγονός αυτό αργότερα.
1: Καλά, οι λυθιότητες τέτοιες μπορεί να γίνουν. Ξέρω για πόλη, ας πούμε, της Βορείου Ελλάδος, όχι πολύ μεγάλη, αλλά πρωτεύουσα νόμου, που δεν έχει πανεπιστήμιο, γιατί ο τότε δήμαρχος που ήθελε να, μάλλον ενώ το Αριστοτέλειο ήθελε να μετακινήσει προς τα εκεί μία σχολή, ο τότε δήμαρχος έλεγε δεν θα φέρω εγώ τα ναρκωτικά δίθεν το πανεπιστήμιο και οι φοιτητές, θα φέρω ναρκωτικά. Το τελικό αποτέλεσμα 20 χρόνια μετά και τα ναρκωτικά μια χαρά έχουν πάει δυστυχώς όπου υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν, δεν περιμένει μια πανεπιστημιακή σχολή για να αναπτυχθεί το συγκεκριμένο παράνομο εμπόριο και η σχολή έφυγε και πήγε στο διπλανό νομό.
0: Μια που σου είπα για την Κεφαλονιά, να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που είναι στην Κεφαλονιά.
1: Από το ένα στο άλλο πάμε, αλλά έτσι
0: ναι.
1: Είναι σήμερα.
0: Προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε λίγο. Ξέσπασε η φωτιά τη νύχτα στην περιοχή της Πάστρας, σε δασική έκταση, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Έτσι, αυτή τη στιγμή επιχειρούν 52 πυροσβέσεις, 3 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Και να σου πω ότι νωρίτερα έφτασαν άκτο πλοϊκός από την Κυλλήνη 10 πυροσβέσεις με 5 πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να συνδράμουν τις δυνάμεις εκεί που επιχειρούν στο μέτωπο.
1: Ναι. Είναι μια παραδέκα να πούμε καλημέρα στον Αλμύρ Χοντζαέ, καλημέρα κύριε Νότι Λί, καλημέρα και στον Βασίλη Αλμύρ, καλημέρα στον Νικόλα από το Ρέθυμνο, ευχές για κατέσβεση πυρκαγιών, ειρήνευση παντού, συλληπιτώρια για τους εκλειπώντες ανθρώπους μας, αναφέρεται φυσικά στους πυροσβέστες που εκεί και ένας ακόμα στο Κήθιο έπεσαν την ώρα της μάχης με τη φωτιά. Να συλλαμβάνονται, αναλαμβάνει ένας φίλος αμέσως τη ανόητη λύθη. Ναι, έτσι είναι, να συλλαμβάνεται. Και βεβαίως εμείς εδώ, Ερνιούς Ρέντιο 105,8, Κυριακή μεσημέρι, 2 παρα 10, τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία, θα μπούμε με ένα τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, όπως είναι το γνωστό ραδιοφωνικό κλισέ, και θα έχουμε δελτίο ειδήσεων αργότερα, αλλά εντάξει, θα ρίξουμε μια τελευταία ματιά μετά το τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε πάντα και θα είμαστε μέχρι τις 2, εμείς τουλάχιστον, ο Βασίλης Βούλας και ο Μιλώνης της Αρνιώδης στο στούντιο, και ενώ εγώ εξέφραζα έτσι ελπίδες ότι προϊόντες του χρόνου, καθώς περνάει η μέρα, θα πέσουν οι άνεμοι, σηκώνονται τα αέρια και τα αεροπλάνα, δηλαδή τα ελικόπτερα ούτε ούτε άλλους είχαν να σηκωθεί και θα αντιμετωπιστούν τα πράγματα, έρχεται ο Βασίλης δίπλα μου και μου λέει τα άσχημα νέα ποια είναι.
1: Είναι ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει έτσι η Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου, για αύριο, Δευτέρα 3 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία και περιφέρεια Βιωτίας, περιφέρεια Εύβοιας. Οπότε όλος ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας είναι σε ετοιμότητα.
0: Και εγώ επιμένω να το λέω και να ξαναλέω, γιατί γίνομαι κουραστικός. Βεβαίως ο κρατικός μηχανισμός, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι πυροσβεστικοί πάνω απ' όλα οφείλουν και πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, αλλά και ο απλός πολίτης, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το μυαλό του. Σου θυμίζω ότι η μεγάλη πυρκαγιά Βασίλη το 2007 που κατέκαψε την Πελοπόννησο.
1: Πελοπόννησο κάτω, Ζαχάρο.
0: Ξεκίνησε από μια γιαγιά η οποία με 8 μποφόρ βγήκε να βράσει χόρτα.
1: Ναι. Απίστευτο.
0: Ανατράπει η Χίτρα και κάει και η Πελοπόννησος. Η μεγαλύτερη καταστροφή από τα χρόνια του Ιμπραήμ. Επίσης, στο Μάτι, όλα ξεκίνησαν. Είχαμε βεβαίως εξαιρετικά αρνητική κατάσταση, έτσι, με καθοδικούς ανέμους που έφταναν ρεπές μέχρι 11 μποφόρ, ας πούμε, από κάποιον ο οποίος βγήκε να κάνει μια
1: ηλεκτροσυγκόρηση.
0: Ένα ηλικιωμένο παππού στο ψηλά.
1: Καλλιτεχνούπολη, αν δεν κάνω.
0: Ναι, στην ψηλά, στην Ανατολική Πεντέλη και κατέβηκε. Δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εδώ. Η ανθρώπινη βλακεία, που λέω εγώ, ας πούμε, με μια αυστηρότητα. Άρα και το. Η ευθύνη, η ατομική ευθύνη είναι παρούσα και είναι ευθύνη δικιά μας να προσέχουμε, να ξέρουμε. Δεν κάνουμε εργασίες όταν υπάρχουν θυελώδεις άνεμοι με αυτές τις αρνητικές καταστάσεις. Δεν κάνουμε εργασίες που μπορεί ένα πυνθύρα να προκαλέσουν. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή πρέπει αυτό, πώς θα το πούμε, να μπει στο μυαλό μας βαθιά μέσα.
1: Πάντως, κλείνοντας έτσι, από ό,τι βλέπω μένουν 3 λεπτά και θα έχουμε μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επιχειρούν στην Αττική Βιωτία 8 αεροσκάφη, έχουν σηκωθεί. Αυτό σημαίνει ότι έχουν εξασθενεί σιγά σιγά οι άνεμοι, εξασθενούν, συν 20 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής οριοθετήθηκε νωρίτερα, ενώ μένεται και η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά.
0: Ωραία. Βασίλης Γούλας ήταν μαζί μας. Είπαμε θα μπαίνει ή θα βγαίνει. Κάναμε κατάχρηση. Είχαμε όλοι σχεδόν την εκπομπή δίπλα. Η Μαρίλια Γεροντίδου ήταν στη ρύθμιση των ήχων, έκανε και μουσικές επιλογές. Η Αθανάσα Λούστρου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Νότης Ανανιάδης ήταν εδώ στο μικρόφωνο. Κυριακή μεσημέρι, έρθιος 32 κατά 5,8. Δεν θα με ακούτε, καλά να είμαστε. Θα με ξανακούσετε, καλά να είμαστε. Κυριακή 23 Αυγούστου θα γυρίσω για μια εβδομάδα και καλά να είμαστε, θα ξαναφύγω μετά. Αλλά εντάξει, να μην σας κάνω να ζηλεύετε. Να προσέχουμε, ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά, να αντιμετωπιστούν και σήμερα και αύριο που τα πράγματα, οι συνθήκες δεν φαίνεται να είναι πολύ καλές, και να δώσουμε το μικρόφωνο στην Ευρυδίκη Γκάτζιου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 2 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρεντιού 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο, από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα αναζωοπήρωση στη Δυτική Αττική. Δύο τα μέτωπα της φωτιάς που καίει γύρω από το Πόρτο Γερμενό και κινείται προς τα Μεγάρα και τα Βίλια. Δυσκολότερο το μέτωπο της Βένεζας. Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Ρήψεις από αέρος με ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στα σημεία από όπου πέρασε η πύρινη λέλαπα. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάστρα Κεφαλονιάς συνεπικορούν στην κατάσβεση εν αέρια μέσα. Άνοιξε ο δρόμος από Πόρο προς Εργοστόλη. Για μέση καταγραφή των καταστροφών από τις πυρκαγιές και στήριξη των πληγέντων, δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκέφθηκαν το πρωί το Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Ενημερώθηκαν για την πορεία των πυρκαγιών με έμφαση στο μέτωπο του Πόρτο Γερμανού. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και στην Ουάσιγκτον. Πλωτοφράγμα 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο υψώνει Ισπανία μετά τη μαζική ροή μεταναστών στη Θέουτα με τουλάχιστον 67 νεκρούς. Συνεδριάζουν την Τρίτη οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα σε όλη τη χώρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ανεξέλεγκτο παραμένει το τεράστιο πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και πλέον έχει φτάσει μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα Μεγαρά, κατακαίοντας το πέρασμα του Παρθένου Πευκοδάσος. Η κολοσσία μάχη των πυροσβεστών επικεντρώνεται στο τρίγωνο Ψάθα, Ένιζα και Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή, και στόχος είναι να μην φτάσουν οι φλόγες προς Βίλια και Μέγαρα. Αλλά πάλι τα μηνύματα του 112 τις τελευταίες ώρες να ακοινωθούν οι οικισμοί. Πάμε όμως γρήγορα στην Γεωργία Κρυμπαρδή, η οποία βρίσκεται στο κρύο πηγάδι, όπου εκεί η κατάσταση, η εικόνα δεν είναι καλή. Γεωργία.
1: Η εικόνα ουσιαστικά, η κατάσταση ουσιαστικά είναι ανεξέλεγκτη. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στο κρύο πηγάδι, είναι ανάμεσα σε Ψάσα και Άγιο Νεκτάριο. Η φορά του ανέμου είναι προς τα βόρεια αυτή τη στιγμή, άρα προς Ψάσα. Έχουν χρειαστεί, να σου πω, μόλις λίγα λεπτά για να ανέβουν οι φλόγες στη βουνοπλαγιά. Αυτή τη στιγμή την έχουν σκεπάσει, την έχουν καλύψει και είναι οι φλόγες τα πάντα στο πέρασμά τους. Από νωρίς το πρωί γίνεται συνεχώς ρήψη νερού από τα εναέρια αλλά και επιβραδυτικού υλικού. Δύο σπίτια που ήταν στη βουνοπλαγιά πριν μπορούσαμε να τα διακρίνουμε, τώρα δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε. Διακρίνουμε μόνο φλόγες. Έχουν χαθεί στον καπνό, ενδεχομένως να έχουν κιόλας καεί.
0: Να διευκρινίσουμε, με συγχωρείς κάτι, Γεωργία μου. Οι φλόγες, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και μας περιγράφεις, και είναι ανεξέλεγκτα, δασική έκταση, έτσι. Σε περιοχή που βρίσκεται από τα Βίλια, περίπου σε τι απόσταση, κοντά. Γύρω στα 2 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ κοντά και στα Βίλια, και σε Ψάσα. Οι φλόγες τώρα δεν μπορώ από το ραδιόφωνο να αποτυπώσω την εικόνα και αυτό που βλέπω. Ξεπηδούν, ξεπερνάνε και τα 10 μέτρα. Συνεχίζουν ωστόσο τα ενέργεια να κάνουν ρήψεις. Ο άνεμος δεν είναι δυνατός. Βοηθάει την επιχείρηση της πυρόσβεσης. Ωστόσο, το μέτωπο κινείται τόσο γρήγορα και εμείς δεν μπορούμε να το περιγράψουμε. Πραγματικά χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να καλύψουν οι φλόγες ολόκληρη τη βουνοπλαγιά και τώρα ανεβαίνουν πάλι προς τα πάνω με κατεύθυνση προς Ψάθα.
0: Με κατεύθυνση προς Ψάθα. Αυτή την ώρα, μάλλον μετά από αρκετή ώρα, επιχειρούν ξανά όλα τα εναέρια μέσα.
1: Ναι, επιχειρούν αδιάκοπα με ρήψη νερού και επιβραδυτικού.
0: Το λέω γιατί νωρίτερα είχαμε μόνο ελικόπτερα.
1: Στο σημείο που βρίσκομαι επιχειρούν και βρίσκεται εδώ και Ερυθρός Σταυρός. Μιλήσαμε μαζί τους, δίνουν νερά, βοηθούν επίσης τους πυροσβέστες. Μας ανέφεραν ότι αρκετοί έχουν χρειαστεί δάκρυα,
0: ναι.
1: Υγρό ουσιαστικά στα μάτια τους να καθαρίσουν. Κάποιοι είχαν και προβλήματα με την αναπνοή τους, κάποιοι μικροί τραυματισμοί, εννοείται τίποτα σοβαρό. Αλλά ο Ερυθρός Σταυρός είναι εδώ, βοηθούν και εκείνοι όπως μπορούν. Τώρα το μόνο βιβλίο που μπροστά μου είναι τεράστιες φλόγες που ξεπερνούν τα 10 μέτρα και μαύρο πυκνό καπνό κινείται πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά.
0: Με τον αέρα, να επιμένει ενισχυμένος.
1: Ο αέρας είναι ενισχυμένος, ωστόσο η ταχύτητα της φλόγας, δηλαδή δεν ξέρω μέχρι πότε θα μπορούν να επιχειρούν τα εναέρια.
0: Πότε θα
1: γίνει τόσο γρήγορα η φωτιά. Mm-hmm. Μόνο η λέξη ανεξέλεγκτη μπορεί να την περιγράψει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ακούτε τώρα από πάνω μου, θα επιχειρηθεί ακόμα μία, δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος.
0: Δεν περνάει ακριβώς.
1: Θα επιχειρηθεί ακόμα μία ρήψη νερού.
0: Ναι, νόμιζα ότι κάτι λίγο ακούγεται, περνάει ο ήχος. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα ή αν έχεις προλάβει, γιατί πριν από λίγο έφτασες και στο σημείο. Τι γίνεται, αν έχουμε την ίδια κατάσταση και στους άλλους κοντινούς οικισμούς, στον Άγιο Νεκτάριο και στην Αγία Παρασκευή.
1: Ο Άγιος Νεκτάριος ουσιαστικά είναι από την άλλη πλευρά. Κινούταν το πρωί προς Άγιο Νεκτάριο, ωστόσο μετά άλλαξε η φορά του ανέμου, ναι, προς τα βόρεια. Οπότε τώρα κινείται προς την άλλη πλευρά. Ωστόσο καίει παρθένο δάσος, καταπράσινο δάσος. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο μαύρος είναι ο καπνός και πόσο γρήγορα κινούνται οι φλόγες.
0: Αυτό είναι το άσχημο, λέμε, δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές κάθε φορά, αν και αυτή τη φορά δυστυχώς είχαμε την τραγική απώλεια των τριών πυροσβεστών, αλλά σε κάθε περίπτωση καίγονται τα δάση, καίγονται ζώα, είναι μεγάλες οι απώλειες σε κάθε περίπτωση και σε αυτό το επίπεδο. Εάν, Γεωργία μου, δεν έχεις κάτι άλλο να μας πεις, να προχωρήσουμε στο δελτίο για να κάνουμε, περάσουμε και σε άλλες συνδέσεις.
1: Αν έχουμε κάτι νεότερο, εννοείται θα...
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Λοιπόν, και τώρα να πάμε να δούμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Βένιζα ο Κώστας Νούσης.
2: Βρίσκομαι μεταξύ Βένιζας και Λιακωτό. Είναι δύο οικισμοί περίπου επάνω στον δρόμο που οδηγεί από τα Μέγαρα προς το Αλεποχώρι. Ένα μέτωπο το οποίο καίει ξερόχορτα αλλά και ελαιόδεντρα, καθώς και πεύκα. Το μόνο σημείο, το μόνο μέσο το οποίο μπορούσε μέχρι στιγμής να φτάσει στο σημείο εκείνο είναι βαρέους τύπου σκαπτικό όχημα για να ανοίξει αντιπυρικές ζώνες αλλά και ζώνη κάποιον δρόμο ώστε αυτήν την ώρα να μπουν και τα οχήματα της πυροσβεστικής. Πριν από λίγο στο σημείο επιχειρούσαν και δύο σινούκ, έκαναν ρήψεις. Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις. Τώρα, άλλο ένα μέτωπο είναι προς την Βένιζα, αυτό μεγάλο σύννεφο καπνού το οποίο έχει σκεπάσει τον οικισμό και εκεί είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων δυνάμεων όσο και των χειριστών των ελικοπτέρων που επιχειρούν για να καταφέρουν να αντιθασεύσουν αυτή τη φωτιά. Ωστόσο, οι ισχυρές δυνάμεις δεν βοηθούν, δεν είναι σύμμαχοι. Τώρα, επάνω στο δρόμο, στη λεωφόρο Μεγάρων Αλεποχωρίου υπάρχουν αρκετές υδροφόρες αλλά και πυροσβεστικά οχήματα τα οποία θα προσπαθήσουν την πιθανή να ανακόψουν τη φλόγα να περάσει από την άλλη πλευρά, ενώ αντίστοιχα σκαπτικά μηχανήματα επιχειρούν από την άλλη πλευρά του δρόμου ώστε να αποφευχθεί κάποια κυλίδωση και ξεφύγει ακόμη περισσότερο η φωτιά.
0: Λοιπόν, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Κώστα Στάμο που βρέθηκε μάλλον λίγο νωρίτερα στη Μονή Πενταχράντου Μεγαρών.
3: Τη Μονή Παναχράντου, εδώ λοιπόν όπου συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση κατάσβεση σε αυτό εδώ το τμήμα του βουνού, προκειμένου η πορεία της φωτιάς να ανακοπεί και να μην περάσει από την πίσω πλευρά με κατεύθυνση προς τη Μάνδρα. Γιατί οι ισχυροί άνεμοι σπρώχνουν τη φωτιά βορειοανατολικά, κάτι που σημαίνει πως η φωτιά κινείται προς τα εκεί. Συνεχίζεται η επιχείρηση και από τα νεαέρια μέσα. Υπάρχουν αυτά τα μικρά καντελάκια τα οποία φαίνεται πως έχουν περιοριστεί, καθώς τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής κάνουν συνεχώς ρήψεις νερού προκειμένου να σβήσουν μέχρι και την τελευταία άσπαρτη εστία φωτιάς μέσα στο βουνό που έχει κατακάψει φυσικά όλο το παρθένο δάσος. Ενώ πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ακούσαμε και δύο ισχυρές εκρήξεις, καθώς ακριβώς από πίσω υπάρχει ένα πεδίο βολής. Εκεί λοιπόν υπάρχουν βλήματα και γι' αυτό το λόγο ακούγονται συχνά κάποιες εκρήξεις. Είναι μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Φαίνεται πως οι άνεμοι για την ώρα έχουν κοπάσει κάπως και οι επίγειες δυνάμεις έχουν καταφέρει να φτιάξουν κάποιους δρόμους, να έχουν δημιουργήσει κάποιους δρόμους, κάποιες αντιπυρικές ζώνες και έχουν περάσει απέναντι από τη Χαράδρα, με αποτέλεσμα και αυτές να περιορίζουν κάπως τις τελευταίες φλόγες. Υπάρχει ισχυρή παρουσία της πυροσβεστικής εδώ, τόσο επί γη όσο και εν αέρια, και η ελπίδα ότι μέσα το επόμενο δίωρο, και εφόσον συνεχιστούν φυσικά οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα, καιρού επιτρέποντος και φυσικά ανέμου επιτρέποντος, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, από χθες το λέμε αυτό, να μπορέσουν να σταματήσουν εδώ τη φωτιά, να μην περάσει βορειοανατολικά, να μην περάσει δηλαδή αυτό εδώ τον ορεινό όγκο, και να μπορέσουν να τη σταματήσουν εδώ, ενώ φυσικά βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση και στα υπόλοιπα σημεία, καθώς τα μέγαρα περιμετρικά έχουν πολλές μικρές διάσπαρτες εστίες και θα είναι μια πολύ ωριμάχη με αυτές τις εστίες και φυσικά με τις αναζωπηρώσεις.
0: Λοιπόν, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη μετέδωση στη Λέξο Δουλίδου που βρέθηκε κοντά στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων.
4: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Μεγάρων Αλεποχωρίου σε μία απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων από τη Βένιζα. Επί της ουσίας η πυρκαγιά, το πύρινο μέτωπο, έχει κυκλώσει το σημείο που βρισκόμαστε. Το βάθος, τους μαύρους καπνούς, τους πυκνούς μαύρους καπνούς που θεριεύουν όσο είναι, παραμένουν μάλλον ενισχυμένοι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δεκάδες πυροσβέστες, υπάρχουν δεκάδες εθελοντές που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Πραγματοποιούνται λοιπόν ακόμα και αυτή την ώρα ρήψης από αέρος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό προκειμένου να τυθασευτεί το πυρηνό μέτωπο, και δεν είναι δεδομένο, αν κρίνουμε και από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν ευνοούν πάντα τα εναέρια μέσα προκειμένου να κάνουν αυτό που ξέρουν καλά.
0: Λοιπόν, και για μία δύσκολη νύχτα έκανε λόγο πριν από λίγο μιλώντας στο Έθνος Radio, Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαριέτης, να τον ακούσουμε.
5: Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές κάνανε μια υπερπροσπάθεια σε συνεργασία και με την πυροσβεστική και με την αστυνομία, για να μην έχουμε καταρχήν ανθρώπινες ζωές. Νομίζω ότι αυτό επιτεύχθηκε. Είχαμε βέβαια και σπίτια που κάηκαν και χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν καεί, έτσι έχουν καταστραφεί ολος καιρός, και στην νότια πλευρά του όρους Πατέρα, που είναι η συνέχεια του Κιθερώνα.
0: Δύσκολη μάχη υπό ανδείξιο συνθήκες έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές κατά τη διάρκεια της νύχτας στο πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι ρήψεις νερού από αέρος, ενώ οι κάτοικοι εξ περιοχών κλήθηκαν να μετακινηθούν προς τα Μέγαρα. Να ακούσουμε το χρονικό που ετοίμασε η Ελένα Κολύβα.
6: Ένας ολονύκτιος άνισος αγώνας απέναντι στις φλόγες. Οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής μαζί με τους εκατοντάδες εθελοντές έδωσαν ακόμα μία μάχη με το πύρινο μέτωπο που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Οι ισχυροί άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν κόπασαν ούτε λεπτό. Μηχανήματα έργου προσπαθούσαν αδιάκοπα να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες απέναντι στο πύρινο μέτωπο, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς και να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότερες κατοικίες. Διαδοχικά ήταν τα μηνύματα για προληπτικές απομακρύνσεις από το 112.
7: Εμένα το σπίτι μου είναι μέσα στο δάσος. Είμαστε κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού.
6: Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν 14 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού στα πιο δύσκολα σημεία. Οι φλόγες κατευθύνονται από τη μία πλευρά βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή και νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων. Από τις 10 το πρωί έως και τις 10.30 ήχησαν 3.112, καλώντας τους κατοίκους 6 περιοχών να μετακινηθούν προς Μέγαρα. Η κινητοποίηση των δυνάμεων είναι τεράστια. Στο πεδίο επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 134 οχήματα, ενώ έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 14 ελικόπτερα.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα να συνδεθούμε και με την άλλη καλή συνάδελφα, την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Βρίσκεται στα Βίλια να μας δώσει την εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και στους ακροατές.
0: Γιατί όλες οι προσπάθειες εικόνα γίνονται για να μην φτάσουν οι φλόγες προς Βίλια και Μέγαρα και Ψάθα, από ό,τι είπαμε. Από ό,τι μας έλεγε και η Γεωργία Κρυμπάρδη πριν από λίγο, ναι.
8: Δυστυχώς η εικόνα που έχω εγώ εδώ, λίγο έξω από τα Βίλια όπου βρίσκομαι, δεν είναι καλή.
0: Δηλαδή.
8: Μέχρι και το πρωί, μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου, φαινόταν ότι είχε κοπάσει κατά κάποιο τρόπο η φωτιά λόγω και των συνεχών ρήψεων από τα ελικόπτερα που φτάνουν εδώ και το ένα μετά το άλλο κάνουν τις ρήψεις, αλλά άλλαξε η διεύθυνση στο αέρα και από εκείνη την ώρα και μετά έχει πουντώσει και πάλι η φωτιά και προχωράει πάρα πολύ γρήγορα προς τα,
0: τα Βίλια. Προς τα Βίλια.
8: Προς τα Βίλια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε πολύ με μαύρους καπνούς να ξεπροβάλλουν από το σημείο που βρίσκεται το κρύο πηγάδι. Ένας μικρός οικισμός.
0: Ναι.
8: Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι δεν είχε προσεγγίσει ακόμη τα σπίτια, αλλά το πέρασμα της ώρας δεν γνωρίζουμε ποια είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά με τα σπίτια που υπάρχουν εκεί στην περιοχή.
0: Η συνάδελφος ότι... μας έλεγε ότι εκεί έβλεπε δύο σπίτια τα οποία δεν ξέρουν, μπορεί και να έχουν καεί. Ναι.
8: Ναι. Ενώ λίγο πιο πέρα από το κρύο πηγάδι υπάρχει ο οικισμός Αγία Παρασκευή.
0: Ναι.
8: Εκεί τρία σπίτια πρέπει να υπάρχουν, όπως μου λένε κάτοικοι εδώ της περιοχής που γνωρίζουν καλύτερα.
0: Mm.
8: Δεν πρέπει να γλίτωσαν τις φλόγες. Σίγουρα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Δεν ξέρουμε αν, αν είναι ολοκληρωτική η καταστροφή. Πολύ πυκνή η καπνή. Έχει φουντώσει και πάλι αυτό το μέτωπο που είναι πάρα πολύ μεγάλο ευρυδίκη. Ευτυχώς εδώ και αποδείχθηκε σωτήριο το ότι υπάρχουν τρεις δεξαμενές νερού ακριβώς εκτός από τα Βίλια. Εδώ που κρύβουμε προς Πόρτο, Γερμανό και Ψάθα, είτε στην άλλη κατεύθυνση προς Άγιο Νεκτάριο και Κυθερώνα.
0: Mm-hmm.
8: Αποδείχθηκε σωτήριο γιατί τα ελικόπτερα που είναι αρκετά από το πρωί έρχονται, κάνουν ανεφοδιασμό από τις δεξαμενές και στη συνέχεια είτε σε πολύ κοντινή απόσταση φωτιά κάνουν τις κρίσεις. Αλλά
0: μόνο ελικόπτερα, μπορούν να επιχειρήσουν. Ναι.
8: Πριν από μια μισή ώρα περίπου είδαμε δύο καναδέρ να κάνουν μια αναγνωριστική κρίση.
0: Mm-hmm.
8: Και τώρα στον ορίζοντα βλέπω και άλλο καναδέρ. Το ένα από αυτά κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο και το άλλο προς την Αγία Παρασκευή και το κρύο πηγάζει. Από ό,τι με ενημερώνουν σε πολύ λίγη ώρα θα και θα προσεχούν.
0: Αν θέλεις να επαναλάβεις, αν έχεις την καλοσύνη, γιατί είχαμε κάποια διακοπή στον ήχο, σε λίγη ώρα τι θα γίνει?
8: Ότι σε λίγη ώρα θα προσθεθούν και άλλα καναδέρ για να δεχτούν
0: μάχη
8: για την κατάσταση, ναι, συγκεκριμένη στην Καγιά, γιατί περιμένουν,
0: ναι,
8: τα επόμενα λεπτά να κοπάσουν περισσότερο οι άνεμοι,
0: mm-hmm,
8: και να μπορέσουν να κάνουν ρήψη και φυσικά να ανεφοδιάζονται από τη θάλασσα, γιατί εκεί υπάρχει πρόβλημα λόγω των δυνατών σχηματισμών. Αυτό που έχω τώρα μπροστά μου είναι τα ελικόπτερα να ανεφοδιάζονται από τις δεξαμενές.
0: Mm-hmm.
8: Μεγάλη κινητικότητα της πυροσβεστικής, των εθελοντών, των δήμων, με υδροφόρες που επίσης γεμίζουν τις δεξαμενές με νερό, αλλά και τις φλόγες να ξεπηκούν σε σημεία στο δάσος, στο τελευταίο κομμάτι του δάσους που έχει μείνει εδώ στα Βίλια. Σημαίνει ότι πολύ γρήγορα η φωτιά θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο ευρυδικό.
0: Το θέμα είναι να ελπίσουμε αυτές οι πληροφορίες που έχουμε από τους μετεωρολόγους τις τελευταίες μέρες, ότι από το μεσημέρι προς το απόγευμα κοπάζουν μέχρι και δύο μποφόροι οι άνεμοι, να είναι ακριβώς έτσι και να πραγματικά να βοηθήσει την κατάσταση για να μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια εκτός από τα ελικόπτερα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες και να πάμε τώρα στην Ψάθα. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Προύσαλη για να μας δώσει τι ακριβώς βλέπει, τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Πέγγι.
9: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε όλους. Η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη.
0: Ναι.
9: Είναι από τα πιο δύσκολα σημεία εδώ στην Ψάθα.
0: Τι βλέπεις, Πέγγι, αν μπορείς να μας περιγράψεις.
9: Βεβαίως, θα σου εξηγήσω τι ακριβώς βλέπω. Καταρχήν, βρισκόμαστε στην παραλία, μια πολύ σύγχναστη παραλία και πολύ αγαπημένη από
0: ό,τι ναι,
9: γνωρίζουμε, ναι, στην Αττική, ναι, και κοντά. Αυτό που αντικρίζουμε είναι να υπάρχουν καπνοί σε mm-hmm περιμετρικά του βουνού και μιλάω για τον Κυθερώνα, μάλλον για τον Κυθερώνα, για το Ρος Πατέρα και το Λυκοβούνιο εδώ της περιοχής. Mm-hmm. Είναι διάσπαρτες αιστείες, υπάρχουν αναζωπυρώσεις που προκαλούν βέβαια και νέες αιστείες, δυσκολεύουν σημαντικά τον περιορισμό της Πυρκαγιάς. Επιχειρούν από το πρωί τα ενέργεια μέσα, ελικόπτερα είδαμε να επιχειρούν, δεν μπορεί να επιτάξει κάτι άλλο με τις συνθήκες αυτές.
0: Mm-hmm.
9: Ωστόσο είναι τόσο έντονες οι αναταράξεις αλλά και οι ρηπές του ανέμου που βλέπουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δυσκολεύονται ακόμα να κάνουν και τις υδροληψίες. Όχι μόνο να επιχειρήσουν στο σημείο που είναι οι αιστείες. Να πω ότι παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμοί.
0: Αν θέλεις να μας επαναλάβεις, γιατί αυτή τη στιγμή πολλοί άνθρωποι μπορεί να είναι στα αυτοκίνητά τους και να έχουν πραγματικά να είναι σωτήρες αυτές οι οδηγίες. Για πες μας, Πέγγι μου.
9: παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι αποκλεισμοί που έχουν γίνει στους δρόμους προς Ψάθα και Πόρτο Γερμενό. Mm-hmm. Ζητούν οι αρχές από τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις περιοχές.
0: Και η Ψάθα έχει εκκαινωθεί, έτσι.
9: Έχει εκκαινωθεί, ναι. Και το Αλεποχώρι έχει εκκαινωθεί, αλλά επειδή είδαμε και αρκετό κόσμο νωρίτερα το πρωί στο Αλεποχώρι, ναι. Το λέω γιατί δόθηκε εντολή να μην, δεν υπάρχει πρόσβαση, δηλαδή να έρθει κάποιος είτε στο Αλεποχώρι είτε να φτάσει εδώ στην Ψάθα. Mm-hmm. Είναι αρκετά επικίνδυνο. Επικίνδυνο και στην ουσία παρεμποδίζει και το έργο των δυνάμεων.
0: Ακριβώς, τώρα, και των εθελοντών και όλων.
9: Ακριβώς. Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε να αναφέρουμε έτσι πάρα πολύ σύντομα το χρονικό αυτής της πυρκαγιάς, θα πω ότι χθες ήταν αυτό που εκδηλώθηκε, έφτασε μέχρι εδώ, μέχρι την Ψάθα. Μιλάμε για την πυρκαγιά που έρχεται από την περιοχή της Βιωτίας και φτάνει εδώ στη Δυτική Αττική. Η ισχυρή αυτή άνεμη την έφεραν στον Κυθερώνα με αποτέλεσμα να βλέπουμε εμείς από την Ψάθα τις αιστείες της φωτιάς. Όλη τη νύχτα γίνονταν προσπάθειες κυρίως από πυροσβέστες και από εθελοντές να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, γιατί είναι στο βουνό Ευρυδίκη και υπάρχει mm-hmm. αρκετή απόσταση από τα σπίτια. Ναι, μεν υπάρχει η έννοια μήπως κατέβει η φωτιά προς τα κάτω, αλλά η απόσταση ακόμα είναι μια απόσταση ασφαλείας, θα έλεγα, από τα σπίτια του χωριού. Και με το πρώτο φως, όπως είπα, ξεκίνησαν και οι ρήψεις. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και από τους χειριστές των ελικοπτέρων να προσεγγίσουν τα σημεία, γιατί είπα και νωρίτερα ότι είναι η άνεμη πολύ δυνατή, βορειοανατολικά πνέει αυτή την ώρα, είναι, δηλαδή οδηγείται η φωτιά προς τα Μέγαρα, αλλά από το απόγευμα και μετά από ό,τι μας λένε οι ντόπιοι αλλάζει κατεύθυνση, γίνεται ανατολικός ο άνεμος, και εκεί είναι που φοβούνται ότι μήπως έχουμε παραπάνω προβλήματα. Είναι καλύτερη ημέρα.
0: Αν μου επιτρέπεις, και επειδή παρακολουθούμε το ρεπορτάζ και τους ανθρώπους που είναι πιο ειδικοί σε αυτά, ότι δεν είναι μόνο η ένταση των ανέμων που είναι απαγορευτική για να πετάξουν τα ενέργεια μέσα, είναι και τα ρεύματα κατά τόπους, ανάλογα με την γεωμορφολογία του εδάφους που δημιουργούνται, και είναι και αυτά απαγορευτικά για την ασφάλεια των ανθρώπων.
9: Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Γιατί αυτό είναι ο καθοριστικός παράγοντας σε κάθε περιοχή. Τώρα μιλάμε για τον Κυθερώνα που έχει απότομες πλαγιές, έχει χαράδρες, έχει πευκόφυτη βλάστηση. Ουσιαστικά είναι καλή αγωγή της φωτιάς, mm-hmm. οπότε επιτρέπουν όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα εμείς, τουλάχιστον με τους όρους που γνωρίζουμε, έτσι, δεν είμαστε... Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ταχύτητα, κατεύθυνση, αλλάζουν πολύ γρήγορα. Είναι δύσβατο η περιοχή εδώ, είναι πολύ δύσβατη. Mm-hmm. Γι' αυτό και χθες βλέπαμε τη φωτιά στην ακτογραμμή της Ψάθας, γι' αυτό και εξαπλώθηκε στην ουσία. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες που κινούνταν από ρεματιά σε ρεματιά και δημιουργούσαν mm-hmm. διαρκώς νέες αιστείες. Ευτυχώς είναι καλύτερη ημέρα σήμερα, πολύ καλύτερη. Είναι μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τα ελικόπτερα. Βλέπω και Καναντέρ τώρα να έχουν έρθει εδώ στην περιοχή. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι σε λίγες ώρες θα έχουμε να πούμε έτσι πιο αισιόδοξα πράγματα, τουλάχιστον για την περιοχή της Ψάθας.
0: Να το ελπίσουμε, και όχι μόνο για την Ψάθα, για όλες τις περιοχές. Λοιπόν, Πέγγι, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε δύο συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Σε συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του ταυτοφόρου προχώρησαν και για την πρόκληση των πυρκαγιών στην Αργολίδα, την Ηλία, τις Σέρες, στην Αττική και τη Λέσβο. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Ζωή Κακαβά, που έχει περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ζωή.
10: Καλό μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τα εναέρια μέσα που λέγατε νωρίτερα με την συνάδελφο, mm-hmm. αυτή τη στιγμή έχουμε νεότερη ενημέρωση,
0: δηλαδή,
10: ότι στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας επιχειρούν πλέον και αεροσκάφη. Είναι 8 στον αριθμό τα αεροσκάφη mm-hmm. και 20 τα λιγότερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Νωρίτερα επιχειρούσαν περιοδικά μόνο τα ελικόπτερα. Mm-hmm. Όμως επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες, εξασθένησαν κάπως οι άνεμοι και πλέον γίνονται ρήψεις και από αεροσκάφη. Επαναλαμβάνω στον αριθμό 8 αεροσκάφη.
0: 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα.
10: 20 ελικόπτερα. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δύο συλλήψεις που προανέφερες για την συγκεκριμένη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, νομίζουμε, στη Βιωτία, επεκτάθηκε στην Αττική, Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, συνδύασαν ευρήματα, οπτικό υλικό, έγινε αυτοψία μάλιστα και με τη συνδρομή πραγματογνώμονα. Φαίνεται λοιπόν ευρυδίκη να προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς. Οι σπινθύρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις αρμόδιες πηγές, η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου. Είχαμε τις δύο συλληψίες. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε απογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ο εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία τέλος περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας χωρίς να εντοπιστεί. Mm-hmm. Αυτό σε ό,τι αφορά τις δύο συλλήψεις στην αρτικοβιωτία, έτσι, που αφορούν τη συγκεκριμένη παιδιά. Ναι, ναι. Θυμίζουμε ότι τις τελευταίες ώρες έγιναν ακόμη 11 συλλήψεις. Εδώ είναι, μιλάμε καθαρά για πυρκαγιές από Αμέλεια, να αναφέρουμε ενδεικτικά τις περιοχές, είναι Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Και τέλος να κλείσουμε λέγοντας ότι τις τελευταίες 24 ώρες η πυροσβεστική πλήθηκε να αντιμετωπίσει 59 συνολικά δασικές πυρκαγιές.
0: Το τελευταίο 24 μας είπε 48 ώρα.
10: Ναι, ναι, είναι 6 με 6. Είναι 6 προχθές με 6 σήμερα το πρωί. Άρα, είναι 59 οι δασικές πυρκαγιές που κλείθηκαν να αντιμετωπίσει το πυροσβεστικό σώμα και οι δυνάμεις πυροσβεστικές.
0: Ζωή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, για τις δεσμενές καιρικές συνθήκες που επιδεινώνουν την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ραντάρ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας.
11: Πρέπει να προσθέσουμε σε όλο αυτό όλον τον θερμικό αυτόν άνεμο που παράγει η ίδια την πυρκαγιά, γιατί ενώ βλέπουμε ότι όλο αυτό το διάστημα η άνεμη ήταν βόρειο-ανατολική, η πυρκαγιά κινούνταν αντίθετα από την φορά του ανέμου, και αυτό σημαίνει ότι ακολουθούσε την τοπογραφία της περιοχής και της βλάστησης, η οποία είχε δύσβατα σημεία, χαραδρώσεις, και αυτό δημιουργούσε όλο αυτό το πλαίσιο, όλα αυτά τα δεδομένα, τα τοπικά κλιματολογικά δεδομένα που δημιουργούνταν ταυτόχρονα από την ίδια την πυρκαγιά. Δεν μπορείς να τις προβλέψεις, γιατί εξαρτάται από την ένταση του ανέμου, από την φορά του ανέμου της γης, όπου σε συνδυασμό με την καύσιμη ύλη και με την ένταση της πυρκαγιάς, όλο αυτό διασκορπίζεται, δημιουργούνται και οι κυλιδώσεις που λέμε εμείς, δηλαδή αυτές οι κάφτρες, τα αιωρούμενα αυτά σωματίδια, τα οποία δημιουργούν νέες εστίες πυρκαγιάς, που αναλόγως που θα πάει εξαρτάται και αν θα υπάρχει πρόσβαση, γιατί οι περισσότερες πυρκαγιές που ξεκινούν από από δρόμο που υπάρχει πρόσβαση είτε οχήματος είτε ανθρώπινη δραστηριότητα, δυστυχώς πολλές φορές που ξεκινάνε αυτές οι πυρκαγιές, μεταφέρονται και μετακινούνται σε σημεία που δεν υπάρχει πρόσβαση ούτε από αέρα κάποιες φορές λόγω των συνθήκων, αλλά ούτε από επίγειες δυνάμεις για να μπορεί να πέσει νερό, γιατί αν δεν πέσει νερό δεν θα σβήσει αυτή η θερμή εστία.
0: Τώρα, για τους φυσικούς παράγοντες που δημιούργησαν όλη αυτή την δυσμενή κατάσταση και την ομοιότητά της με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μίλησε στο Έθνος του 105,8 και την εκπομπή Ρατάρ, ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λίκας.
12: Μια κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε από φυσικούς παράγοντες, τους οποίους είχαμε δει ότι σε κάθε περίπτωση θα εμφανιζόταν στον ελληνικό χώρο, όπως είχαν εμφανιστεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Ισπανία και στη Γαλλία. Mm-hmm. Ποιοι ήταν αυτοί οι παράγοντες? Οι παράγοντες ήταν εξής, ότι είχαμε να κάνουμε με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με πάρα πολύ υψηλή ξηρασία η οποία υπήρχε στην καύσιμη ύλη. Αλλά το κυριότερο ήταν το εξής, ήταν ότι είχαμε ανέμους οι οποίοι ξεπερνούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις 150 χιλιόμετρα την ώρα. Μέσα από αυτές τις συνθήκες δημιουργήθηκε τοπικά ένα πολύ αρνητικό περιβάλλον, με αυτή τη στιγμή γινόταν η έναρξη της πυρκαγιάς, με ιδιαίτερα πυρομετεωρολογικά φαινόμενα, με θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, με ιδιαίτερο μικροκλίμα που αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές, με κυλιδώσεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς, με ταχύ εξάπλωση της πυρκαγιάς, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό το γεγονός.
0: Τώρα είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τι είπε ο κύριος Δημήτρης Καλλιπογιάννης, υποπτέρεχος εν αποστρατεία και πρώην διοικητής μοίρας των Καναντέρ στον Διονύση Χατζημιχάλη και στο Έθνιος Ρέντιο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήτες των πυροσβεστικών αεροσκαφών όταν χρειάζεται να πετάξουν κάτω από πραγματικά αντίξως καιρικές συνθήκες.
13: Μπαίνεις μέσα στη χαράδρα ήδη, αν δεν είναι χαράδρα, αλλά η χαράδρα είναι η πιο επικίνδυνη, με 7 τόνους νερό, έτσι, με το βάρος όλο αυτό, και ξαφνικά το χάνεις και σου δίνει ένα το πίτσι το λεγόμενο, δηλαδή σηκώνεται η μούρη. Εκεί πέρα πρέπει να το αντισταθμίσεις, να βάλεις κινητήρα κτλ. Όντως είναι μια δύσκολη φάση αυτή, αλλά εγώ θα έλεγα περισσότερο είναι όταν είμαστε φορτωμένοι με το νερό και είμαστε μέσα στη χαράδα. Εκεί πέρα αυτό θα έλεγα ότι είναι πιο δύσκολο. Πάμε σε μια περιοχή την οποία δεν την ξέρουμε, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι ένα πεδίο βολής που έχουμε στην πολεμική αεροπορία οργανωμένο με αξιωματικό που ξέρεις ότι εκεί πέρα είναι αυτό, εκεί είναι και δε. Πάμε σε ένα μέρος άγνωστο. Υπάρχουν καλώδια, υπάρχουν χαράδες, υπάρχουν αναταράξεις. Δηλαδή ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή και να είναι και πετυχημένος. Κοιτάξτε το Πόρτο Γερμανό, πού να μπει αεροπλάνο εκεί πέρα. Εκεί πέρα έχω πάει για πυρόσβεση εγώ. Πού να μπει στη χαράδρα, με τι κάπνα, δηλαδή να πεις εκεί δεν μπαίνεις.
14: Ναι.
13: Δεν μπαίνει, ναι. Με 7 μποφόρ τώρα βλέπω και ότι δεν πετάνε. Πού να μπεις εκεί μέσα. Την ξέρω την περιοχή, κατά πράσινη, πολύ ωραίο πράσινο, αλλά έγινε μέτωπο, τέλειωσε, μετά πάμε για άλλα.
0: Στις καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται τα τελευταία 24 ώρα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα για την κυβέρνηση παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εξήρει το δύσκολο έργο των πυροσβεστών, το οποίο, όπως επισήμανε, ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου. Δεσμεύτηκε για άμεση στήριξη των πληγέντων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Πάμε στο Δημήτρη Γκάτσιο που έχει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Ήταν η δεύτερη παρουσία του Πρωθυπουργού, ναι, σε διάστημα 48 ώρων στο κτίριο Φάρο, στην έδρα της πολιτικής προστασίας επί της λεωφόρου Κηφισίας, προκειμένου ο Πρωθυπουργός, που συνοδευόταν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, να ενημερωθεί για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια, κυρίως για την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πόρτο Γέρμενο. Στην ανάρτησή του, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει την απεριόριστη ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι δίνουν τα τελευταία 24 ώρα της μάχης στα πύρινα μέτωπα. Επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, σημειώνοντας ότι υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Το ανέφερε πολύ ορθά. Στην πρώτη γραμμή θα έρθει η άμεση στήριξη όσων έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές και είναι κάτι στο οποίο έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από τις επισημάνσεις του στην κυριακάτικη ανάρτηση. Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους, ώστε να γίνει άμεσα η καταγραφή, η ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της πολιτείας, είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Πάντως, πέρα από αυτό το κομμάτι, το φλέγον που αφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές, στην ανάρτηση του σήμερα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο άλλο μεγάλο θέμα που έρχεται από το διεθνή χώρο, στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, Δημήτρη, που καταγράφηκαν τα τελευταία 24 ώρα στην Θέουτα της Ισπανίας.
15: Ναι, και φέρνοντας το αποτύπωμα στην ελληνική στρατηγική, στην κυβερνητική στρατηγική που έχει ως σημείο αναφοράς μια μεταναστευτική πολιτική με αυστηρή και με αυστηρό και δίκαιο DNA, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης έχουν ως πρόταγμα την αποτελεσματική φύλαξη των χερσαίων και των θαλάσσιων συνόρων, την επιτάχυνση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, αλλά και την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Επίσης, στην κυριακάτικη ανάρτηση του, ο Πρωθυπουργός στέκεται στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα. 6.000 ευρώ να υπενθυμίσουμε το χρόνο ενισχύεται το αφορολόγητο όριο, με την σχετική ρύθμιση να ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες. Στέκεται επίσης στη δωρεάν διανομή σε επαγγελματίες υγείας του ΟΣΥ σε 5 ελληνικά νησιά. Θα μπορούν δηλαδή οι επαγγελματίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας να μένουν δωρεάν στην Σαντορίνη, την Πάρο, την Ήο, τη Ρόδο και την Τίνο, αλλά και στη Δημοκράτηση. Στέκεται επίσης ο Πρωθυπουργός της ανάπλασης της έκτασης της
14: πιστεύω ότι θα έχει αλλάξει.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να πάμε στην άλλη καλή συνάδελφο, την Ευγενία Λούζου, γιατί έχουμε αντιδράσεις από τα κόμματα για, ή άλλο για το μεγάλο θέμα βέβαια, της αντιμετώπισης των καταστροφικών πυρκαγιών, Ευγενία.
16: Ακριβώς, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι. Κριτική λοιπόν στην εβδομαδιαία ανάρτηση για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης άσκησε το ΠΑΣΟΚ με αιχμές για τα κενά της πολιτικής προστασίας που ανέδειξαν οι ενεξελίξει πυρκαγιές. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρει δεικτικά, Ευρυδίκη, την παράληψη του Πρωθυπουργού να συμπεριλάβει στην ανάρτησή του μία δόση αυτοκριτικής για την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης σημαντικών έργων όπως την αγορά των αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών Ερτρακτόρ, τον εξυγχρονισμό των 7 Καναντέρ και τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας. Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ακόμη, Ευρυδίκη, πως η κυβέρνηση αναφορικά με την πολιτική προστασία επιμένει σε ένα μοντέλο που δεν επενδύει ισόρροπα στην πρόληψη και στην καταστολή. Εχμερή όμως, Ευρυδίκη, ήταν και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού με φόντο επίσης τις πυρκαγιές. Από την Κουμουνδούρου κάνουν λόγο για αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή ωραιοποίηση την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες και τεράστια οικολογική καταστροφή. Την ίδια ώρα επισημαίνουν από το ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος Μητσοτάκης επικαλείται ως άλοθη την ένταση των καιρικών φαινομένων, κάτι που στο παρελθόν αρνιόταν στους πολιτικούς του αντιπάλους. Άθλια και υποκριτική τώρα χαρακτηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη ότι η φύση και η ένταση των ανέμων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό, σημειώνοντας ακόμη, η Ευρυδίκη, το ΚΚΕ, πως ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να δικαιολογήσει τις μεγάλες πυρκαγιές, ενώ γνωρίζει ότι η αιτία είναι οι τεράστιες ελλείψεις και μέσα σε προσωπικό στην πυροσβεστική αλλά και τις δασικές υπηρεσίες. Εχμηρεί και η κριτική προς τον Πρωθυπουργό από την Ελληνική Λύση, όπου ζητά μεταξύ άλλων παρετήσεις τώρα, επισημένοντας παράλληλα ότι ενώ ο κύριος Μητσοτάκης με πρόφαση την διαφύλαξη των δασών απαγορεύει τη διέλευσή τους την ώρα που επιτρέπει το στήσιμο ανεμογεννητριών, αποδεικνύοντας ότι υπηρετεί την πλουτοκρατία και δεν ενδιαφέρεται ότι για την πυρόσβεση ούτε για την πρόληψη. Οι ανεμογεννήτριες, αναφέρουν από την Ελληνική Λύση, είναι μηχανήματα τα οποία αποδεικνύεται ότι ανάβουν φωτιές και αυτό το γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, από το κόμμα Νίκη σχολιάζουν πως η χώρα καίγεται και ο κύριος Μητσοτάκης αυτοθαυμάζεται μπροστά σε μια χώρα που αναφλέγεται, πενθεί και δοκιμάζεται. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν βρήκε το θάρρος να πει μια συγγνώμη, αναφέρει η Ελληνική Λύση, σημειώνοντας καταληκτικά, κύριε Μητσοτάκη, οι άνεμοι δεν είναι η αιτία της καταστροφής. Η έλλειψη πρόληψης είναι το πρόβλημα. Αυτά, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσουμε
16: και
0: πολύ.
16: Εγώ.
0: Τώρα να πάμε και στην Κεφαλονιά. Έχουμε σε εξέλιξη εκεί τη φωτιά που πέρασε μια δύσκολη το νησί νύχτα, αφού με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά και οι αγροτοδοτικές εκτάσεις, το έργο των δυνάμεων δυσχέρων, οι ισχυροί άνεμοι και το δύσβατο ανάλυφο της περιοχής. Άνοιξε ο δρόμος, να πούμε, από Πόρο προς Αργοστόλη. Είχε κλείσει εξαιτίας της πυρκαγιάς. Πάμε στον Ανδρέα Παπανδημητρίου να μας δώσει την εικόνα της περιοχής. Άνοιξε ο δρόμος, να πούμε, από Πόρο.

0: συγκλονιστικές. Έχει φτάσει φωτιά σε τρεις οικισμούς στα σπίτια που βρίσκονται στις άκρες των οικισμών και των χωριών αυτών.
1: Ποιοι είναι οι
0: οικισμοί? Στο Γκρεμίδι Πάστρα, στο Κατελιό και στο Μαρχόπουλο. Mm-hmm. Και δεν, ευτυχώς δεν έχει περάσει μέσα σε κανένα από τους οικισμούς ή τα χωριά.
1: Mm-hmm. Ναι. Δεν μας ακούει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο τώρα εμείς να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα το πρωί μιλώντας του Air News Radio και τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Σωτήρης Κορής, ο οποίος σου μίλησε για εμπρισμό.
2: Είχαμε μια φωτιά της 1 η ώρα το βράδυ, εμπρισμό. Ήδη έχουν συλλάβει κάποιον ο οποίος θεωρείται ότι έκανε τον εμπρισμό. Και ξεκίνησε από το κορείο Πάστρα. Πέρασε στο χωρίο Κρεμμύδι, εκενώθηκε το Μαρκόπουλο, πέρασε και από το Μαρκόπουλο. Ευτυχώς δεν καήκαν σπίτια, ευτυχώς δεν καήκε κανένας. Κατέβηκε στο Κατελιό που είναι ένα τουριστικό μέρος, εκενώθηκε ο Κατελιός από τα ξενοδοχεία, από τα νοικιαζόμενα κλπ. Όλοι στην παραλία. Επήγε δυνάμεις, ήταν όλες σε ετοιμότητα. Κάμενε μια πάρα πολύ καλή δουλειά οι πυροσβέστες. Προστατεύσαν τα σπίτια στα χωριά. Παίξε ρόλο πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί δηλαδή σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενός τετάρτου πέρασε από τρία χωριά.
1: Τώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Φωκίδα. Ωστόσο, υπάρχουν διασπαρτές μικροεστίες με την περιοριστική και τους κατοίκους να βρίσκονται σε επιφυλακή. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει περισσότερα τώρα να μας πει. Καλό μεσημέρι, Αθανασία.
3: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε, δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, καταρχάς, και αυτό είναι το ευχάριστο από την.
1: Άρα παραμένει αυτό. Η καλή είδηση, ναι.
3: Είναι η καλή είδηση της ημέρας, όμως έχει γίνει καταστροφή. Έχουν περάσει 24 ώρες, έχουν επιστρέψει οι κάτοικοι που είχαν φυγαδευτεί από τα, είχαν εκκοινωθεί τα χωριά του Ευπαλίου και βρήκαν την καταστροφή. Δηλαδή έχουμε πάνω από 10 σπίτια τα οποία έχουν καεί ολοσχερός, έχουμε πάρα πολλές αποθήκες. Στάνε, ζώα, αυτοκίνητα που παραδόθηκαν στις φλόγες. Ήταν μια τρελή, μια διαβολεμένη φωτιά η οποία άλεζε συνεχώς σε κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να πηδάει από τον ένα τόπο στον άλλο και στα τέσσερα αυτά χωριά που χθες έκαιγαν στην Φωκίδα. Μιλάμε για μια μεγάλη οικονομική και οικολογική καταστροφή.
1: Για τι έκταση μιλάμε αν έχουμε μια τέτοια εικόνα?
3: Δεν έχουμε ακόμα.
1: Δεν έχουμε.
3: Μιλάμε για τέσσερα χωριά του Ευπαλίου. Δεν έχουν καταγραφεί ακόμα, ούτε τα πόσα στρέμματα αγροτοδοσικής έκτασης έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ούτε τα πόσα ζώα χάθηκαν. Απλά βλέπουμε το μαύρο και τον γκρίζο που αφήνει πίσω της μια πυρκαγιά την πρώτη μέρα. Τώρα σιγά σιγά γυρνάνε οι κάτοικοι στα χωριά, θα γίνει καταγραφή των όποιων ζημιών τους, ενώ να σου πω ότι επειδή και τα δίκτυα είχαν καταστραφεί, έχουν αρχίσει τα συνεργεία να βρίσκονται στα χωριά αυτά και να αποκαθιστούν τα δίκτυα. Τώρα, όσον αφορά στα καντιλάκια, στα κάρβουνα, γιατί είδαμε έξω από τις αυλές των σπιτιών να σιγοκαίνε δέντρα, και επειδή οι άνεμοι, ποτέ, με τους ανέμους ποτέ δεν πρέπει να ησυχάζεις, πολύ περισσότερο μια τέτοια έτσι, συγκυρία, τα εναέρια και τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης είναι επιφυλακή προκειμένου, εάν υπάρξει αναζωπήρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας, να τη σβήσουν την όποια πυρκαγιά.
1: Το επίσης καλό νέο, θα μας τα πει βέβαια αναλυτικά τώρα και ο μετεωρολόγος μας, ο Γιώργος Εμμανουήλ, είναι ότι κοπάζουν άνεμοι 1-2 μποφόρ. Είναι καλό για όλους αυτό. Αθανασία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, για να πάμε και στον κύριο Εμμανουήλ να δούμε πότε αναμένουμε την εξασθένιση των ανέμων, κυρίως στη Δυτική Αττική, που δίνει την μάχη με τις φλόγες. Καλό μεσημέρι, κύριε Εμμανουήλ.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα.
1: Αυτό που μας έχετε προειδοποιήσει στις τελευταίες μέρες, ότι από σήμερα προς το απογευματάκι νωρίς θα πέσει 1-2 μποφόρ, ισχύει ή θα πέσει ακόμα κι άλλο?
4: Ισχύει. Από τις πρώτες απογευματινές ώρες θα έχουμε μία μικρή εξασθένιση των ανέμων.
1: Όταν λέτε πρώτες απογευματινές, γύρω στις 4-5 το απόγευμα, ξέρετε όλα μετράνε.
4: Στο 5 με 6 ώρα το απόγευμα. Μία πρώτη εξασθένιση, συγγνώμη, και στη συνέχεια όσο πλησιάζουμε προς το βράδυ θα έχουμε περαιτέρω εξασθένιση των ανέμων.
1: Αυτό τώρα αφορά την, να δούμε τη Δυτική Αττική, εκεί που έχουμε τώρα τα μεγάλα προβλήματα.
4: Σωστό. Άρα, γιατί στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι δεν είναι τόσο ενισχυμένοι, οπότε δεν

0: Νομίζω ότι σε άλλες περιοχές θα έχουμε πρόβλημα με ανέμους, σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές εννοώ.
1: Ωραία, επικεντρωνόμαστε λοιπόν εκεί.
0: Λοιπόν, άρα στην Δυτική Αττική, όσο περνάνε οι ώρες από τις 5 και μετά, θα έχουμε μια μικρή εξασθένιση. Πηγαίνοντας προς το βράδυ, μια περαιτέρω εξασθένιση κατά ένα μποφόρο ακόμα. Και έτσι τελειώνει αυτό το επεισόδιο μελτεμιού που επηρέασε πολύ έντονα τη χώρα. Για να έχουμε χαμηλές ταχύτητες ανέμου μέσα στη νύχτα και από αύριο οι άνεμοι να μην ξεπερνούν τα 6 μποφόρ, τα οποία 6 μποφόρ θα είναι μέσα στη θάλασσα του Αιγαίου και όχι σε ηπειρωτικές περιοχές. Την Αττική για αύριο δεν προβλέπεται να έχουμε πάνω από 4 με 5 μποφόρ.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την καλή είδηση, γιατί την χρειαζόμαστε από ώρα σε ώρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεπικορηθούν οι επίγειες δυνάμεις, τα ελικόπτερα που είναι τα μόνα που βοηθούσαν. Βέβαια τώρα έχουν μπει και οι εναέριες, τα αεροσκάφη, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί είδαμε αποστάσεις 2 χιλιόμετρα από τα Βίλια, είναι πάρα πολύ κοντά, οι άναμοι αλλάζουν. Άρα η εικόνα μας λέτε ότι θα τη δούμε να βελτιώνεται. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Εμμανουήλ. Καλή συνέχεια. Φωτιές και εκτός Ελλάδας. Στη Γαλλία οι πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο, αλλά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Ανάμεικτη είναι η εικόνα και στην Ισπανία, ενώ έχουμε μεγάλη πυρκαγιά στην πολιτεία Ουάσιγκτον. Των ΗΠΑ, ο Δέσμενα Σιριοπούλου είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο για να μας δώσει ό,τι τελευταίο έχει σταχυολογήσει. Δέσμενα.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδί, και να ξεκινήσουμε από την πολιτεία της Ουάσιγκτον και τις ΗΠΑ, όπου ξέσπασε μια ταχύτατα εξελισσόμενη πυρκαγιά το χθες Σάββατο στα βορειοδυτικά στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, αλλά σύντομα απείλησε κατοικημένες περιοχές, ενώ μέχρι το βράδυ είχε κάψει σχεδόν 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι αρχές ανέφεραν τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ορισμένα κτίρια έχουν καταστραφεί χωρίς να υπάρχει ακόμη ακριβής απολογισμός και υπήρξαν προληπτικές διακοπές ρεύματος. Να σου πω τέλος ότι ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μπομπ Φέργκισον, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την πολιτεία Ουάσιγκτον. Να περάσουμε στη Γαλλία. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή ανέφερε ότι σε γενικές γραμμές οι πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο στη χώρα, ενώ στη Ζηρό ότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί σημαντικά. Παρ' όλα αυτά προειδοποίησε ότι εξακολουθεί η κατάσταση να έχει τη δυναμική να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και ότι αν οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν, οι αρχές θα επαναφέρουν αμέσως όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα οριστεί ένας εθνικός συντονιστής για τη διαχείριση της αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, ο οποίος και θα υπάγεται απευθείας στο δικό του γραφείο, στο γραφείο του Πρωθυπουργού δηλαδή, και κάλεσε τους τουρίστες να επιστρέψουν στη Ζηρόν ως ένδειξη αλληλεγγύης. Να πάμε τώρα και στην Ισπανία, όπου είναι ανάμεικτη εικόνα, γιατί το Σάββατο υπήρξαν αρκετές ενεργές δασικές πυρκαγιές μετά τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που είχε κηρυχθεί η χώρα. Στη βόρεια επαρχία Λεών είχαμε μια επιδείνωση της κατάστασης με νέα πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ μια τρίτη παρουσίασε βελτίωση. Επίσης στην επαρχία Θαμόρα η πυρκαγιά που είχε καταστρέψει περίπου 11.000 εκτάρια περιορίστηκε αρκετά, και στην ανατολική επαρχία Καστελιών η πυρκαγιά σταθεροποιήθηκε την 7η μέρα αφού είχε κάψει 10.000 εκτάρια.
1: Ωραία, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα από τον διεθνή χώρο. Αναφέρουμε στη Θέουτα, με τραγικό απολογισμό 67 νεκρούς, σχεδόν όλοι όσοι εισήλθαν στον ισπανικό φύλακο, ο οποίος βρίσκεται στο Μαρόκο, έχουν επιστρέψει.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Η κατάσταση μπορεί να ομαλοποιείται, όμως η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Τι έχουμε?
2: Λοιπόν, να σου πω ότι σύμφωνα με τον εκπρόσωπο εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάγνους Μπρούνε, σχεδόν όλοι οι μετανάστες έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο και κανείς δεν πέρασε στην υπηρετική Ευρώπη. Επίσης, οι ισπανικές αρχές άρχισαν να τοποθετούν θαλάσσια εμπόδια στα ανοιχτά της Θέουτα για να αποτρέψουν νέες αφίξεις. Ένα πλωτό φράγμα το οποίο φτάνει περίπου στα 500 μέτρα. Τώρα, όπως ανέφερες για την κρίση, την έντονη πολιτική αντιπαράθεση, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες χθες κατηγόρησε ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι αντιμετώπισαν την κρίση με προκαταλήψεις, με παραπληροφόρηση και πολιτικές σκοπιμότητες, ζητώντας με επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φον ντε Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντώνιο Κόνστα και τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό την άμεση σύγκληση τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Φον ντε Λάιεν υποστήριξε ότι η διεξαγωγή της συνάντησης.
1: Την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ακριβώς. Και επίσης να σου πω ότι 22 από την άλλη πλευρά, 22 ηγέτες κρατών μελών εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους για την κατάσταση και ζήτησαν αυστηρότερη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Όπως είπες, ευρυδή και έκτακτη συνεδρίαση θα έχουμε την Τρίτη 4 Αυγούστου με αντικείμενο τις εξελίξεις τα όσα έγιναν στη Θέουτα αλλά και τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία και την ασφάλεια της ζώνης Σέγγεν.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, να σας ευχαριστήσω, επειδή λέγαμε και πριν είχαμε συνδεθεί με την Γεωργία Κρυεμπάρδη για το κρύο πηγάδι μεγάλο το μέτωπο, να συνδεθούμε με το Earth News που είναι τώρα στον αέρα, να την ακούσουμε τι γίνεται.
3: Και φτιάχνουν μέσα αντιπυρικές ζώνες.
4: Γεωργία Κρυεμπάρδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση, καθώς και τον Αλέξη Πόνσε για αυτή την εικόνα που μας έδωσε, την αποκρατητική αλλά πραγματική. Ένα μεγάλο σύννεφο μαύρο καπνού.
5: Είναι εικόνα Ιουλία από το ορεινό άκρο της Αττικής στα βόρειο.
1: Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομές να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα να κατευθύνονται προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν σχεδόν 62.000 ταξιδιώτες. Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ το λιμενικό σώμα, ελληνική εκτοφυλακή, έχει τεθεί σε ενισχυμένη ετοιμότητα με πρόσθετα μέτρα τάξης και κυκλοφορίας. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς, ενώ μεταξύ λίγη αύριο η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιών με τις νέες ταυτότητες και οι πολίτες που δεν έχουν προλάβει να τις προμηθευτούν κάνουν ουρές έξω από αστυνομικά τμήματα. Στη Θεσσαλονίκη, στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας, που είναι από τα μεγαλύτερα του νομού, κάποιοι για να είναι γέρος εκεί κοιμήθηκαν απ' έξω. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, απίστευτες εικόνες εκτελήθηκαν από χθες το βράδυ έξω από το αστυνομικό τμήμα της Τούμπας, με τον κόσμο να καταφθάνει από τις 10 το βράδυ, προκειμένου να πάρει σειρά προτεραιότητας για σήμερα το πρωί, 8 η ώρα, οπότε και άνοιξε το γραφείο για την έκδοση διαβατηρίων. Επιστράτευσαν καρεκλάκια, ακόμη και εξαπλώστρες θαλάσσεις. Κοιμήθηκαν εκεί το βράδυ κάποιοι πολίτες, οι οποίοι αντιδρούν με το νέο τύπο ταυτοτήτων και ήθελαν να προλάβουν σήμερα τη σημερινή ημέρα, που είναι καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση διαβατηρίων με τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Ταλαιπωρήθηκαν αρκετά. Είχε πολύ κόσμο, οι ουρές έφταναν και έξω από το αστυνομικό τμήμα. Η ίδια εικόνα και στα άλλα 4 τμήματα, τα μεγάλα τμήματα της Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Βόσμου, στο αστυνομικό Μέγαρο αλλά και της Περαίας. Είναι κυρίως πολίτες οι οποίοι ήθελαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιού τύπου ταυτότητες. Mm-hmm. Βέβαια, υπήρχαν και κάποιοι Έλληνες από το εξωτερικό, οι οποίοι είχαν ανοίξει τα διαβατήριά τους και ήρθαν και αυτοί σήμερα για να βγάλουν νέα ταυτότητα αλλά και να ανανεώσουν το διαβατήριό τους.
1: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Σοβαρές παραβάσεις εντόπισαν τα κλιμάκια των ελεγκτών της ΑΔΕ που διενεργήσαν τον πρώτο μαζικό έλεγχο για αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη. Οι ποινές που αντιμετωπίζουν φτάνουν ακόμα και σε απώλεια των επιδοτήσεων. Ο Θάνος Τσίρος έχει περισσότερα στοιχεία για αυτό το θέμα. Θάνο, καλό μεσημέρι. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε μαζί του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε περισσότερα, θέλουμε να πάμε πάλι να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα της φωτιάς. Σας λέγαμε πριν, έχουμε τον Θάνο τον Τσίρο. Ωραία. Θάνο, να σε ακούς.
7: Καλησπέρα για από μένα, βεβαίως ακούω.
1: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και
1: να δούμε τι γίνεται με αυτές τις σοβαρές παραβάσεις που εντόπισαν τα κλιμάκια των ελεγκτών της ΑΔΕ.
7: Είναι μια πολύ μεγάλη ελεγκτική επιχείρηση, ναι, η οποία μάλιστα είναι η πρώτη του είδους της και από ό,τι προκύπτει και από τις δηλώσεις του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα υπάρξει και συνέχεια. Η πρώτη αυτή επιχείρηση έγινε στην περιοχή των Ζωνιανών, στο Μυλοπόταμο της Κρήτης. Μιλάμε για 58 ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή, συγκρότησαν 29 συνεργεία δημιλή, προκειμένου να ελέγξουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων, 195 συγκεκριμένα. Βεβαίως υπήρξε μεγάλη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, πληροφορίες μιλάμε για τουλάχιστον 200 εκπροσώπους της ελληνικής αστυνομίας με στόχο να μην υπάρξουν δυσχέρειες στη διαδικασία του ελέγχου. Από τους 195 κτηνοτρόφους δεν ανταποκρίθηκαν οι 120. Ουσιαστικά τους δίνονταν ένα χρονικό περιθώριο μερικών ωρών να συγκεντρώσουν τα ζώα τους προκειμένου να γίνει σχετική καταγραφή. Οι 120 που δεν ανταποκρίθηκαν στη διαδικασία του ελέγχου ήδη αντιμετωπίζουν την απώλεια των επιδοτήσεων για το 2025. Μάλιστα, αν για κάποιους από αυτούς έχει ήδη γίνει η καταβολή, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της επιστροφής με τις συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, ενώ υπάρχουν και άλλες οικονομικές επιπτώσεις, ενώ για το 2026 απαραίτητη προϋπόθεση για να καταβληθούν χρήματα θα είναι να γίνει ο έλεγχος. Από εκεί και πέρα, από αυτούς που ανταποκρίθηκαν, τους 75, εντοπίστηκαν 22, οι οποίοι είχαν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία, μεγαλύτερο αριθμό ζώων, και για αυτούς υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής ποινής που φτάνει μέχρι και την πλήρη επιστροφή των αγροτικών επιδοτήσεων για το 2025. Είναι μια διαδικασία η οποία θα τη δούμε να επαναλαμβάνεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Εντάσσεται ακριβώς στην προσπάθεια οι αγροτικές επιδοτήσεις να καταλήγουν στα χέρια αυτών οι οποίοι πραγματικά τις δικαιούνται.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι συμφώνησε να ακυρώσει μια προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν, αφού η Τεχεράνη και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής ζήτησαν προσωρινή πάυση της έντασης, ένα ισχυρισμό που τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση χαρακτήρισαν ως νέο ψέμα, Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Έτσι ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι συμφώνησε να ακυρώσει την προγραμματισμένη επίθεση. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο βασικό πλαίσιο μιας συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Δεν φτάνει μόνο το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο στρατιωτικές πηγές, ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν είναι παρά ένα ακόμη ψέμα και τόνισε ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση ύψης επιφυλακής. Τώρα, ως προς τα στενά, το Ισραηλινό κανάλι 12 είχε μετέδωσε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραξή, έχει αποδεχτεί μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Κατάρ, σύμφωνα με την οποία τα πλοία θα εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω των Ιρανικών χωρικών υδάτων και θα εξέρχονται μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ομάν έχει επίσης αποδεχτεί την πρόταση, αλλά ζήτησε διευκρινήσεις για το αν η άγκριση του Αραξή είχε και τη σύμφωνη γνώμη των φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν πλέον, σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ, δεν έχει καταλήξει καμία τέτοια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς.
8: Περισσεύουν 2-3 τραγούδια, 2 μάλλον, από το πρώτο μέρος, θα το μεταφέρουμε στο δεύτερο και ξεκινάμε με κινηματογραφικά για να αρέσει λίγο η εκπομπή περισσότερο στον Άσο τον Αργυρόπουλο, που με ακούει με το Relation, που όποτε το βλέπα τότε μικρή ήτανε κύριε Λέιτσον, από τον Πόρο, τον αγαπημένο του Πόρο. Λοιπόν, πείτε Σέταρα, θα τραγουδήσει ένα τραγούδι από το soundtrack της ταινίας Karate Kid νούμερο 2, που ήταν σαν σήμερα νούμερο 1 στην Αμερική. Αμέσως μετά, Ψηλά τα κούνια, ή της Μοδός. Λοιπόν, πρέπει να παίξουμε κάτι. Los Indios de Bajaras. Έχουμε τσακάτσας, Jungle Fever. Έχουμε ωραία ενότητα. Καθίστε λίγο ακόμα. Θέλετε κανένα καφέ να σας προσφέρουμε. Κανένα νεράκι παγωμένο. Α, είστε το λαιμό σας. Χωρίς παγό.
9: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι αυτό, τι κομματάρα είναι αυτή ρε παιδιά. Private World λέγεται το κομμάτι, από το album Going Bananas, από τους Side Effect. Και τούτο γιατί το παίξαμε, θέλω να πω, γιατί ο ιδρυτής μαζί με τη γυναίκα του, που είναι και τραγουδίστρια του group, εξαμελές, εφταμελές συγκρότημα, Funky Soul είναι, from Los Angeles, California. Ο Όγκη Τζόνσον λοιπόν είναι ο ιδρυτής και ο ορτάζων σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα 2 Αυγούστου του 48, αλλά δυστυχώς έβγε τη ζωή το 14. Μικρό σχετικά. Όπως είπα, το άλμπουμ λέγεται Going Bananas. Έγινε χρυσό στην Αμερική. Πολύ ωραίο funky soul on Fantasy Records. Fat Burger. Αν σας αρέσει έτσι smooth jazz, So Far So What, από το υπέροχο άλμπουμ των Fat Burger με τίτλο All Natural Ingredients, 1996.

Μου πάρα πολύ τα smooth jazz, βέβαια θα μπορούσα να πω και πιο jazz, αν έχουμε ολόκληρο ραδιόφωνο να ακούτε στο ιντερνετικό μας ραδιόφωνο Jazz FM, όπως το αναφέρουμε. Μπείτε επιτέλους στην πλατφόρμα ETHECO να δείτε τι ραδιοφωνάρες έχει η κρατική ραδιοφωνία και τώρα και φέτος εννοώ. Και θα δείτε και μπορείτε να επιλέξετε και το σταθμό της αρασκίας σας. Πιστεύω ότι το 90% είναι εδώ, κόσμος, 92,93,6 ή 107, που παίζει μουσική από όλο τον κόσμο, αλλά και για όλο τον κόσμο, και για ladies and gentlemen, Peter Cetera. Και αμέσως μετά το μουσικό θέμα της ταινίας Karate Kid Volume 2, το main title της ταινίας του Πέτρο Αλμοδόβαρ, ψηλά στον ημιτό, οικονομιστικό.

σου Έλενα να Σαΐτη, σε πάντα δέχομαι. Πραγματικά έψαξα πολύ ωραίο το CD που ήταν το 91. Τα έχω αλφαβητικά βέβαια, αλλά έπρεπε να σκύψω, που δεν να σε λέω τώρα. Έχω εκατομμύρια soundtracks, CD εννοώ, και βινίλια εννοώ. Ψηλά τα κούνια, High Heels, του Pedro Almodovar, έχω και άλλα πράγματα αυτών. Μουσική Sakamoto, η Λούθο Κασάι, μεγάλη Ισπανίδα τραγουδίστρια των δεκαετιών 50, 60, 70, και με έβαλε σε μια ατμόσφαιρα έτσι πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή, πολύ ρομαντική. Και η ταινία που θυμήθηκα βέβαια στιγμιότυπα, αλλά και η μουσική της ταινίας που κυκλοφόρησε σχεδόν ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της κινηματογραφικής προβολής το 1991, συμπτωματικά Σεπτέμβρης του 1991. Θυμάμαι ένα τραγούδι που άκουγα πολύ μικρός και το πέρασα ντούκου, γιατί ήμουν ένα ροκετρολάς, 7, 8, 9 ετών. Τραγούσαμε Good Girl Miss Molly και Rip It Up και Ready Teddy, ας πούμε. Δεν μπορούσα να ακούσω αυτό το αριστούργημα που το ανακάλυψα όταν ορίμασα λίγο στην ηλικία, δηλαδή από τα 20 και μετά. Μαρία Έλενα, από τους δύο Βραζιλιάνους, αδέλφια ήταν, θυμάμαι, κιθαρίστες που λέγονται Los Indios Navajas.

0: Να, να, να, να.
1: Τσακάτσα, Jungle Fever. Αυτή ήταν η λατίνη μουσική που είχαν όμως μετά την επιτυχία στην Ασία, Αφρική, ήρθαν και στην Ευρώπη και καταστάθηκαν σε μια πόλη των ένα κομμόπολη μάλλον των Βρυξελών, δεν τη θυμάμαι. Βέλγιο πάντως ήταν η έδρα τους, Βέλγιο. Λοιπόν, και όλοι νόμιζαν ότι είναι Βέλγιοι. Έλα ρε παιδιά, λέω, είναι δυνατόν μαύροι άνθρωποι εκεί και λοιπά και είμαστε λίγο άγριοι σε φάτσα να είναι Βέλγιοι από πού και ως πού. Τότε δεν υπήρχε, ξέρετε, μετανάστευση, κοινοπολιτεία και τέτοια και ήταν παράξενο. Τώρα με τη διάλεκτο των νεαρών παιδιών, έτσι, 10 ετών, τους λες τσακάτσας, πήγαμε και τους είδαμε με 9 δραχμές εισιτήριο το 59, πόσο ήμουνα,
2: 2 ετών.
1: Σκάσε, μην λέει ψέματα.
2: 4.
1: Προχώρα.
2: 5.
1: Παραπάνω.
2: 6.
1: Ναι, σταμάτα εκεί. Ναι, 7 ετών και πήγαμε όλοι, όλος ο επιτός, ο Κώστας ο Ρήγας, ο Δημαράς, ο Γιάννης ο γνωστός βουλευτής, ο Ζούπας, ο Άγγελος και ο Χρήστος, όλοι περνάμε 10 άτομα και πήγαμε να δούμε τσακάτσα στο, Greek, στο Green Park. Έχει στο πεδίο του Άρεο, παιδί μου. Φίλη μου αγαπημένη, οικονομίδη και τέτοια πράγματα. Φοβερά, φοβερό ήταν. Λες τσακάτσα. Λοιπόν, αυτή ήταν η τσακάτσα και το Jungle Fever που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Ζακυνθινός. Μου λέει. Εντάξει, ό,τι πει ο Ζακυνθινός. Συνεχίζουμε με την Doris Cullen, η οποία είναι μία από τις τρεις Shirelles που παίξαμε και προχθές, ενώ στην του προηγουμένου Σαββατοκύριακου εκπομπή μας, Shirelles, γεννήθηκε το 41 και τελείωσε τη ζωή της πρόωρα σχετικά το 2000. Από τις Shirelles που έκαναν πολύ μεγάλες επιτυχίες στη δεκαετία του 60, αρχής γενομένης με το Will You Love Me Tomorrow που τους έγραψε η Carol King, το Soldier Boy, Dedicated to the One I Love, αριστουργήματα σας λέω. Κάνανε και στη δεκαετία του 70 που είναι δύσκολοι οι δίσκοι τους να βρεθούν, δεν πούλησαν πάρα πολύ. Ένα από τα τρία άλμπουμ που έχω, 70's με τις Shirelles, με την ευκαιρία το, με αφορμή τα γενέθλια της Doris σαν σήμερα το 41, λέγεται Happy and in Love, ευτυχισμένη και μάλλον ευτυχισμένη και ερωτευμένη, αν το πούμε έτσι, ή ευτυχισμένες και ερωτευμένες. The Shirelles.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.

από το υπέροχο Minneapolis Group Zap, όπως η Time, η Family, ο Prince. Minneapolis Black Music. Γεια σου ένα μεγάλε Κόκο. Ένας φίλος μου λέει, Gladys Knight είναι αυτή μία τραγουδίστρια που τραγουδούσε και ένα James Bond, το License to Kill, του γράφω. Μάριος Γκόγκος, κατευθείαν από το διάστημα, Straight from Space. Νίκος Πέρης και πάλι κοντά μας με τις μεγάλες επιτυχίες. Μάικ Βενιός, σταθερός φίλος, δεκαετίες. Πήγε ο Κρις Πάνα, ο Θάνος ο Πέπας, τα πάμε αυτά, ούτε θυμάμαι τι. Έχουν εκατομμύρια εδώ. Νίκη, ο Σάκης, ο Κρίστος, ο Διονύσης, ο Νίκ, Ξενοφόνο, Αντιγόνη, Αντώνης, Φώτης, Τόμας, Βάσο, Κωνσταντίνα, Ηλίας, χαμός γίνεται. Αν χάνετε εκπομπές από Δευτέρα πρωί, αν δεν ακούσετε σε Σαββατοκύριακο και θέλετε να απολαύσετε G-Poly και όχι Μογκόλι, μπείτε στην πλατφόρμα της Earth Echo, αναζητήστε τις on demand εκπομπές της εβδομάδας, επιλέξτε εκείνη που θέλετε να ακούσετε και είμαστε μια χαρά.

Το ραδιόφωνο είναι παρέα, είναι μουσική, ψυχαγωγία, είναι ενημέρωση, είναι, τι να πω, επικοινωνία, είναι αγάπη, είναι φλερτ, είναι τα πάντα, είναι τα πάντα, κυρίες και κύριοι. Back together again, ladies and gentlemen, Roberta Flack and Donny Hathaway, αμέσως μετά Jeffrey Osborne από το συγκρότημα LTD, Love, Togetherness and Devotion, προς το παρόν.

0: ο τραγουδιστής, ο lead singer του μεγάλου εξαμελούς funk soul group της δεκαετίας του 70, LTD, Love, Togetherness and Devotion. Λέω να αλλάξουμε ατμόσφαιρα για να ακούσουμε και λίγο blues. Με ένα άλμπουμ που βραβεύτηκε με βραβείο Grammy ένα χρόνο αργότερα από την κυκλοφορία στον αντίστοιχο διαγωνισμό.
1: In the dark,
0: BB King, Diane Shaw.
1: Are you getting the spirit? In the dark.
0: Spirit in the dark. Της Αρίθα Φράγκλιν. Αλλά δεκαετίας 90, 1993.
1: Tell me we're growing.
0: Ωραίο άλμπουμ. Λέγεται Heart to Heart.
1: Just get the spirit.
0: Έχει μεγάλη εισαγωγή και αυτό. Ναι, μεγάλη εισαγωγή. Αλλά είναι σπουδαίο τραγούδι, σπουδαίο μαύρο τραγούδι. Spirit in the Dark, της Αρίθα Φράγκλιν, με τον BB King, Diane Shaw. Τώρα ξεκινάω. Λόγω τιμής να με κάψει η Παναγίδα.

0: από την Βασίλισσα της Queen of Soul Music, Mrs. Aretha Franklin.
1: Yes, I do.
0: Mrs. Aretha Franklin. BB King, ladies and gentlemen. BB King, a Diane Shaw. Μας μένουν 13 λεπτά για να σφυρίξει ο κύριος Αποστολόπουλος στη λήξη του διόρου G-Poly Groove από το Cosmos Radio, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή 2 με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Πολυγωνίου, Γιώργος G-Poly Πολυγωνίου, που αριθμεί περίπου 130 χρόνια ραδιόφωνο. 130 consecutive years.

Ray Charles is singing for lovers, you know. 10 minutes to go, baby. 10 minutes to go. Η τρέλα πολυγωνίου καλοκαιρινή, θέλω να σας μεταφέρω. Είμαι ένα ευτυχισμένο, τρελό πρόσωπο. Miss you like crazy.

you, miss you like crazy. Αχ, σε έχω χάσει σαν τρελός κάνω. Τρελός. Πολλά ρωτιάδικα σήμερα. Έτυχε ρε παιδιά, έτυχε. Μ' αρέσει η παρέα μας. Ξέρετε, μετά έχω αλληλογραφία. Όπου πατάω σε χιλιάδες μηνύματα, αλλά σε όλα όμως. Έστω και αν δεν μπορώ να πατήσω, είναι. Δεν το καταλαβαίνω. Βάζω κάτι, γιατί να του πω ότι το διάβασα. Είναι ανέδεια να αγνοείς. Γενικώς, όχι μόνο για την περίπτωσή μας. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα γεννήθηκε ο τεράστιος Τόνι Μπένετ.

Τόνι Μπένετ. Anything goes. Lady Gaga, Lady Gaga, χρυσό άλμπουμ 2021. Έτσι δεν είναι, κάπου εκεί. Ωραίο άλμπουμ. Εμείς παίζουμε μόνο από CD και βινίλιο, φυσικό προϊόν. The loveliness of Paris. I left my heart on the radio gay. In San Francisco. The glory that was Rome is of another day. Tony Bennett για την ημέρα γενεθλίων του, σαν σήμερα 2 Αυγούστου 1926. Θυμάμαι που τον είδα πριν από το 92, τώρα κάτι την αφαίρεση, 24 χρόνια. 92-34. Πάμε πιάνο. Live στο Greek Theater, Los Angeles, California. Εγώ, η κόρη και η Μάκη Χαραλαμπίδου, σύζυγος. Τρεις μας. Πω πω τι ωραίο βράδυ Αυγούστου στο Greek Theater. Μες στο δάσος, τουαλέτες, παπιλιώνει άντρες, ωραία ατμόσφαιρα, 50 μέλη ορχήστρα και μπροστά μας στα 10 μέτρα ο Τόνι Μπένετ. Με αυτή την εικόνα σας αφήνω για σήμερα, να ευχηθώ καλή εβδομάδα για αύριο, καλό μήνα για όσους δεν με άκουσαν από την αρχή της εκπομπής ή από χθες που το έλεγα συνέχεια, καλό μήνα, καλό μήνα. Να σας πω ότι σας αγαπώ. Τρελά σας αγαπώ, τρελά. Θα σας δω πάλι, εδώ εισαγωγικών, next weekend, 2 o'clock at noon. Bye bye baby, bye. Thank you very much. Thank you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ο Superstar DJ και παραγωγός Σάρτζι 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτζι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτζι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
5: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Η μουσική που ακούτε είναι από την καινούργια ταινία Οδύσσια. Είναι μια σύνδεση από τον Λούντβιχ Γκέρανσον, τον διάσημο σύγχρονο συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, βραβευμένο με 3 Όσκαρ.

Μουσική λοιπόν του Ludwig Göransson, που σίγουρα θα τον φέρει υποψήφιο για Όσκαρ, για ένα ακόμα Όσκαρ, όταν θα αναγγελθούν οι υποψηφιότητες στο τέλος της χρονιάς, αρχές της επόμενης. Η μουσική που έχει γράψει ο Göransson για το φιλμ είναι μια μουσική που έχει ξεφύγει από αυτό το συνδυσμένο στυλ που έχουν χρησιμοποιήσει άλλες τέτοιες ταινίες αυτού του είδους, δηλαδή μια μεγάλη ορχήστρα, αλλά είναι περισσότερο μια μουσική που την ηχογράφησε με synthesizer και με διάφορα χάλκινα γκόγκ, όπως αυτό το θέμα που ακούσαμε και που ο τίτλος του ήταν Ιθάκη. Ο Göransson δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Christopher Nolan, είναι ο ίδιος που έχει γράψει και την ταινία στο Oppenheimer. Συνεχίζουμε με ένα άλλο θέμα από το φιλμ με τίτλο Οδυσσέας.

Ακούσαμε ένα μέρος από την εξαιρετική μουσική που έχει γράψει ο Σουηδός συνθέτης Λούντβιγκ Γκέρασον για την ταινία Οδυσσία. Θα πρέπει να πούμε ότι στην ταινία αυτή, στην ηχογράφηση, ο συνθέτης έχει χρησιμοποιήσει και μια Ελληνίδα μουσικό, την Ρόζα Φραγκοράπτη, γιατί έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές σε πάρα πολλά κομμάτια τη λύρα. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι των τίτλων στο τέλος της ταινίας. Και είναι μια μεγάλη έκπληξη ότι χρησιμοποιεί έναν από τους ιδιαίτερους και πιο έτσι εναλλακτικούς, θα λέγαμε, τραγουδιστές της νέας γενιάς από την Αγγλία, τον James Blake, για τον οποίο έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή στο πρώτο πρόγραμμα, το απόγευμα στις 4, μαζί με τον Travis Scott. Αυτός είναι από τους δημοφιλέστερους ράπερ της εποχής μας και έχει και έναν διαφορετικό ρόλο στην ταινία. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι που θα είναι πολύ σπουδαίο αν αυτό το κομμάτι το δούμε στα υποψήφια τραγούδια για το Όσκαρ. James Blake, Travis Scott, στο τέλος της Οδύσσιας, When I'm Home.

James Blake, Travis Scott, από την ταινία Οδύσσια. Η μουσική κυκλοφορεί σε διπλό CD και σε τριπλό βινήλιο. Προχωράμε τώρα σε μια παλαιότερη ταινία και σε τραγούδια γνωστά από ένα φιλμ, έτσι μια ρομαντική κωμωδία του 1994, Reality Bites ήταν ο τίτλος. Στη χώρα μας τότε άλλαζαν τους τίτλους και ο ελληνικός είναι «Νέοι, ωραίοι και άνεργοι». Η ταινία έχει ένα πολύ καλό cast, μεταξύ των οποίων ο Ethan Hawke και η Winona Ryder.

Η ΝΑΚ βέβαια και το θρηλυκό My Sharona στην ταινία του 1994 Reality Bites. Η ταινία είχε προβληθεί πρώτη φορά στο φεστιβάλ του Sundance. Είχε πάρει θετικές κριτικές και το soundtrack ήταν από τα πιο πετυχημένα εκείνη τη χρονιά. Μπήκε στα πρώτα των ΗΠΑ και έβγαλε 5 επιτυχίες. Ακούμε Lenny Graham.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος Radio.gr.
6: Το επόμενο τραγούδι στην ταινία Reality Bites που θα ακούσουμε τώρα έχει τίτλο Stay. Έγινε νούμερο 1 τότε και πολύ μεγάλη επιτυχία για την τραγουδοποιό Λίζα Λόμπ. Η Λίζα Λόμπ ήταν φίλη του Ethan Hawke, του πρωταγωνιστή της ταινίας. Και ο Ethan Hawke πρότεινε το τραγούδι στον σκηνοθέτη και ηθοποιό Ben Stiller. Ο Ben Stiller είναι ο σκηνοθέτης του Reality Bites. Αυτό είναι το Stay.

Σας θύμισα μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας του 90, όχι τόσο γνωστό στη χώρα μας, το Stay. Το επόμενο είναι ένα παλαιότερο τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε σε μία διασκευή από το ίδιο συγκρότημα στην ταινία Reality Bites. Σπουδαίο γκρουπ που έχει γράψει απίθανα τραγούδια. Η Squeeze, με τραγουδιστή εδώ τον Paul Carrack.

στην ίδια ταινία ένα άλλο εξαιρετικό συγκρότημα εκείνες τις χρονιές, η Crowded House. Το τραγούδι λέγεται Locked Out και χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Reality Bites, αλλά είναι και σε προσωπικό τους άλμπουμ.

Θα ακούσουμε τώρα από την ίδια ταινία τους World Party. Ο Carl Wallinger το 85 στο Λονδίνο, όταν έφυγε από τους Waterboys, έφτιαξε αυτό το group. Το τραγούδι είναι στο reality

Και τώρα θα ακούσουμε τον ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτη, Ethan Hawke. Ξέρετε ότι έχει ηχογραφήσει μερικές φορές και τραγούδια. Να λοιπόν ένα από την ταινία Reality Bites. Ο Ethan Hawke, από τους καλύτερους της γενιάς του, ξεκίνησε 13-14 ετών το 85. Μετά ο πρώτος σπουδαίος του ρόλος ήταν στο Dead Poets Society το 1989. 5 υποψηφιότητες για το βραβείο Όσκαρ, ήταν πέρυσι υποψήφιος για το Blue Moon.

Στο soundtrack της ίδιας ταινίας είναι όμως και η U2, ένα τραγούδι που υπάρχει και στο άλμπουμ Rattle and Hum, All I Want Is You.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Τις τελευταίες εβδομάδες ακούμε τραγούδια από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, κυρίως από τον χώρο του ροκ, εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και μόλις ακούσατε ένα τραγούδι, το The Wake Up Bomb, από ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν στην καριέρα τους οι R.E.M., το New Adventures in Hi-Fi. Ήταν 96-97 όταν ακούγαμε αυτό το άλμπουμ. Ήταν μια διαφορετική εποχή. Ένα άλμπουμ ροκ μουσικής είχε φτάσει στα 7 εκατομμύρια πωλήσεις. Δεν υπήρχαν streaming τότε. Υπήρχε η pop, αλλά το ροκ ήταν ακόμα κυρίαρχο. Το ίδιο συμβαίνει και με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από τους Rolling Stones. Saint of Me, από το άλμπουμ Bridges to Babylon.

Στη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει γράψει η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Lucinda Williams και κυκλοφόρησε το 88-89, Change the Locks. Εμείς το ακούμε στη διασκευή του Tom Petty και των Heartbreakers για τις ανάγκες του άλμπουμ της ταινίας του 96, She's the One.

Διασκευή και το επόμενο τραγούδι από το συγκρότημα Rage Against the Machine. Ένα τραγούδι του Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad.

Να ακούσουμε όμως το φάντασμα του Tom Joad και από αυτόν που το έγραψε, από τον Bruce Springsteen. Υπήρχε στο ομώνυμο άλμπουμ του 1995. Ο χαρακτήρας Tom Joad από το κλασικό μυθιστόρημα του John Steinbeck του 1939, «Τα σταφύλια της οργής».

Θα ακούσουμε τώρα το συγκρότημα Presidents of the United States of America. Καλό γκρουπ της εναλλακτικής σκηνής στη δεκαετία του 90. Οι στίχοι του τραγουδιού που θα ακούσετε τώρα περιγράφουν την εμπειρία ενός παιδιού που παίζει βία με πυροτεχνήματα και αυτοκινητάκια Matchbox.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Κόσμος 93,6.
6: Συνεχίζουμε με το ροκ της δεκαετίας των 90. Το αμερικάνικο συγκρότημα των Live. Για μία ακόμη φορά, μια και ήταν από τα δημοφιλέστερα τότε. Το τραγούδι έχει τίτλο Rattlesnake.

Τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο από τα ξεχωριστά συγκροτήματα της δεκαετίας των 90. Το αγγλικό συγκρότημα των Lush από το άλμπουμ της 4AD το 1992 Spooky.

Ακούσαμε For Love από το συγκρότημα των Lush. Η Local Age είναι ένα απόλυτα ξεχασμένο συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεκαετίες του 90 και αυτή. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το 1996-97. Λέγεται Bound for the Floor και ήταν από τα δημοφιλέστερα στους εναλλακτικούς σταθμούς τότε.

να ακούσουμε και τους Metallica την ίδια εποχή. Το τραγούδι είναι το «The Memory Remains» και στα φωνητικά η Marianne Faithfull. Ανανέωση, όπως πάντα, της συνάντησής μας εδώ στο Κόσμος την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Ο Γιώργος Κωστόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

Παλιά λέγαμε Αύγουστο, καλέ μου μήνα, να σου δύο φορές το χρόνο, αλλά τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν σου έρχεται να ευχηθείς κάτι τέτοιο. Με το μυαλό μας στις περιοχές που δοκιμάζονται τα τελευταία 24 ώρα λόγω των πυρκαγιών, σας καλησπερίζουμε και ευχόμαστε καλό μήνα, δίχως δυνατό αέρα τουλάχιστον και κυρίως δίχως δυσάρεστα γεγονότα. Ζωντανά από το στούντιο του Κόσμος θα είμαστε παρέα και απόψε μέχρι τις 10 όπως κάθε Κυριακή, μέσα από τους 93,6 αν μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, αλλά και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Στον ωκεανό του ήχου θα ταξιδέψουμε και απόψε για 2 ώρες με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι. Με το διαγωνισμό μας που απόψε θα είναι διπλός, θα έχουμε ένα διαγωνισμό την πρώτη ώρα και ένα τη δεύτερη με 2 διαφορετικά βιβλία. Και το πρώτο έχει σχέση και με ένα αφιέρωμα που θα έχουμε στην πρώτη μας ώρα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φροντίζει απόψε τον ήχο μας, η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

2 Αυγούστου λοιπόν σήμερα και είναι έτσι η μέρα ξεκινήματος διακοπών για αρκετούς φίλους που φαντάζομαι ότι θα έχουν αφήσει ήδη πίσω τους την πόλη και αναζητούν έτσι τον τόπο της ξεκούρασης των καλοκαιρινών τους διακοπών. Ευχόμαστε αν είστε από αυτούς να περάσετε καλά και ακόμα και αν βρίσκεστε στην πόλη, εδώ είμαστε, εμείς θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. Ελπίζουμε να επικοινωνούμε και ανεξάρτητα από τους διαγωνισμούς, περιμένουμε τα μηνύματά σας και να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Υπάρχει βέβαια το Viber, Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκεται και εκεί τρέχουν όλοι μας οι διαγωνισμοί και οι δικοί μας υπόψινοι όπως πάντα εκεί θα γίνουν. Όμως πέρα από αυτό υπάρχει και το Messenger, τόσο της σελίδας του ραδιοφώνου μας στο Facebook, Cosmos με κάπα στα αγγλικά, όσο και της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Έτσι το αναζητάτε, αν θέλετε να κάνετε like και στη σελίδα, να την ακολουθείτε και να παρακολουθείτε διάφορα έτσι βιντεάκια που ανεβάζουμε. Και πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για να μπούμε σιγά σιγά στο πνεύμα του πρώτου μας αφιερώματος.

Λοιπόν, το αφαίρωμά μας για την πρώτη μας ώρα τουλάχιστον έχει σχέση με έναν σπουδαίο συγγραφέα που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1924 και πρόπερση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη γέννησή του τιμήθηκε με διάφορες εκδηλώσεις, ήταν bigger than life για να χωρέσει σε ένα σύντομο ραδιοφωνικό αφιέρωμα όπως το δικό μας απόψε. Άλλωστε στο παρελθόν έχουμε κάνει ένα αρκετά εκτενές αφιέρωμα από αυτή την εκπομπή. Ένας Αφροαμερικανός διανοούμενος σημείο αναφοράς που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών στη δεκαετία του 60 και ο λόγος για τον James Baldwin. Το «Δεν είμαι ο νέγρος σου» που κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πόλης σε μετάφραση της Σμήνης Θεοδωροπούλου είναι ίσως περισσότερο γνωστό από την κινηματογραφική του μεταφορά, για την οποία ο σκηνοθέτης Ραούλ Πεκ βασίστηκε στις σημειώσεις του Baldwin για αυτό το βιβλίο που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ο συγγραφέας του, αλλά και σε επιστολές και σε συνεντεύξεις του, ώστε να γράψει το σενάριο για την ταινία. Όπως θυμάστε, η ταινία που είχε τον ίδιο τίτλο με το βιβλίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, μεγαλύτερη μάλλον από το βιβλίο. Ήταν υποψήφια το 2017 για Όσκαρ καλύτερο ντοκιμαντέρ και βραβεύτηκε με βραβείο Σεζάρ, μεταξύ άλλων βραβεύσεων, με αφηγητή τον Σάμουελ Τζάκσον.

εξαντλημένο για πολλά χρόνια το δωμάτιο του Τζοβάνι στην ελληνική του μετάφραση της Τερέζας Βεκερέλη, το οποίο επανεκδόθηκε από το Μετέχμιο πολύ πρόσφατα και είναι ένα βιβλίο για το οποίο έχουν γραφτεί πολλά, ένα βιβλίο του James Baldwin για τον οποίο μιλάμε στο αφιέρωμα που έχουμε στο ξεκίνημα της απόψινής εκπομπής μας εδώ στο Κόσμος. Ένα βιβλίο που ο Baldwin χρησιμοποιεί το λόγο όπως η θάλασσα τα κύματα, έγραψε ο Langston Hughes κάποτε. Κυλά και χτυπά, προχωρά και υπαναχωρεί, υψώνεται και ύστερα υποκλίνεται και εξαφανίζεται. Η σκέψη γίνεται ποίηση και η ποίηση διαφωτίζει τη σκέψη. Έχουμε λοιπόν δύο αντίτυπα για εσάς στην απόψινή μας εκπομπή. Για την πρώτη ώρα θα τρέχει αυτός ο διαγωνισμός, επομένως εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά, μέχρι τις 9. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας, είναι απαραίτητα σε περίπτωση που μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας.

πολύ νωρίς ο James Baldwin ήξερε πως ήθελε να γίνει συγγραφέας και ήταν πολύ πολύ νέος όταν πρωτοδημοσίευσε δοκίμια και κριτικές σε περιοδικά. Στα 24 του εγκαταλείπει την Αμερική λόγω και των φυλετικών διακρίσεων και εγκαθίσταται στο Παρίσι. Μερικά χρόνια αργότερα εκδίδεται το πρώτο του μυθιστόρημα, Φώναξε το στο βουνό, που ήταν αυτοβιογραφικό. Ένα αγόρι μεγαλώνει στο Χάρλεμ της δεκαετίας του 30, αντιμέτωπο με τη φτώχεια και το ρατσισμό, αλλά και με τις συγκρούσεις με τον αυστηρό πατέρα και τις εσωτερικές του συγκρούσεις που υπαγορεύονται από την ομοφιλοφιλία του. Η επίδραση της εκκλησίας είναι καθοριστική στην κοινότητα όπου μεγαλώνει και ο ίδιος αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση με το χριστιανισμό. Το δωμάτιο του Τζοβάνι, που εκδόθηκε το 1956, χαρακτηρίστηκε ως ένα κλασικό αφήγημα πάθους και θανάτου και αντικατοπτρίζει την προσωπική του πάλι με τη σεξουαλική αμφισημία. Για την εποχή του φανταστείτε πόσο τολμηρό ήταν και πόσο θάρρος ήθελε για να γράψεις κάτι τέτοιο, και όχι μόνο για να μιλήσεις δημόσια για κάτι τέτοιο. Ο ήρωας εδώ είναι λευκός, νεαρός, βρίσκεται στο Παρίσι και έχει σχέση παράλληλα με έναν άντρα και με μια γυναίκα. Το Παρίσι του Baldwin δεν είναι ελκυστικό για κάποιον που φαντάζεται μια ξένια στη βόλτα στα καφέ με φόντο τον πύργο του Άιφελ. Είναι σκοτεινό, νυχτερινό, με πρωτοπρόσωπη αφήγηση και με το δωμάτιο του Τζοβάνι να αντιπροσωπεύει τελικά κάτι πολύ περισσότερο από έναν παθιασμένο έρωτα. Ο ήρωας αλλά και τα άλλα πρόσωπα προσπαθούν να βρουν τον εαυτό τους και αυτό είναι το leitmotiv του βιβλίου, καθώς η φράση επαναλαμβάνεται διαρκώς.

Το πρώτο βιβλίο που έχουμε λοιπόν απόψε για το διαγωνισμό μας, γιατί όπως είπαμε έχουμε και ένα δεύτερο, τη δεύτερη ώρα μας, είναι το δωμάτιο του Τζοβάνι, του James Baldwin, το οποίο πάντα σε μετάφραση της Τερέζας Βεκιαρέλη επανεκδόθηκε από τις εκδόσεις Μετέχμη, ήταν για αρκετά χρόνια εξαντλημένο. Ένα βιβλίο για το οποίο ο συγγραφέας Κόλμ Τόιμπιν έχει πει πως είναι καθηλωτικό χάρη στη λιτότητα της κεντρικής σύγκρουσης, αλλά και στο παθιασμένο όραμα του συγγραφέα του. Είναι ένα κλασικό πια αφήγημα, όπως και όλα τα βιβλία του James Baldwin. Και σας θυμίζω ότι για να μπείτε στην κλήρωση, για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό για τα δύο αντίτυπα που έχουμε απόψη για σας, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio 2, λέξη τα αγγλικά, και πάμε να ακούσουμε ένα κάτι ακόμα που πολύ πιθανό θα άκουσε και ο ίδιος ο συγγραφέας, και αμέσως μετά συνεχίζουμε με κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε αρκετά απόψε στις αποσκευές μας εδώ στο Cosmos.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1944 ο Jim Capaldi, συνιδρυτής του Traffic, με τους οποίους τον ακούσαμε εδώ μαζί με τον Steve Winwood. Ήταν και έχει παίξει βέβαια με ένα σωρό σημαντικούς μουσικούς, από τον Jimi Hendrix μέχρι τον George Harrison. Μέχρι το 2005, αν δεν κάνω λάθος, που έφυγε από τη ζωή, ηχογραφούσε και ήταν έτσι μια πολύ σημαντική μορφή για τα long 60s, τα οποία βέβαια μέχρι και σήμερα μας απασχολούν. Βράδυ Κυριακής 2 Αυγούστου εδώ στο Κόσμος τους 93,6, παρέα μέχρι τις 10 θα ταξιδέψουμε στον ωκεανό του ήχου όπως κάθε Κυριακή. Ζωντανά είμαστε στο στούντιο με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι, με τα γεγονότα έξω από όσα έχουμε στις αποσκευές μας για το δικό μας κυριακάτικο ταξίδι να μην είναι καθόλου ευχάριστα από τα μέτωπα των καταστροφικών πυρκαγιών, και βλέπουμε ότι και ο διεθνής τύπος μεταδίδει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταδίδουν έτσι, κάνουν ιδιαίτερες αναφορές στα όσα ζούμε και εμείς εδώ. Μετά την Γαλλία και την Ισπανία έρχεται και η Ελλάδα, επικεντρώνονται στις εκτεταμένες πυρκαγιές, οι οποίες με τη συνδρομή των ισχυρών ανέμων απειλούν τόσο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όσο και πυρκαγιές κοντά στην πρωτεύουσα. Λέγαμε ότι μέχρι τώρα ήμασταν τυχεροί, μας προστάτευαν τα μελτέμια, η άνεμη, έτσι η κατάσταση που είχαμε εδώ κλιματικά ήταν λίγο καλύτερη τον Ιούλιο, ενώ η Δυτική Ευρώπη ήταν παραδομένη στις φλόγες, αλλά δεν κράτησε πολύ αυτό δυστυχώς. Πάμε να σας θυμίσω ότι τρέχει και ο διαγωνισμός μας για το βιβλίο του James Baldwin, το δωμάτιο του Τζοβάνι, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μέχρι τις 9 θα ισχύει αυτός ο διαγωνισμός. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φροντίζει τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Όντως υπάρχει, συνεχίζεται αυτή η πολύ ωραία πρωτοβουλία της Στασί σε συνεργασία με το ΕΛΙΒΙΠ, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, στο Σύνταγμα, εκεί όπου δημιούργησαν την πρώτη ανταλλακτική βιβλιοθήκη στο μετρό του Συντάγματος, στο πρώτο επίπεδο του σταθμού, και εκεί οι επιβάτες μπορούν να αφήσουν ένα βιβλίο και να πάρουν ένα βιβλίο από το ράφι. Μια δράση που ξεκίνησε τα Χριστούγεννα και ξαναμιλήσαμε τότε για αυτήν. Και το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό ώστε η ανταλλαγή βιβλίων στο κέντρο της πόλης να συνεχίζεται και τώρα το καλοκαίρι. Βιβλία που ταξιδεύουν από το κέντρο της πόλης σε πολλούς προορισμούς. Περνάς, αφήνεις ένα βιβλίο, παίρνεις ένα βιβλίο, φεύγεις για τις διακοπές σου και μπορείς να συνεχίσεις. Δηλαδή, φαντάσου πόσα ταξίδια κάνουν τα βιβλία έτσι, από χέρι σε χέρι. Αφήνουμε λοιπόν το βιβλίο, και αυτό που δεν πρέπει να αφήσουμε είναι εγκυκλοπαίδειες, πολύτομα έργα, λεξικά, σχολικά βιβλία, σχολικά εκπαιδευτικά βοηθήματα, βιβλία προσφορές από εφημερίδες, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, ταξιδιωτικούς οδηγούς, περιοδικά και φυσικά βιβλία που είναι σε κακή κατάσταση. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τους Kings, που αυτό το τραγούδι τους, τέτοιες μέρες ήταν όταν κυκλοφόρησε, το 1964, και φαντάσου ότι το ακούμε και το γουστάρουμε μέχρι σήμερα.

Επειδή μας αρέσει αυτή την εκπομπή να κάνουμε βόλτα και στις βιβλιοθήκες του κόσμου, διαβάζω ότι η μεγαλύτερη κατηγορία δανεισμών στις δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα παραμένει η μυθοπλασία ενηλίκων, με 389.000 δανεισμούς μέσα στο 2025, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 44,5% του συνόλου. Ακολουθούν η μυθοπλασία παιδικών βιβλίων με επίσης ένα μεγάλο ποσοστό, τα παιδικά εικονογραφημένα και τα επιστημονικά βιβλία, και αυτά προκύπτουν από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, τα οποία προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων που απέστειλαν οι δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο δημόσιος δανεισμός εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς πρόσβασης των πολιτών στο βιβλίο, καταγράφοντας νέα αύξηση. Συγκεκριμένα στοιχεία απέστειλαν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 25 δημόσιες βιβλιοθήκες, 54 δημοτικές βιβλιοθήκες και 5 παιδικές βιβλιοθήκες. Άρα λοιπόν έχουμε τους λόγους μας που αγαπάμε τις βιβλιοθήκες και βρισκόμαστε εκεί, γιατί είναι τρόπο ζωής, δεν είναι μόνο η επίσκεψη για να δανειστείς ένα βιβλίο. Και είναι πολύ καλά τα νέα, αν σκεφτεί κανείς ότι όλο και περισσότερο γκρινιάσουμε για το ότι δεν διαβάζουν οι Έλληνες και τα λοιπά. Για να δούμε αν αυτό θα έχει. Είναι πολύ καλά τα νέα, αν σκεφτεί κανεί

Μιλώντας λοιπόν για δανεισμό βιβλίο, να πάμε και στην Εθνική Βιβλιοθήκη και εκεί αυτό το μήνα τέλους Αυγούστου ολοκληρώνονται και οι δύο εκθέσεις που φιλοξενεί η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όμως υπάρχει πάντα και η Δανειστική Βιβλιοθήκη όπου φιλοξενείται κατά ανά δύο μήνες και μία διαφορετική θεματική στην λεγόμενη βιβλιοθήκη προβολής. Αυτή την περίοδο λοιπόν το θέμα είναι από την επιστημονική φαντασία στην πραγματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Κοινοί τόποι, προκλήσεις, αβεβαιότητες. Το αλφα βάλτε το σε παρένθεση. Είναι η διαδρομή που ακολουθείτε μέσα από την επιλογή αυτών των βιβλίων από τον προμηθεϊκό άνθρωπο της Μέρι Σέλεϊ μέχρι τον μετάνθρωπο της τεχνητής νοημοσύνης και αποτελεί το βασικό άξονα αυτής της έκθεσης βιβλίων από τη Δανειστική Συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και σε αυτό το πνεύμα κείμενα από τη λογοτεχνία της επιστημονικής φαντασίας συναντούν τη σύγχρονη φιλοσοφική και κοινωνική σκέψη πάνω σε ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, σε μια απόπειρα να διερευνηθούν οι κοινοί τόποι, οι προκλήσεις, οι βεβαιότητες και οι αβεβαιότητες, αλλά και τα κοινά ερωτήματα που επανέρχονται σταθερά στην εν λόγω διαδρομή.

Και από την Αθήνα και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας θα πάμε τώρα στη Σεούλ και στο βιβλιοπωλείο της νομπελίστριας συγγραφέως Χαν Γκάνγκ, το οποίο έβαλε λουκέτο ένα ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο που διατηρούσε η νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας και αποτελούσε σημείο αναφοράς για την ανάδειξη ανεξάρτητων δημιουργών και μικρών εκδοτικών οίκων στην κορεατική πρωτεύουσα. Άνοιξε τις πόρτες του το 2018 και το 2023 μεταφέρθηκε στην τοποθεσία όπου λειτουργούσε μέχρι πρότινος στην γειτονιά Σέοτζον, που παραδοσιακά συνδέεται με καλλιτέχνες και μικρά ανεξάρτητα καταστήματα, όμως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ευρύτερα δημοφιλής, με αποτέλεσμα οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Αυτό φαίνεται λοιπόν πως οδήγησε και στην έξωση του βιβλιοπωλείου, καθώς σύμφωνα με όσα δήλωσε σε δημοσιογράφους η Χαν Γκάνγκ, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου όπου αυτό στεγαζόταν ζήτησε από όλους τους ενίκους να αποχωρήσουν. Η ίδια η συγγραφέας έδωσε το παρόν στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του βιβλιοπωλείου στις αρχές Ιουλίου και είπε ότι η κοινή αισθητηριακή εμπειρία του να διαβάσουμε μαζί στο βιβλιοπωλείο ήταν πραγματικά σημαντική. Όταν ρωτήθηκε αν θα ανοίξει νέο βιβλιοπωλείο, απάντησε πως τα συχνά ταξίδια της στο εξωτερικό κάνουν δύσκολη την αναζήτηση μιας νέας τοποθεσίας, τουλάχιστον άμεσα, και μάλλον, όπως είπε, θα κάνει μια παύση προς το παρόν για να αναδιοργανωθεί και ίσως κάποια μέρα να επιστρέψει.

Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στο κόσμο στους 93,6 και να σας θυμίσω ότι για 3 λεπτά ακόμα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για το ένα από τα δύο βιβλία που έχουμε απόψε, το δωμάτιο του Τζοβάνι του James Baldwin από τις εκδόσεις Μετέχμιο είναι αυτό. Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά, το Viber, έτσι μας βρίσκεται και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας για το διαγωνισμό. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας. Αν μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας, είναι απαραίτητα για να σας αποσταλεί από τον εκδοτικό αν κερδίσετε. Και πάμε να κλείσουμε με μια ωραία διασκευή την πρώτη μας ώρα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά το ταξίδι μας στον ωκεανό του ήχου με ένα διαφορετικό βιβλίο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

μετά τις 9 βράδυ Κυριακής, 2 Αυγούστου, και καλησπέρα και πάλι αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλό μήνα, ευχόμαστε. Και όσο και αν οι συνθήκες είναι δυσμενείς, εμείς πάντα ευχόμαστε για το καλύτερο. Και δεν ξέρω από πού μας ακούτε, βλέπω τα μηνύματά σας από παντού στην Ελλάδα, έρχονται και για τις καλησπέρες και για την συμμετοχή σχετικά με το διαγωνισμό που είχαμε την πρώτη μας ώρα. Έχουμε ήδη 2 νικητές που έχουν ενημερωθεί ότι κέρδισαν από ένα τύπο του βιβλίου του James Baldwin, που κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα με αφορμή όχι μόνο την επανέκδοση του βιβλίου, το δωμάτιο του Τζοβάνι από τις εκδόσεις Μετέχμιο, αλλά και γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο James Baldwin. Και νομίζω ότι τώρα θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό, το οποίο είναι άκρος επίκαιρο το τελευταίο διάστημα. Δεν θα σας πω όμως ακόμα τι είναι αυτό. Εδώ θα σας θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας ανεξάρτητα από το διαγωνισμό μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Messenger της σελίδας μας στο Facebook, της σελίδας του ραδιοφώνου μας Κόσμος με Κάπα στα αγγλικά, αλλά και της σελίδας της εκπομπής Στον Ωκεανό του Ήχου στα ελληνικά. Μπορείτε να τη βρείτε και να την ακολουθήσετε. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φροντίζει τους ήχους μας. Η Θάλια Καραμολέγκου στην επιλογή της μουσικής και σε όλα τα άλλα που ακούτε και μοιραζόμαστε κάθε Κυριακή σε αυτό το ταξίδι μας. Και πάμε τώρα σε έναν καλλιτέχνη που είναι έτσι πάρα πολύ σημαντικός, ο Νιγηριανός μουσικός και ακτιβιστής, ο πατέρας του Afrobeat, ο Φελα Κούτι, που εδώ ακούμε μαζί με τον Roy Ayers, Black Family.

Σαλακούτη σαν σήμερα το 1997 άφησε το μάτι του το κόσμο. Και εμείς θα πάμε τώρα σε κάτι που συζητιέται, όπως είπαμε πολύ, αν υπάρχει μια ταινία που αυτό το καλοκαίρι συζητιέται όσο καμία άλλη, αυτή σίγουρα είναι η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν την έχω δει μέχρι στιγμής, δεν έχω άποψη, αλλά έχω για σας ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες μέσα στον Ιούλιο, και είναι η Οδύσσια του Στίβεν Φράι, μια απόπειρα αναδιήγησης του ομηρικού έπους με χιούμορ και ευφυΐα, αλλά και μια ιστορία ελπίδας, αγάπης και νοσταλγίας, επιστροφής και λύτρωσης. Η Οδύσσια του Φράι λοιπόν αναδηγείται το ομηρικό έπος, την πιο διάσημη ιστορική, ηρωική ιστορία όλων των εποχών, μια ιστορία για όλες τις γενιές, για κάθε ηλικία και για κάθε εποχή, και όπως γράφτηκε φωτίζει με σύγχρονο τρόπο το αρχαίο ελληνικό έπος. Ένας χαρισματικός αφηγητής που συνδυάζει τη στιβαρή γνώση, είναι γνωστό ότι ασχολείται, αγαπάει την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γραμματεία, ασχολείται πολλά χρόνια, αλλά εδώ το κάνει και με ένα λοξό χιούμορ. Έχουμε λοιπόν δύο αντίτυπα για σας από το βιβλίο αυτό του Στίβεν Φράι, Οδύσσια, σε μετάφραση του Πέτρου Γεωργίου από τις εκδόσεις Πατάκη, και μπορείτε να πάρετε μέρος στην κλήρωση που θα κάνουμε για το δεύτερο αυτό βιβλίο που έχουμε απόψε, στέλνοντας τα μηνύματά σας, όπως και για το προηγούμενο, στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας.

Πάτρια έπεσε. Μετά από 10 χρόνια πολέμου, οι Έλληνες μπορούν πια να πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Αλλά τι τους περιμένει τώρα στα σπίτια τους? Ο βασιλιάς Αγαμέμνονας πρέπει να επιστρέψει στις Μυκήνες και στην Κλητεμνίστρα, η οποία δεν τους συγχώρησε ποτέ τη θυσία της κόρης τους, της Ιφηγένειας, για να χαρίσουν οι θεοί στους Αγίους έναν ούριο άνεμο. Ο Οδυσσέας πάντως αλπάροντας για την Ιθάκη, λαχταρά να σφίξει την αγκαλιά του την αγαπημένη του Πινελόπη και τον Τηλέμαχο, το μόνο ακριβό γιο του. Όμως οι θεοί εμπέζουν τους θνητούς. Αν είναι και ήρωες, εξοργισμένος από την αλαζονία του ο Ποσειδώνας, τον καταδικάζει να περιπλανιέται στις θάλασσες για 10 ολόκληρα χρόνια. Μονόφθαλμοι γίγαντες, τέρατα με 6 κεφάλια, τρομερές καταιγίδες, τιτάνιες δίνες, υπνοτιστικές ειρήνες, σαγηνευτικές μάγισσες και ζηλιάρες θεές, πειρασμοί και βάσανα πέραν της ανθρώπινης αντοχής, δεν θα κάψουν όμως τον πολυμήχανο Οδυσσέα. Ο Φράι, ο Στίβεν Φράι, γεννημένος αφηγητής, παραδίδει μια Οδύσσεια εξαιρετικά προσιτή στο σύγχρονο αναγνώστη, σε μια γλώσσα ευρηματική, με διαφωτιστικές όπου χρειάζεται σημειώσεις και, όπως πάντα, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ. Είναι λοιπόν αυτή η Οδύσσεια που μοιραζόμαστε απόψε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η Οδύσσεια του Στίβεν Φράι, σε μετάφραση του Πέτρου Γεωργίου από τις εκδόσεις Πατάκη.

θυμίσουμε λίγα πράγματα έτσι για τον Στίβεν Φράι. Ίσως ακόμα να θυμάστε ότι είχε τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ της επιστροφής των κλεπτών του Παρθενώνα, λέγοντας ότι θα χαμογελάσει ο πλανήτης αν επιστραφούν, καθώς είναι φυσική δικαιοσύνη να καταλάβουμε ότι ανήκουν εδώ. Είχα ένα σπουδαίο φίλο, είχε πει, τον Κρίστοφερ Χίτσενς, που ήταν εξαιρετικός δημοσιογράφος και ιστορικός. Είχε έρθει και συμμετείχε σε πορεία την εποχή των συνταγματαρχών στη δεκαετία του 60, και τότε ήταν που πρωτογνώρισε τη σπουδαία ηθοποιό, ακτιβίστρια και πολιτικό Μελίνα Μερκούρη, λέει ο Στίβεν Φράι. Και εκείνη του είπε την ιστορία των γλυπτών και αυτός την ανέβασε με πάθος και πίστη. Δυστυχώς το 2000. Εδώ λέει, κάνει λάθος, δεν πέθανε το 11, πέθανε. Ήταν φίλος μου και τον επισκέφτηκα και μου είπε: «Στίβεν, ξέρω ότι πιστεύεις στον επαναπατρισμό των γλυπτών. Θέλω αυτό να είναι το κληροδότημά μου και να το συνεχίσεις όταν θα πεθάνω. Θέλω να το συνεχίσεις». Έτσι, βάζοντας στην άκρη ότι είναι φυσική δικαιοσύνη, την αγάπη μου για την Ελλάδα ως αναγνώστης και λάτρης της μυθολογίας, της ιστορίας και της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας της χώρας σας, υπάρχει επίσης και η προσωπική μου φιλία με τον Κρίστοφερ, που με ενθαρρύνει και με γεμίζει με πάθος για να το κάνω.

Φράιτες λοιπόν τον πρωτογνωρίσαμε τον Στίβεν Φράι ως ηθοποιό και σκηνοθέτη, αλλά από τη δεκαετία του 90 μας συστήθηκε και ως συγγραφέας. Γνωστός φιλέλληνας, όπως είπαμε, τα τελευταία χρόνια ασχολείται συστηματικά με την ελληνική μυθολογία, την οποία επιχειρεί να ξαναδιηγηθεί ως άλλος παραμυθάς, προσθέτοντας λεπτομέρειες και κάνοντας πειραματισμούς με διασκεδαστική διάθεση. Το χιούμορ άλλωστε είναι βασικό συστατικό της καλλιτεχνικής ιδιοσυγκρασίας του. Και ο ίδιος άλλωστε διασκεδάζει όταν γράφει. Και αυτό συνέβη και με την Οδύσσια, την οποία, όπως είπε, ξαναδιάβασε μετά από πάρα πολλά χρόνια και τώρα τη βρήκε ακόμα πιο συναρπαστική. Ξεκινάει λοιπόν το βιβλίο του, ο Στίβεν Φράι, Οδύσσια, το οποίο είπαμε ότι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση του Πέτρου Γεωργίου, με την Ιθάκη του Καβάφη. Και μετά στην εισαγωγή μας καλωσορίζει στην Οδύσσια. Άλλο ένα βιβλίο μου για τους ελληνικούς μύθους γράφει, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν χρειάζεται να έχετε διαβάσει το μύθο και τους ήρωες ούτε την Τρία για να κατανοήσετε και να απολαύσετε την Οδύσσια. Παρόλα αυτά κάνει έτσι μια ιδιαίτερη αναφορά στην εποχή των θεών, στην εποχή των ηρώων, την εποχή του ανθρώπου, την κρίση του Πάρη και τέλος τον Δούριο Ήπο, εκεί που πια ο πόλεμος τελειώνει, οι Τρώες χάνουν την πατρίδα τους και οι Έλληνες δεν βλέπουν την ώρα να επιστρέψουν στη δική τους.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr.

μια απολαυστική επαναφήγηση της Οδύσσειας από το Στίβεν Φράι. Είναι το δεύτερο βιβλίο που μοιραζόμαστε απόψε εδώ στο Κόσμος του 93,6. Φυσικά μας ακούτε και μέσα από το Ερτέκο Live και On Demand. Και είναι ο διαγωνισμός μας που τρέχει μέχρι τις, να πούμε, παρά 10. Να στο πάμε μέχρι τις παρά 10 στο Viber του Κόσμος. Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκεται και εκεί. Μας γράφετε τα μηνύματά σας και τα μηνύματα αυτά βέβαια έρχονται από όλη την Ελλάδα, από παντού στον κόσμο θα έλεγα. Και εμείς στέλνουμε παντού τις καλησπέρες σας. Όμως αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για το βιβλίο και μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας, καλό θα είναι να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο απόσπασμα που θέλω έτσι πολύ σύντομα να σας διαβάσω. Έχει σχέση με τις σιρήνες και μάλιστα το κεφάλαιο αυτό έχει τον τίτλο από το Στίβεν Φράι, «Το ροκ των σιρήνων». Αρχικά λέει ο Οδυσσέας, δεν ακούγα άλλο τίποτα από τα κύματα που έσκαγαν στην πλώρη και τις κραυγές από τα θαλασσοπούλια που διέγραφαν κύκλους από πάνω μας. Και τότε κάτι μυστήριο εισέβαλε, λες και στο κεφάλι μου, μέσα από τους λαβυρίνθους των αυτιών μου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι θα άκουγα κάποιο μακρινό δελεαστικό σκοπό, στον οποίο σας κατάφερνα να αντισταθώ, ακόμα και αν δεν ήμουν δεμένος στο κατάρτι. Όμως, τώρα άκουγα κάτι που έμοιαζε να προέρχεται από έναν λαθρεπιβάτη του νου μου. Ο Στίβεν Φράι προσπαθεί να φανταστεί τι είναι αυτό το τραγούδι που δεν ακούει ο Οδυσσέας όταν τραγουδούν οι σιρήνες, και εδώ επιχειρεί ένα είδος μεταμυθοπλασίας. Με άλλα λόγια, μόνο ο Οδυσσέας ξέρει τι τραγουδούν, αλλά δεν το αποκαλύπτει. Πάντως, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο του Οδυσσέα που γοητεύει περισσότερο τον Στίβεν Φράι, είναι η αντίφαση. Η αντίφαση που τον χαρακτηρίζει. Από τη μια, ο νόστος τον οδηγεί πίσω στην πατρίδα του, και από την άλλη η άσβεστη περιέργειά του να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση τον κάνει να μην σταματά να ταξιδεύει. Ένας αμετανόητος εξερευνητής, ένας ακατάβλητος θαλασσοπόρος.

Να στείλω τα φιλιά μου και στους αγαπημένους φίλους που ακούν από την Κύθνο. Και σαν σήμερα κυκλοφόρησε πριν από 54 χρόνια το Who's Next, το περίφημο άλμπουμ των Who, που ο Pete Townshend έγραψε κάπως σαν συνέχεια του Tommy που είχε προηγηθεί 2 χρόνια νωρίτερα, και με ένα εξώφυλλο που ήταν κατά κάποιο τρόπο αναφορά στην ταινία 2001 Οδύσσια του Διαστήματος, ενώ έχει καταταχθεί δεύτερο στη λίστα με τα καλύτερα εξώφυλλα όλων των εποχών από το Video Hits 1. Τεράστια επιτυχία για τους Who, τριπλά πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρέθηκε στην κορυφή των τσαρτς τη χρονιά που κυκλοφόρησε, αλλά η αξία του βέβαια δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι το ακούμε μέχρι και σήμερα. Αλλαγή κατεύθυνσης για τη συνέχεια, γιατί το ξέρετε πως μας αρέσει να γυρίζουμε τον κόσμο και μέσα από βιβλία και τραγούδια.

0: πηγαίνοντας πια έτσι σιγά σιγά προς το τέλος του απόψινού μας ταξιδιού στον ωκεανό του ήχου, θα πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά των εκδόσεων Πατάκη που έχει το τίτλο «Για ένα νέο ανθρωπισμό» και φιλοδοξεί να παρουσιάσει φιλοσοφικά και πολιτικά κείμενα καθώς και μαρτυρίες και ντοκουμέντα με μοναδικό κοινό σημείο τους την πολιτισμική ή και ηθική αντιπρόταση στις κυρίαρχες κουλτούρες της βίας, της εκδίκησης, του τελετουργικού φόνου, του μίσους, όλα αυτά που παρουσιάζονται ως ιστορική νομοτέλεια στα πολιτιστικά αφηγήματα. Είναι μικρές, εύχριστες εκδόσεις σε επίμετρο του Θανάση Τριαρίδη ή συγκεκριμένη, που όπως σημειώνει και ο ίδιος αποτελούν έτσι μια προσπάθεια εστίασης σε ιστορίες και κείμενα ανθρώπων που πάλεψαν να σχηματίσουν την αγάπη και την αλληλεγγύη και την ηθική αντίσταση απέναντι στην ολέθρια ανθρώπινη ιστορία. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το «Κατηγορώ» και άλλα κείμενα για την υπόθεση Dreyfus του Εμίλ Ζολά, σε μετάφραση της Μέρης Κερίδη από τις εκδόσεις Πατάκη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.
1: Allez, viens, mon petit chat.
2: C'est à moi, petit chat.

Είναι λοιπόν ο Εμίλ Ζολά με το «Κατηγορώ και άλλα κείμενα για την υπόθεση Ντρέιφος», όπου με τη φιλολογισμένη τοποθέτησή του απέναντι στην κρατική συνωμοσία που στήθηκε για να καταδικαστεί ένας αθώος, ο Εβραίος λοχαγός Άλφρεντ Ντρέιφους, προσδιορίσε άπαξ διαπαντός το πρότυπο του αληθινού δημόσιου διανοούμενου. Ένας είναι αυτός που δίχως να του ζητηθεί υψώνει τη φωνή του απέναντι στην εξουσία, η οποία εγκληματεί, και αυτός που αδιαφορεί για το σκληρότατο τίμημα το οποίο θα πληρώσει. Είναι ο ίδιος ο Ζολά. Είναι ωστόσο σημαντικό να επισημάνουμε ακριβώς αυτό το σημείο, το ότι αδιαφορεί, γιατί είναι διάσημος πια το 1898 που δημοσιεύτηκε το «Κατηγορώ» και δεν επαναπαύτηκε στις δάφνες του, αλλά ενέτεινε τον αγώνα του για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης στη Γαλλία, και το έκανε με αυτό το χυμαρόδες κείμενο. Μάλιστα διακινδύνευσε και ο ίδιος να βρεθεί στο στόχαστρο όσων κατηγορούσε, τύχως καν να του ζητηθεί η υπεράσπιση αυτή που μόνος του επέλεξε. Και είναι με κάποιο τρόπο επίκαιρο το κείμενό του, καθώς ξεσκεπάζει εδώ ο Ζολά την μηχανογραφία που κόστησε την ελευθερία στο στρατιωτικό Άλφρεντ Ντρέιφους εξαιτίας του αντισημιτισμού του Υπουργείου Άμυνας, και ήταν μια επιστολή που έγινε αισθητή σε όλο τον κόσμο και ο ίδιος υπέστη τις συνέπειες. Πολλές γαλλικές εφημερίδες τον χτύπησαν, ενώ μποϊκόταραν τα βιβλία του, και ένας όχλος επίσης του επιτέθηκε, αναγκάζοντάς τον για να σωθεί να δραπετεύσει στην Αγγλία. Όμως κατάφερε να γίνει αναθεώρηση της δίκης και ο Ντρέιφους τελικά να αθωθεί και ο Ζολά να γίνει καταλήτης για σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις του συστήματος. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μας άφησε ένα αρχιετυπικό έργο κατά της μυσαλλοδοξίας.

Εδώ ο Nick Cave με το Flea, αλλά τι φοβερή σκηνή ήταν αυτή που είδαμε με τον Nick Cave και τους Bad Seeds να τραγουδούν από εκείνο το μπαλκόνι στο Brighton τις προηγούμενες ημέρες, έτσι κανονικός balcony man. Αυτό πραγματικά θα ήθελα να το ζήσω πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε φεστιβάλ.

Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου του Στίβεν Φράι που είχαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής απόψε για σας. Και θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος με ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 30 Αυγούστου. Κάποια τραγούδια του όμως λίγα τελευταία, γιατί είχαν προηγηθεί ηχογραφήσεις τον Ιούλιο και πιο πίσω. Ηχογραφήθηκαν σαν σήμερα το 1965. Μας γυρίζει λοιπόν στο παρελθόν ο Bob Dylan με το περίφημο Highway 61 Revisited, το άλμπουμ του με το ομώνυμο τραγούδι που θα ακούσουμε, το οποίο βέβαια μιλάει, στην αρχή ήταν besides το single Can You Please Crawl Out Your Window, και είναι αυτός ο δρόμος που ενώνει το Duluth της Μινεσότα, όπου μεγάλωσε ο Dylan στα φόρτις με την Νέα Ορλεάνη και διασχίζει το Δέλτα του Μισισιπί.

με αυτά και με αυτά φτάσαμε σχεδόν στις 10. Κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι στον ωκεανό του ήχου. Έρχεται ένα άλλο ταξίδι με τον κοσμοναύτη Μάνολη Φάμελο για το επόμενο 2 ώρο, πάντα εδώ στο Κόσμος. Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να αναζητήσετε και αυτήν και όλες τις προηγούμενες εκπομπές, όπως και κάθε εκπομπή του Κόσμος, στο Ερτέκο On Demand. Έχουμε έτσι ξεχωριστή την κάθε εκπομπή ανάλογα με τη θεματική της, στον ωκεανό του ήχου πάντα. Και ευχαριστώ φυσικά τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που φρόντισε απόψε τους ήχους μας, αλλά και όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα που στείλατε, και όχι μόνο για αυτά με τα οποία θελήσατε έτσι να συμμετάσχετε στους δύο διαγωνισμούς που είχαμε απόψε. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι για να κλείσουμε την εκπομπή. Να σας θυμίσω ότι θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Ελπίζω να έχουμε μια καλή εβδομάδα, χωρίς ανέμους, χωρίς φωτιές, χωρίς δυσάρεστα γεγονότα. Και από τη Θέλη Καραμολέγκου, καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμα νυχτερινή πτήση εδώ κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στις συχνότητες του Κόσμος 93,6 και 107 στρογγυλό με τον τακτικό έκτακτο συνεργάτη μας Γιώργο Κωστόπουλο, τον άνθρωπο για τις επικίνδυνες αποστολές στο πιλωτήριο. Τον εθνικό ύμνο του Καναδά, δεν πρόκειται για έναν ακόμα αγώνα του Μουντιάλ, πρόκειται για το αφιέρωμα που σας είχαμε υποσχεθεί στην Καναδική Αμερικάνα. Ελπίζουμε να έχετε μια υπέροχη πτήση με μονάχα ευχάριστες αναταράξεις και πατριωτικές δονήσεις στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς από πού και ως πού ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Απικιών της Αμερικής. Θα μπορούσε κανείς να προσθέσει και πολλά θαυμαστικά, αλλά βεβαίως τίποτα δεν μας εκπλήσει πια. Και επειδή τον κακό μας τον εαυτό, τον κακό μας τον καιρό πήγα να πω, ισχύει και αυτό, τον κακό μας εαυτό τον έχουμε πρόχειρο και τον ξαμολάμε με την πρώτη ευκαιρία, μήπως να δώσουμε μια ευκαιρία στον καλό μας εαυτό αυτή τη φορά να μας εκπλήξει αυτός. Και ο πλέον αρμόδιος να μιλήσει για το φλέγον πολιτικό ζήτημα είναι ποιος άλλος, ο Brian Adams.

Καναδά θα ήταν μια πολιτεία που η έκτασή της θα ήταν μεγαλύτερη από το άθροισμα των υπολείπων 50. Πάντως εμείς από αυτή την απέραντη επικράτεια θα προσπαθήσουμε να σας προσφέρουμε τα πιο ευωδιαστά άνθη, αν και είναι βέβαιο πως δεν θα χωρέσουν στην ανθοδέσμη αυτής της εκπομπής, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια της ημίωρης παράτασης, επειδή η διεύθυνση του σταθμού είναι περισσότερο από βέβαιο πως θα μας αποβάλει πάρα αυτά από τον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό που ακολουθεί είναι μια πρωτοπόρα περίπτωση. Εγώ την νόμιζα για χρόνια Αμερικάνα, βεβαίως και είναι Βόρειο Αμερικάνα, αλλά Καναδέζα, η Kathleen Edwards.

Ήταν το Good Night California από την Kathleen Edwards. Η Kathleen από την περίοδο εκείνη τη μακρινή των φτερωτών ανσημένιων δίσκων των CD δηλαδή, είπε ένα καληνύχτα στην Καλιφόρνια από τα βάθη, από τα τρίσβαθα της καρδιάς της και από το μακρινό 2008, και ακούγοντάς το τώρα εδώ ξανά εγώ αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν κάποιος να είναι διαρκώς στο μυαλό σου χωρίς να περνάει διόλου από την καρδιά σου. Πάμε για κάτι πιο ρυθμικό τώρα.

Ήταν το Whole Lotta Talkin' από την Λίζα Λεμπλάν και κάτι που ξεσπάει ξαφνικά όπως μια καταιγίδα καλοκαιρινή, μονάχα που στην ιστορία τίποτα δεν προκύπτει έτσι απλά, οριμάζει ο καιρός και υπέρχεται η αλλαγή, άλλες φορές με αργούς ρυθμούς, άλλες φορές ενώ ο νου σου είναι κάπου αλλού, ενώ είσαι κάπως αφηρημένος, είσαι κάπως απορροφημένος, είσαι κάπως υπερβολικά απασχολημένος με τον εαυτό σου και τις μικροϋποθέσεις σου και κάποια στιγμή συνειδητοποιείς πως γύρω σου όλα έχουν αλλάξει ριζικά. Αυτό είναι το Out of the Blue που ακολουθεί.

Και βεβαίως κανείς δεν περίμενε να συμβεί αυτό. Αυτό που τώρα που συνέβη μοιάζει πολύ λογικό και αυτονόητο και επόμενο. Ο Colter Wall, ένας γιος πολιτικού που έχουμε φιλοξενήσει ξανά σε αντίστοιχα αφιερώματα, ο πατέρας του υπήρξε και κυβερνήτης μάλιστα μίας εκ των πολιτιών του Καναδά. Ο Colter λοιπόν γνωρίζει εκ των έσω όλη την αλήθεια. Ο διάβολος εμφανίζεται φορώντας κουστούμι και γραβάτα, οδηγεί ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο και μπορεί να εκπληρώσει όλες μα όλες σου τις επιθυμίες.

Αυτός ήταν ο Colter Wall λοιπόν, και όταν ο διάβολος που λέγαμε ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες σου, τότε μπορεί να σου γεννήσει και άλλες που ούτε καν μπορούσες να φανταστείς, και έτσι πάει λέγοντας μονάχα που κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξεις μια μεγάλη μαύρη τρύπα μέσα σου για να χωρέσουν όλα αυτά που έχεις αποκτήσει στο μεταξύ, και εσύ συνεχίζεις να ζεις στον πυρετό του χρυσού, όπως μια φορά και έναν καιρό στην Καλιφόρνια. Είναι το Gold in California που ακολουθεί από τους Legend.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Κόσμος

Φίλες και φίλοι, εδώ στον ουρανό του κόσμος 93,6 και 107 στρογγυλό παραμένει ύπτατε ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Μπορείτε ελεύθερα να επικοινωνείτε μαζί μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook και συγκεκριμένα το Messenger εκεί. Είναι κάτι που το θέλουμε πολύ και απαντούμε αδιακρίτως και ανεξαιρέτως σε όλα μα όλα τα μηνύματα. Εδώ είδαμε πως είναι να υποφέρει κανείς ακούγοντας τον Bowie Golden και γνωρίζοντας για τις τιμές που διαρκώς ανεβαίνουν και δεν λένε να κατέβουν, και επιστρέφουμε ξανά μανά στην παράδοση των Απαλαχίων με το country blues που ακολουθεί.

Και ενώ εσένα τον άμερο σε κατατρώει ο πυρετός του χρυσού, ο σύγχρονος πυρετός που είναι πολύ πιο επίμονος, ανίατος θα έλεγε κανείς, εσύ νοσταλγείς τις παλιές καλές μέρες, εκείνες τις σχεδόν φανταστικές, τότε που το παλιό ατμοκίνητο αργόσυρτο τρένο διέσχιζε τις άγνωστες πηδιάδες του βορρά αλλά και του νότου, και ο ουρανός ήταν γεμάτος υποσχέσεις για ένα μέλλον υπέρλαμπρο, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να ήρθε και να παρήλθε χωρίς να υποπέσει διόλου στην αντίληψή μας. Αυτό είναι το Blue Railroad Train από τους Sky Diggers.

επειδή το κλίμα έχει βαρύνει επικίνδυνα, όπως συμβαίνει επικίνδυνα συχνά σε αυτή την εκπομπή, ας παίξουμε κάτι φωτεινό, κάτι το ευχάριστο, κάτι που όμως φέρει μαζί του και μία ακριβή ευαισθησία. Ο Μάιος επέρασε, ο Ιούνιος επέρασε. Επίσης και να που ο Έρος μας ξαναέφερε το φως και εμείς το φως αυτό θα προσφέρουμε με όλο τον εαυτό μας. Είναι το Greens of Jump που ακολουθεί.

Greens of June από το θρυλικό μυθικό άλμπουμ που ηχογράφησε η Kay Dillon προσκαλώντας την Nico Case και την Laura Verse, και έμεινε στην ιστορία και προμυθικό άλμπουμ που ηχογράφησε η Kay Dillon προσκαλώντας την Nico Case και την Laura Verse, και έμεινε στην ιστορία και πρόκειται μάλιστα να επανακυκλοφορήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

επόμενο είναι ένα τραγούδι του Νίλ Γιάνγκ, του μεγάλου πατριάρχη, που βεβαίως αν και έχει πολιτογραφηθεί Αμερικάνος πολίτης, δεν μασάει καθόλου τα λόγια του και παρεμβαίνει πάντα δυναμικά σε όσα συμβαίνουν, αν και ο ίδιος είχε τα μικρά στραβοπατήματά του εκεί κάπου στη δεκαετία του 80, του έχουμε δώσει άφεση αμαρτιών και άλλωστε πια δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Και η ιστορία μιας γυναικείας μυθικής φιγούρας εδώ υπομένει από ένα ανατέλλον άστρο της καναδέζικης folk, την Πέλα White. Είναι το Unknown Legend.

περιγράψω τώρα την Μπέλα White. Το δέρμα της όντως είναι λευκό, αλλά και τα μαλλιά της είναι κατακόκκινα και η καταγωγή της είναι από το Κάλγκαρι και είναι μόλις 25 χρονών και έχει πολλά σύγχρονα ερεθίσματα, αλλά αντλεί και από τη μουσική παράδοση των Απαλαχίων. Ακούστε ένα δικό της τραγούδι, είναι το Two Times αυτό που ακολουθεί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Συνοψίζοντας λοιπόν, ένα πράγμα ήξερες πως θα με πληγώσει, δύο φορές προσπάθησες να το κρατήσεις μακριά, δεν τα κατάφερες, τρία φεγγάρια πέρασαν και όλα έγιναν κομμάτια και τώρα τέσσερις νύχτες κλαίω στα σιωπηλά και στα σκοτεινά. Αυτό είναι το σημείωμα που μας άφησε η Ιζαβέλα, που εν συντομία έγινε Μπέλα. Εμείς θα την αφήσουμε πίσω να ξορκίσει το φάντασμα του έρωτά της και θα πάμε να συναντήσουμε ένα φεγγάρι του Αυγούστου και την Νοελίν Χόφμαν, μια καμπόησα με τα όλα της, παρεπιπτόντος είναι κοκκινομάλα και αυτή.

η οποία Νοελίν έχει μια τεράστια επιτυχία στο ενεργητικό της και έκανε βεβαίως περήφανη μαζί και την πατρίδα της, την πολιτεία της Αλμπέρτα, γράφοντας το τραγούδι Purple Gas και ερμηνεύοντας το μαζί με τον Ζαχ Ράιαν, και αυτόν τον έχουμε ακούσει και υπήρξε όντως από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σκηνής της προπερασμένης χρονιάς του 2024, αν δεν απατώμε.

Και εύλογα λοιπόν αναρωτιέται κανείς τι στο καλό σημαίνει αυτό βενζίνη, ντίζελ ή οποιοδήποτε άλλο καύσιμο μοβ αποχρώσεως πρόκειται για μεταφορά ή κυριολεκτή ή δημιουργός. Λοιπόν, πρόκειται όντως για κυριολεκτική αναφορά και αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο είδος καυσίμου με το συγκεκριμένο ιδιαίτερο χρώμα το οποίο υποδηλώνει πως δεν έχει φορολογηθεί ή έχει φορολογηθεί ελαφρώς επειδή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για αγροτική χρήση. Με λίγα λόγια, δεν είναι για να κάνεις τις βόλτες σου, είναι για να οργώνεις, να σπέρνεις και να θερίζεις και ούτω καθεξής, και ολόκληρο το τραγούδι περιγράφει τις δυσκολίες της αγροτικής ζωής. Νομίζω πως η ίδια τακτική ακολουθείται και σε κάποιες πολιτείες αμερικάνικες, αλλά πρόκειται για καναδική πατέντα. Και τώρα που το σκέφτομαι, γιατί να μην την υιοθετήσουμε κι εμείς, και να μια ωραιότατη διασκευή που ακολουθεί για τη συνέχεια, δεν χρειάζεται συστάσεις, επειδή είναι ένα πασίγνωστο τραγούδι των Crosby, Stills and Nash, Helplessly Hoping.

Helplessly Hoping, ερμηνευμένο από τους The Woods, το οποίο βεβαίως δεν είναι ένα άκρος καναδικό τρίο, αλλά η Rachel Cole είναι γέννημα θρέμα της Βρετανικής Κολούμπια. Στη Βρετανική Κολούμπια θα βρεθείς, τα όρη της Μοντάνα αν διαβείς, τα δάση, τους ποταμούς και ούτω καθεξής, και εκεί ένας έφυπος ευγενής Καναδός αστυνομικός με την γνωστή κατακόκκινη στολή του και το χαρακτηριστικό του καπέλο θα σου δείξει το δρόμο για να βρεις στέγη και τροφή, να περιπλανηθείς, να ρεμβάσεις, να αγοράσεις μαγνητάκια για το ψυγείο σου στην επιστροφή. Αυτή ήταν πάνω κάτω η δική μου εμπειρία από την επίσκεψή μου στη Βρετανική Κολούμπια.

Συνεχίζω να είμαι αφηρημένος, να χάνω τα λόγια μου και να χάνω τον εαυτό μου. Σας υπενθυμίζω λοιπόν και μου υπενθυμίζω παράλληλα πως είμαι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμου σε 93,6 και 107 στρογγυλό. Αυτό που ακούσαμε μόλις ήταν το The Brave από την Kalsi Kulik, η οποία κατάγεται από την πολιτεία του Σασκατσούαν και προσέξτε, είναι ουκρανικής καταγωγής και αυτοί που ακολουθούν είναι ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον σχήμα από το Μοντρεάλ, η Μεντανά και το You Don't Know Me.

γνωστή σκηνή που έχουμε συναντήσει δεκάδες φορές σε τραγούδια, διηγήματα, ποίηματα και ούτω καθεξής, εκείνη ή εκείνος είναι εξαπλωμένος ανάσκελα στο κρεβάτι και κοιτάζει το ταβάνι και ακούει το τικ-τακ του ρολογιού και σκέφτεται εκείνη ή εκείνον αντίστοιχα. Και το έχουμε ακούσει βέβαια από τη δεκαετία του 80 από τη Cyndi Lauper ξανά και ξανά εδώ σε μία καναδική εκδοχή από τον Andrew Hyatt και την Megan Patrick.

Και τώρα για να αφαιθούμε λίγο, να χαθούμε στις σκέψεις μας, να κρατήσουμε την ανάσα μας, να ακούσουμε λέξεις ανίποτες, και η soul δεν είναι ένα μεγάλο κομμάτι της μεγάλης αμερικανικής παράδοσης. Father of the Year είναι αυτό που ακολουθεί και το

0: Κόσμος 93,6.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.

Εδώ κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, έχουμε ήδη εισέλθει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και πλησιάζουν τα μεσάνυχτα, η ώρα που θα παραχωρήσουμε τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα και εμείς θα μεταμορφωθούμε σε κολοκύθες. Ως γνωστόν, αυτό ήταν το Death of Me, το οποίο μόλις ακούσαμε από τον Dean Brody, μακριά από εμάς. Πάμε να βγούμε έξω, να το κάψουμε, και αυτό είναι το Kiss My Glass από την Savannah Jade.

κάτι ακόμα, μια πρωτότυπη σύνθεση από τους The Woods. Nowhere is somewhere, ακόμα και το πουθενά είναι ένα κάπου, κάτι κρύβει μέσα του, μπορεί να ανασύρει κάτι που κρύβεται μέσα μας. Επίσης, γι' αυτό και κρατιόμαστε από αυτό που κινείται, το δρόμο που ταξιδεύει, αφού κάθε ταξίδι αποκαλύπτει εκτός των άλλων και ένα νέο εσωτερικό μας τοπίο, αν έχουμε βέβαια τη διάθεση και τη δύναμη και το κουράγιο να το ανακαλύψουμε.

Εδώ με την ίδια αίσθηση του δρόμου συνεχίζουμε, του δρόμου που κυλά μπροστά μας. Σε αυτή την φυλή ανήκουμε όλοι, άλλωστε σε αυτή την φυλή που ταξιδεύει και σαν οδηγός οφείλεις να βρίσκεσαι πάντα σε ετοιμότητα και για το απρόπτο φυσικά, το κίνδυνο που πάντα παραμονεύει, αλλά και επειδή αυτό που αναζητάς μπορεί δίχως να το καταλάβεις, να το προσπεράσεις ή μπορεί να βρίσκεται ακριβώς δίπλα σου, ίσως και στη θέση του συνοδικού, ίσως όπως δίνουμε ένα νόημα στα πράγματα να φέρνουμε μαζί μας και έναν προορισμό που να μεταμορφώνει το πουθενά σε κάτι δικό μας. Και αν μείνουμε από βενζίνη κατά μεσή στην έρημο, ας μην το πάρουμε βαριά, το φως του ήλιου είναι δωρεάν για όλους. Sunshine's free.

Lonely Weekend το επόμενο και είναι αφιερωμένο σε όσους πέρασαν ένα μοναχικό Σαββατοκύριακο και περνούν, σημειώνω και τονίζω, παρά τη θέλησή τους, γιατί υπάρχουν πολλοί, όλο και περισσότεροι ανάμεσά μας, που το απολαμβάνουν και προφανώς έχουν τους λόγους τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως είναι μια μάλλον όχι και τόσο καλοπροαίρετη ευχή από κάποια που μάλλον από κάποιον ταλαιπωρήθηκε και ειδού τα αποτελέσματα.

Θα συμφωνούσα βέβαια με την άποψη πως ένα διάλειμμα μοναξιάς μπορεί να είναι ιδιαιτέρως αναζωογονητικό. Το πρόβλημα είναι πως εύκολα αυτή η διαβολημένη μοναξιά γίνεται συνήθεια και μάλιστα ιδιαίτερα εθιστική. Στο επίκεντρο βέβαια βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος, επειδή υπάρχουν πάντα εκείνοι που δεν ταιριάζουν, που δεν εφαρμόζουν σωστά, που πάντα κάτι τους λείπει και κάτι τους πέφτει. Ο άνθρωπος, επειδή υπάρχουν πάντα εκείνοι

Νιώθω πως δεν έχουμε φτάσει ούτε στα μισά, οπότε ενώ ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, υπόσχομαι ένα νέο αφιέρωμα μέσα στη χρονιά που τρέχει και δεσμεύομαι για αυτό. Μέχρι τότε και μέχρι την επόμενη Κυριακή που θα τα ξαναπούμε από εμένα και το συγκυβερνήτη μου, τον πάντα πρόθυμο Γεώργιο Κωστόπουλο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, μια υπέροχη εβδομάδα, να χαρείτε τη θάλασσα όσοι μπορείτε και θα τα ξαναπούμε στο καθορισμένο μας ραντεβού.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood. Ακούτε Κόσμος.
1: Oye, ¿qué está tomando, muchacho?
2: Estoy tomando Kool-Aid. Tú sabes, agua fresca.

Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Κόσμος Radio.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: مخربة.
1: مخربة.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτο η φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή από την Ξηρονομή και τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Τα κύρια μέτωπα που απασχολούν τους δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Δυτική Αττική είναι το Κανδύλι Μεγάρον, το Κρυοπηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και το μέτωπο στη Λούμπα έξω από τα Βίλια. Στο Κρυοπηγάδι, όπου έχουν καεί σπίτια, βρίσκεται σε εξέλιξη διάνοιξη αντιπυρική ζώνη. Η φωτιά πλησίασε στη Μονή Παναχράτου με κατεύθυνση στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούνται να την ανακόψουν. Νέο μήνυμα εστάλη χθες βράδυ από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, Άνου, Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες, Μόρφα να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, μέλη του πληρώματος ελικοπτέρου που συγκρούστηκε χθες με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου πάνω από την Ψάθα, ενώ επιχειρούσαν στη φωτιά στην περιοχή. Το δεύτερο πλήρωμα, ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή, πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα ενέργεια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκαν χθες το απόγευμα Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα της πυρκαγιάς της Αττικοβιωτίας, καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανέφερε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, τονίζοντας ότι χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γέρμενο υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος, μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. 5 αγνοούμενοι ανοιχτά τη Σίμη. 8 τουρίστες από τη Γερμανία βούτυξαν από το σκάφος τους που εντοπίστηκαν απλή ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σίμης και Βραχονησίδας Έσκλη για να κολυμπήσουν και το σκάφος παρασύρθηκε από τα ρεύματα. Οι τρεις κολύπησαν και διασώθηκαν. Στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων συμμετέχουν δύο πλοία του λιμενικού, ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης και ένα ελικόπτερο Super Puma. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για αυτή που αποκάλυψε αποπυρηνικοποίηση, ενώ διεμήνυσε ότι ο στρατός του είναι έτοιμος να δράσει όποτε διαταχθεί. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό με δεξαμενόπλιο περίπου 20 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της παραθαλάσσιας πόλης Χασάπ του Ομάν. Σύμφωνα με την Υπηρεσία, ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι ακούστηκε έκρηξη σε πολύ κοντινή απόσταση από το πλοίο. Ισραηλινά μαχητικά σφυροκόπησαν τη Γάζα χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 15 νεκρούς Παλαιστινίους, σύμφωνα με ιατρικές πηγές. έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δασικές πυρκαγιές στο ανατολικό τμήμα της πολιτείας της Ουάσιγκτον ανάγκασαν 60.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ κατέστρεψαν τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλα κτίσματα, ανακοίνωσαν οι αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμιβόρειο στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δεν σε καθορίζει.
3: Δεν σε κρατάει πίσω.
4: Δεν σε σταματάει.
3: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να συνδεθούμε με το Earth News, γιατί εχθές είχαμε την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα για τις φωτιές, παρακαλώ.
1: Τα οποία
0: γενικά,
1: επιχειρούσαν
0: συνολικά. Για πάμε.
1: Έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικοβιωτίας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά 4 άνδρες, εκ των οποίων 2 ημιδαποί και 2 αλλοδαποί υπήκοοι. Οι 2 επιβαίνοντες του ενός ελικοπτέρου εντοπίστηκαν σώοι, ενώ οι 2 επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Εκ μέρους της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος, εκφράζω τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των 2 ανδρών του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου. Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσής τους κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς και τις οποίες συντόνισε από τον πεδίο των επιχειρήσεων ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας επιχειρούν για τρίτη ημέρα πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές με μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, με τη συνδρομή ομάδας δευκαλίων που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Όσο αφορά την επιχειρησιακή δράση των εναερίων μέσων, από το πρώτο φως διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι, που συνεχίζουν να πνέουν για 5η ημέρα, δημιούργησαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και τα αεροσκάφη αδυνατούσαν και σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν και τώρα να πραγματοποιήσουν ρήψεις παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Γι' αυτό το λόγο, με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, στην περιοχή από τις πρωινές ώρες διατέθηκαν για να επιχειρήσουν περιοδικά 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για το συντονισμό τους. Λίγο πριν το μεσημέρι, οι συνθήκες βελτιώθηκαν για τα εναέρια μέσα και δόθηκε εντολή ώστε να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Υδροφόρες από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας παρέχουν συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Μηχανήματα έργου των περιφερειών και της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κατορθώσει να ανακόψουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων παραμένουν στην περιοχή για την διευκόλυνση των μετακινήσεων. Επίσης, παραμένουν δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαιτήθηκε η έκδοση συνολικά 17 μηνυμάτων από το 112, εκ των οποίων τα 3 εστάλησαν σήμερα το πρωί για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Αράντης προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην Πάστρα Κεφαλονιάς, αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ένα ενεργό μέτωπο στην περιοχή Αλιματάς, ενώ στην υπόλοιπη περίμετρο της πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε Σταθέικα Άργους, Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, Αλόνια Σαμοθράκης και Χρυσούπολη Καβάλας έχουν ελεγχθεί. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας, αλλά και στην πυρκαγιά της Αιγυαλίας, δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα και οι δυνάμεις πραγματοποιούν διαβροχή κυρίως σε καπνογόνα σημεία. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και σήμερα έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το πυροσβεστικό σώμα κλήθηκε να διαχειριστεί σειρά ιδιαίτερα απαιτητικών και ταυτόχρονων συμβάντων, με σημαντικότερα μέτωπα στην Πάρο, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, την Αιγιαλία, τη Φωκίδα, τη Λέσβο και την Γκάλυμνο, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μετά από σχετικές ενέργειες των κλιμακίων της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού για τις παραπάνω πυρκαγιές, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις σε 5 ημέρες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 70.100 ευρώ. Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων περιλαμβάνεται η πάρος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουλίου σε χώρο με απορρίμματα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις. Την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Φίχθη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, προκλήθηκε σπινθήρας, με αποτέλεσμα την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Οι λοιπές συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό, σε ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός ή ακραίος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά προκλήθηκε με τη χρήση γυμνής φλόγας, καλύπτοντας έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων, ενώ το συμβάν εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση, ενώ φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου. Κλιμάκια ερευνητών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται αναπτυγμένα σε όλα τα σοβαρά συμβάντα, μεταξύ άλλων στο Ρέθυμνο, την Αργολίδα και τη Βιωτία, συνεχίζοντας τις έρευνες με μεθοδικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και συστηματική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και πραγματοποιούν συχνές περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Διανύουμε ίσως τις δυσκολότερες ημέρες του καλοκαιριού. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο απολογισμός που έγινε αργά το απόγευμα για την κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα με τις πυρκαγιές την τελευταία μία μισή εβδομάδα περίπου, και τις ενέργειες της πυροσβεστικής και τα αποτελέσματα των ερευνών για τα αίτια που προκάλεσαν αυτές τις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλες ζημιές και καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Είναι πρόεδρος της οργάνωσης του ΟΑΣΠ, της πρόληψης φυσικών καταστροφών, του Οργανισμού Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών. Κύριε Λέκα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε έτσι εδώ μαζί μας.
3: Καλησπέρα σε όλους.
2: κάνουμε μια προσπάθεια μιας αποτίμησης, αν θέλετε, όλο αυτό που βιώνουμε αυτές τις τελευταίες μέρες και που δυστυχώς και των αποτελεσμάτων που αυτό φέρνει στη ζωή μας, στο περιβάλλον, στις συνθήκες στις οποίες θα κληθούμε το επόμενο διάστημα και να ζήσουμε και να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η πρώτη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, αν και δεν έχουμε τελειώσει με την πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και απασχολεί τώρα τη Δυτική Αττική, καίγοντας σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος του ορεινού όγκου των δύο αυτών περιοχών, να κάνετε εσείς μία αποτίμηση για το τι μεγέθους φυσική καταστροφή, γιατί είναι μια φυσική καταστροφή αυτή που βιώνουμε εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς, τα στοιχεία της, τα στοιχεία που τη συνθέτουν και το μέγεθός της, κύριε Λέκα.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, από τις 200 περίπου πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες τρεις μέρες στον ελληνικό χώρο, μπορούμε να διακρίνουμε τις δύο μεγάλες πυρκαγιές. Τις πυρκαγιές στην Δυτική Αττική και στη Βιωτία και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νότιο τμήμα της Ρεθυμίας. Είναι δύο περιοχές που, στις οποίες οι επιπτώσεις και λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς, της καθημερινής πυρκαγιάς, αλλά και λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των περιοχών, θα έχουμε σημαντικές επιπτώσεις. Βεβαίως, επιπτώσεις είναι και στις άλλες πυρκαγιές, όπως στην Πάρο παράδειγμα ή στην Αιγαλία. Αλλά εκεί, επειδή η έκταση είναι σχετικά μικρή, μπορεί να ανακάμψει εύκολα η περιοχή, να ανακάμψει εύκολα το περιβάλλον, γιατί υποβοηθείται και από τις γύρω περιοχές περιβαλλοντικά. Mm-hmm. Συνεπώς εστιάζουμε στις δύο περιοχές, την Αττική και τη Βιωτία και το Ρέθυμνο. Είναι δύο περιοχές που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά βεβαίως και έχουν κάποια χαρακτηριστικά ιδιόμορφα η κάθε μία περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, και στις δύο αυτές περιοχές έχουμε να κάνουμε με επιπτώσεις στο βίο περιβάλλον και στο γαίο περιβάλλον.
2: Να τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτές, γιατί πραγματικά έχει νόημα να δούμε τι μεγέθους ζημιές θα έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε, κύριε Λέκα.
3: Ακριβώς. Αρχίζουμε από το βίο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις στο βίο περιβάλλον είναι πολύ σημαντικές, γιατί είναι επιπτώσεις στην πανίδα και στη χλωρίδα.
2: Έτσι.
3: Δηλαδή στο δάσος και στα ζώα τα οποία υπήρχαν, και βεβαίως οι επιπτώσεις αυτές αφορούν και τον άνθρωπο. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή στην περίπτωση του βίο περιβάλλοντος, υπάρχουν δράσεις οι οποίες γίνονται άμεσα, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Mm-hmm. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι πώς θα υποβοηθήσουμε ουσιαστικά την πανίδα και τη χλωρίδα, και κυρίως τα ίδια τα οποία έχουν υποστεί κάποια σημαντική ζημιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, θα ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι δεν θα πρέπει να γίνει υλοτόμηση στο δάσος, γιατί θα πρέπει να απογορευτεί κάθε διαδικασία.
2: Αυτό το είπε και ο κύριος Αριγιάννης. Είστε δύο επιστήμονες που ασχολείστε πολύ και συμφωνείτε σε αυτό, ότι δεν θα πρέπει να γίνει υλοτόμηση.
3: Βεβαίως, το είχα τονίσει το πρωί εγώ αυτό, χτες το πρωί. Mm-hmm. Θα πρέπει το δάσος σε αυτές τις περιπτώσεις, και στο Ρέθυμνο αλλά και στην Αττική και στη Βιωτία, να μπορέσει να ανακάμψει από μόνο του, δηλαδή όπως
2: με φυσικό τρόπο, με φυσικό τρόπο, να έχει μια φυσική αναγέννηση, θέλετε να πείτε, έτσι.
3: Ακριβώς. Και βέβαια,
2: άρα πρέπει... κύριε Λέκα, καταλαβαίνω και εσείς αντιτίθεστε επιστημονικά σε προτάσεις που λένε να κάνουμε, να αναβιώσουμε την περιοχή με είδη τα οποία δεν θα είναι πεύκο, γιατί είναι πολύ έφυλεκτο, αλλά θα είναι κάτι άλλο.
3: Ναι, ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Γιατί το οικοσύστημα της περιοχής δεν ξέρουμε αν το επιτρέπει αυτό συνολικά, το οικοσύστημα της περιοχής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα βεβαίως θα φανεί σε 1-2 χρόνια ποια δέντρα από μόνα τους μπορεί να ανακάμψουν. Μπορεί να είναι ένα καμένο φαινομενικά δέντρο να μπορεί να ανακάμψει. Και βέβαια μετά αυτό το χρονικό διάστημα να μπορεί να γίνει κάποια ενίσχυση με κάποια φύτευση ειδών, τα οποία βεβαίως θα υποδειχθούν με βάση ειδικές μελέτες που θα γίνουν στην περιοχή.
2: Άλιστα.
3: Αυτό αφορά το δάσος. Όμως ερχόμαστε σε άλλα ζητήματα τα οποία είναι αρκετά σημαντικά και τα οποία επήγουν.
2: Να δούμε όμως και την πανίδα της περιοχής, γιατί συνήθως όταν υπάρχει πυρκαγιά, καίγεται δηλαδή μια περιοχή, τα ζώα, τα είδη που διαβιούν στις περιοχές αυτές φεύγουν προς γειτονικές περιοχές και επανέρχονται. Σε αυτές τις πυρκαγιές όμως έχουμε μια πολύ μεγάλη έκταση που είναι καμένη. Άρα τα καταφύγια είναι εφικτά για αυτά τα ζώα, γιατί έχουμε πτηνά που μπορούν να πετάξουν, αλλά έχουμε και ζώα τα οποία είτε δεν μπορούν να φύγουν γρήγορα και άρα έχουμε μεγάλη καταστροφή, έχουμε δηλαδή νεκρά ζώα, είτε έχουν δυσκολία στο να μετακομίσουν και να επανέλθουν.
3: Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό θα πρέπει καταρχάς να απογορευτεί κάθε διαδικασία θύρας, όχι μόνο στην περιοχή, είναι αυτονόητο αυτό, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Και στην ευρύτερη περιοχή και τα πτηνά. Τώρα τα άλλα είδη μπορούν να υποβοηθούν όσα επέζησαν με βάση κάποιες θετικές διαδικασίες, τις οποίες ομολογώ ότι δεν είμαι ειδικός, αλλά οι συνάδελφοι οι βιολόγοι θα μπορούν κάλλιστα να υποδείξουν τέτοιες διαδικασίες, έτσι ώστε τα εναπομείνατα ζώα να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε ένα καινούργιο περιβάλλον με καινούργιες συνθήκες. Εκείνο όμως το οποίο θα ήθελα να τονίσω, και επειδή με αφορά άμεσα από άποψη επιστημονικής ειδικότητας, είναι ότι θα πρέπει να δούμε τα αμέσως φαινόμενα τα οποία μπορούν να εκδηλωθούν. Όταν λείπει το δάσος, όταν λείπουν τα δέντρα, με την πρώτη βροχή έχουμε διάβρωση του εδάφους.
2: Και αυτή εδώ έχουμε πολύ μεγάλο, πολύ έτσι ανάγλυφο, πολύ...
3: πολύ έντονο.
2: Πολύ έντονο και πολύ μεγάλες κλίσεις με οικισμούς που βρίσκονται στις παρυφές αυτών των κλίσεων, που ξέρουμε από την εμπειρία μας, κύριε Λέκα, ότι θα κινδυνεύσουν στην περίπτωση που έχουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή όχι πολύ μακριά, μέσα σε 1,5, 2, ίσως 3 μήνες, βροχοπτώσεις έντονες.
3: Ακριβώς. Συνεπώς, έχουμε το παράδειγμα της Νεάπολης, παραδείγματος χάρη, το 2016.
2: Ναι.
3: Έχουμε την περίπτωση της Αιγαίας Πελαγίας το 2019. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου με την πρώτη βροχή, με την πρώτη ραγδαία βροχή, η οποία θα πέσει και στις δύο περιοχές, και στην Κρήτη και στην Αττική Βοιωτία, επειδή το έδαφος είναι γυμνό, υπάρχει η λεγόμενη στερεοπαροχή, δηλαδή έχουμε στερεό έδαφος, το οποίο συμπαρασύρει η βροχή και το οποίο αυξάνει δραματικά τον όγκο των μετακινούμενων υλικών. Και αυτή η λασπορροή ουσιαστικά είναι αυτή που ευνοεί τα πλημμυρικά φαινόμενα στα κατάντι, όπως λέμε, δηλαδή στα κατώτερα σημεία, όπου κατά βάση βρίσκονται και οι οικισμοί. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια προσεκτική διαδικασία, μια πολυκριτηριακή ανάλυση ουσιαστικά, με βάση την κλίση του εδάφους, με βάση το υρογραφικό δίκτυο, με βάση τα πετρώματα τα οποία συνθέτουν την περιοχή, την κάθε περιοχή, με βάση ουσιαστικά τις μορφολογικές συνέχειες και με βάση άλλα δεδομένα. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία αυτό σε πολύ...
2: Ήθελα να το ρωτήσω, είναι για σας εύκολο, δηλαδή μπορεί να γίνει γρήγορα, φτάνει ο χρόνος, μπορείτε να το αντιμετωπίσετε στον χρόνο που απαιτείτε?
3: Ακριβώς, μπορεί να γίνει μέσα στις επόμενες 10 μέρες.
2: Α, είναι τόσο πολύ, τόσο πολύ σύντομα μπορεί να υπάρξει αυτή η μελέτη, λοιπόν.
3: Ναι, και ουσιαστικά αυτό το κάναμε και στη Νεάπολη, επαναλαμβάνω, το 2016 και στη Χίο το 2015 και το 2018, και στις πυρικές περιοχές στην Κρήτη, στην Αγία Πελαγία. Μπορεί να γίνει με τέτοια προσέγγιση άμεσα, έτσι ώστε να δούμε σε ποιες περιοχές πρέπει να αναπτύξουμε τα λεγόμενα αντιδιαβρωτικά έργα.
2: Τα έργα αυτά όμως, με το δεδομένο ότι έχουμε τόσο πολύ μεγάλη έκταση καταστροφή, ο χρόνος για να πραγματοποιηθούν είναι αρκετός? Θα βάλετε προτεραιότητες, θέλω να πω, πώς ακριβώς θα γίνει? Γιατί συνήθως βρισκόμαστε μπροστά στα φαινόμενα αυτά και λέμε ότι δεν έγιναν εγκαίρως αυτές οι δουλειές που έπρεπε να γίνουν, δεν έφτανε ο χρόνος και έρχομαστε μετά να αντιμετωπίσουμε άλλα φυσικά φαινόμενα που επίσης δημιουργούν ζημιές και επίσης έχουμε έτσι επιπτώσεις.
3: Ακριβώς.
2: Για τους κατοίκους των περιοχών.
3: Γι' αυτό αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει την επαύριο μέρα, μόλις δηλαδή κατασβεστεί η φωτιά. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αυτή η διαδικασία. Υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Θα σας πω ότι 3 διδακτορικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν εκπονηθεί πάνω σε αυτές τις διαδικασίες και μπορούμε ουσιαστικά να κάνουμε όλη αυτή την παρέμβαση μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να υποδείξουμε τις πιο κρίσιμες περιοχές στις οποίες πρέπει να εφαρμοστούν αυτά τα έργα. Θα πρέπει να αναφέρω ένα παράδειγμα, το 2008,
2: ναι,
3: όπου η Πάρνηθα ολόκληρη γέμισε από τη διαφορετικά έργα τα οποία δεν είχαν καμία σκοπιμότητα. Απλά και μόνο ήταν η επιταγή να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ξανά.
2: Αυτό έτσι, τι μπορεί να προκαλέσει, κύριε Λέκα, γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα έργο δαπανηρό. Όσο δαπανηρό είναι, δεν έχει σημασία. Αλλά αν είναι ανώφελο, το κόστος του πολλαπλασιάζεται. Και επίσης, δεν ξέρω αν έχει και δυσμενείς επιπτώσεις αν γίνει κάτι τέτοιο. Εσείς θα μας πείτε.
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα έχουμε δει να συμβαίνει στην Αττική με την φωτιά το 19 και την πλημμύρα του 20, όπου τα αντιδιαφορετικά έργα δεν λειτουργήσαν, αλλά τα ίδια τα έργα, οι κορμοί δηλαδή, τα φράγματα και τα κορμοφράγματα αλλά και τα κορμοδέματα παρασύρθηκαν από το νερό και δημιούργησαν
2: έγιναν αιτία να υπάρξουν μεγαλύτερα προβλήματα.
3: Και το χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας ήταν στην Κινέτα το 2019, όπου πραγματικά μετά την καταστροφή του δάσους το 2018 η Κινέτα καταστράφηκε μερικές μέρες πριν το Μάτι, αν θυμόμαστε.
2: Ναι,
3: ακριβώς την επόμενη χρονιά, λόγω της άκρατης, θα έλεγε κανένας, κατασκευής όλων αυτών των έργων, είχαν πλημμυρικά φαινόμενα με πολύ δυσμενή αποτελέσματα.
2: Ναι.
3: Συνεπώς, αυτά τα πλημμυρικά έργα πρέπει να γίνουν επιλεγμένα σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις.
2: Αυτά τα μελετάτε και τα προτείνετε εσείς ως οργανισμός, κύριε Λέκα, ή υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με αυτό?
3: Υπάρχουν και άλλοι φορείς, βεβαίως. Μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι οι φορείς έτσι ώστε να προκύψει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γιατί λειτουργούμε το Εργαστήριο Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα από δυνατότητες εκπόνηση αυτών των μελετών. Για παράδειγμα, το 2021 κάναμε μια αντίστοιχη διαδικασία στον Αρακαπά στην Κρήτη, στην Κύπρο, συγγνώμη, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί. Με πολύ καλά αποτελέσματα, θα λέγει κανένας, γίνεται και αποτίμηση των αποτελέσματων.
2: Άρα η εμπειρία υπάρχει, οι τρόποι να γίνει μελέτη, θέλω να πω, οι τύποι, να το πούμε έτσι, να μιλήσουμε με όρους φυσικής, για να γίνει αυτή η μελέτη υπάρχουν. Άρα θα πρέπει να υπάρξει άμεσα η βούληση, να υπάρξει αυτή η μελέτη και να γίνει η σωστή κατασκευή. Αυτό λέτε, να σου γίνουν οι σωστές παρεμβάσεις, κύριε Λέκα.
3: Να γίνουν αυτές τις παρεμβάσεις σε μια μεγάλη, όλη η έκταση προσεγγίζει στην Αττική και στη Βιωτία, προσεγγίζεται 100.000 στρέμματα.
2: Πολύ μεγάλη έκταση.
3: Ασφαλώς δεν θα πρέπει να γίνουν σε όλη την περιοχή αυτά τα έργα, πρέπει να γίνουν σε επιλεγμένες περιοχές. Αλλά όμως επισημαίνω ότι και στην Κρήτη θα πρέπει να γίνει η αντίστοιχη διαδικασία. Εκεί πια δεν έχουμε μόνο διάβραση εδαφών, έχουμε πολλά κατολιστητικά φαινόμενα.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή μεγάλα κατολιστητικά φαινόμενα σε βραχώδες σχηματισμούς, οι οποίοι χάνουν την υποστήριξή τους. Είναι ένα πλέγμα διαδικασιών οι οποίες θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να υποβοηθήσουμε τη φύση να ανακάμψει χωρίς να πάμε εμείς και να κάνουμε διαδικασίες και πράξεις οι οποίες...
2: Άρα λέτε με μια λογική υποβοήθησης μόνο στα σημεία που χρειάζεται να γίνει αυτό και όχι εκτεταμένα. Να σας ρωτήσω εγώ τώρα, αυτό είναι μια εργασία η οποία είναι δαπανηρή?
3: Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι δαπανηρή. Είναι μια διαδικασία η οποία έγινε αρκετές φορές στην Ελλάδα, απλά και μόνο πρέπει να γίνει στοχευμένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προφυλάξουμε και το έδαφος το ίδιο από τη διάβρωση, αλλά και το δάσος και τα να μειώσουμε το κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Κοιτάξτε, σημασία αυτή τη στιγμή δεν έχει το κόστος. Το κόστος είναι κάτι το οποίο είναι...
2: Εγώ κάνω την ερώτηση, γιατί το κόστος έρχεται στη συζήτηση, στη ζωή μας, για κάθε πράγμα που προτείνουμε. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια εικόνα ως πολίτες για τις προτεραιότητες, το πόσο αυτές κοστίζουν και πώς αποφασίζεται όλο αυτό, κύριε Λέκα. Είναι ένα στοιχείο γνώσης που πρέπει να το έχουμε ως πολίτες όλοι μας αυτό.
3: Ακριβώς, κοιτάξτε, οι αποφάσεις βεβαίως λαμβάνονται από τα αρμόδια υπουργεία.
2: Προφανώς.
3: Το κόστος βεβαίως είναι ένα κόστος το οποίο είναι για την περιοχή όλη αυτή που προανέφερα, δηλαδή και τα 100.000 στρέμματα, μερικά εκατομμύρια. Δεν μπορώ τώρα να πω ακριβώς.
2: Και η κατασκευή δηλαδή, λέτε, των έργων αυτών δεν είναι πολύ δυσθεώρητα τα ποσά που χρειάζεται να δοθούν.
3: Μέσα στις δυνατότητες σε σχέση, κοιτάξτε, εάν δίνουμε ένα αλφα κόστος στην πρόληψη, γιατί τώρα βεβαίως είναι θέμα αποκατάστασης του...
2: Να το συζητήσουμε αυτό. Θέλω πριν πάμε στην πρόληψη, γιατί πραγματικά θέλω να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Μπαίνει στο τραπέζι κάθε χρόνο. Τα πολιτικά κόμματα, θα πω εγώ, ότι καταθέτουν κάποιες προτάσεις, ο καθένας με μια συγκεκριμένη σκεπτικό κάτω από ένα συγκεκριμένο πρίσμα, και όταν συμβαίνουν αυτές οι καταστροφές ερχόμαστε συνολικά απέναντι να κάνουμε κριτική, χωρίς όμως να κάνουμε αναφορές στις προτάσεις τις οποίες και εμείς οι ίδιοι, ενώ και ως πολίτες και ως φορείς, έχουμε προτάξει στις προτάσεις μας, κύριε Λέκα. Είναι ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα όμως, πριν πάμε σε αυτό, να συζητήσουμε δύο πράγματα. Υπάρχει το ερώτημα στα χείλη όλων των ανθρώπων. Εγώ το έχω ακούσει σε όλες τις παρέες, σε όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει τις τελευταίες μέρες, είτε είναι πιο ειδικοί άνθρωποι, είτε είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τα προβλήματα και με το αντικείμενο, είτε είναι απλοί πολίτες που δεν οφείλουν να έχουν ειδικές γνώσεις. Λέει λοιπόν αυτό το ερώτημα το εξής. Λέει, η χώρα στην Ελλάδα κάθε Ιούλιο και Αύγουστο έχουμε πάντα πολύ ισχυρούς ανέμους. Φέτος, παρόλα αυτά όμως, στις πυρκαγιές που εκδηλώνονταν, τα εναέρια μέσα δρούσαν. Ίσως για κάποιο μικρό διάστημα να μην μπορούσαν, αλλά τώρα σε αυτές τις δύο πυρκαγιές βλέπουμε τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να επιχειρήσουν, να μην επιχειρούν για μέρες. Και ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς που τα μελετάτε όλα αυτά, τι το ιδιαίτερο έχουν αυτοί οι άνεμοι φέτος που μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αντιμετωπίζουμε τόσο μεγάλες πυρκαγιές μόνο με τις επίγειες δυνάμεις, χωρίς να μπορούν να δράσουν τα εναέρια μέσα, κύριε Λέκα?
3: Είναι ένα θέμα αυτό που αφορά την λεγόμενη κλιματική κρίση. Δεν είναι κλιματική αλλαγή, γιατί η κλιματική αλλαγή συμβαίνει σε επίπεδο χιλιάδων ετών, σταδιακά. Κάθε 15.000 χρόνια, παράδειγμα, έχουμε μεσοπαγετώδεις και παγετώδεις περίοδους. Έχουμε την κλιματική κρίση, που ενώ πηγαίναμε σε μια ψυχρή περίοδο, βλέπουμε τα τελευταία 30 χρόνια να έχουμε...
2: Αυτό έχει αναστραφεί και πάμε σε μια πιο θερμή περίοδο.
3: Μια θερμή περίοδο, η οποία μάλιστα έρχεται με γρήγορους ρυθμούς. Σύμφωνα με ειδικές προσεγγίσεις που έχουν γίνει από διεθνείς οργανισμούς, μέχρι το 2100 ενδεχομένως η θερμοκρασία να αυξηθεί κατά 1,5, 2,5 ή και 3,5.
2: Και αυτό τι σημαίνει σε σχέση με τους ανέμους, κύριε Λέκα?
3: Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή τα φαινόμενα που εκδηλώνονται στην ατμόσφαιρα και τα οποία φαινόμενα είναι οι βροχές, η ξηρασία, η άνεμη, η θερμοκρασία που υπάρχει, η σχετική υγρασία που υπάρχει στον αέρα, όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία εκδηλώνονται και στον...
2: Άρα δεν μιλάμε μόνο για την ένταση των ανέμων, μιλάμε για ένα πλέγμα φαινομένων. Άρα ακριβώς αυτό θα ήθελα πολύ να το αναπτύξετε, γιατί πραγματικά ξέρουμε και ξέραμε πάντα ότι τον Αύγουστο έχουμε 8, 9 μποφόρ, αρκετές μέρες. Αυτά είναι τα μελτέμια που δίνουν ζωή στο Αιγαίο, που δεν είχαμε όμως, δεν μας προκαλούσαν τέτοια δυσχέρεια ώστε να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονταν. Άρα λέτε δεν είναι μόνο η ένταση, είναι ένας συνδυασμός. Και πώς λειτουργεί αυτό, κύριε Λέκα?
3: Είναι ο συνδυασμός αυτός, και δεν είναι μόνο ο συνδυασμός, είναι ότι αυτά τα φαινόμενα εναλλάσσονται και εναλλάσσονται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή έχουμε και περισσότερα φαινόμενα και περιόδους μεγαλύτερης ξηρασίας και μεγαλύτερων θερμοκρασιών, ακραίων θερμοκρασιών και ισχυρότερους ανέμους. Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν εναλλάσσονται γρήγορα. Δηλαδή ενώ παλιότερα είχαμε 5 μέρες για παράδειγμα υψηλές θερμοκρασίες, τώρα έχουμε 10 μέρες υψηλές θερμοκρασίες. Ενώ είχαμε μελτέρνια τα οποία ήταν της τάξης των 7, 8, 10 ημερών, τώρα πάμε σε 15 μέρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με πιο ακραία φαινόμενα, αλλά και πιο συχνά φαινόμενα. Αυτά δημιουργούν ένα κοκτέιλ το οποίο ουσιαστικά αλλάζει άρδιν και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
2: Αυτό, αυτό είναι, ήταν το επόμενο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω. Για πάρα πολλά χρόνια η πολιτική συζήτηση, αν θέλετε, και η επιστημονική συζήτηση ήταν πρέπει να αναπτύξουμε εναέρια μέσα που είναι πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Κατά κοινή ομολογία, αυτά τα μέσα έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή, έχει υπάρξει μια υποδομή και ένας αριθμός, ο οποίος δεν είναι αυτός που είχαμε πριν από μερικά χρόνια που δεν μπορούσαν να πετάξουν, ας πούμε, 3 καναντέρ. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι αδυνατούν φέτος τις πυρκαγιές να επιχειρήσουν αποτελεσματικά και να έχουμε κατάσβεση. Άρα, μήπως πρέπει να προσανατολιστούμε κάπου αλλού, κάπως αλλιώς, στο σχεδιασμό μας, κύριε Λέκα?
3: Κοιτάξτε, όντως πρέπει να προσαρμόσουμε το σχεδιασμό και ο σχεδιασμός προσαρμόζεται ανάλογα με τα φαινόμενα και ανάλογα με τα νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην κάθε φορά. Ξέρετε, θα αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο φαινομενικά είναι άσχετο. Πρόσφατα είχαμε μεταβεί στην Βενεζουέλα με, με τους μεγάλους
2: σεισμούς,
3: 7,5 ρίχτερ. Από τις παρατηρήσεις που κάναμε ήταν προέκυψε το εξής, ότι στην επικεντρική περιοχή δεν υπήρχε καμία απολύτως ζημιά, δηλαδή σε κοντινές αποστάσεις με τα επίκεντρα δεν υπήρχε καμία απολύτως ζημιά. Οι μεγάλες, πολύ μεγάλες ζημίες και καταρρεύσεις ολόκληρων πόλεων
2: έγιναν στην απόλυξη των ρυθμάτων.
3: Ακριβώς, στα 200 χιλιόμετρα μακριά. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε καινούργια δεδομένα στα οποία πρέπει να προσαρμόσουμε τους σχεδιασμούς μας. Είτε αυτό αφορά σεισμούς, είτε πλημμυρικά φαινόμενα, είτε δασικές πυρκαγιές, είτε ηφαιστειακή κρίση. Παραδείγματος χάρη, ένα άλλο παράδειγμα θα ήθελα να πω. Από την περσινή σεισμο ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη, όπου εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα μήνα 27.000 σεισμοί. Και αναγκαστήκαμε να αναπροσαρμόσουμε το σχεδιασμό μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το γεωδυναμικό φαινόμενο, το συνδυασμό. Κοιτάξτε, οι φυσικές καταστροφές και τα φυσικά φαινόμενα έχουν αυτό το χαρακτήρα. Είτε πρόκειται για δασικές πυρκαγιές, είτε για πλημμυρικά φαινόμενα, είτε για καπαλιστήσεις, είτε για σεισμούς, είτε για ηφαίστεια, είτε για κύματα τσουνάμι.
2: Άρα εδώ έρχεται η συζήτηση για την πρόληψη και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς ως επιστήμονας σε σχέση με την πρόληψη για τις πυρκαγιές, πού νομίζετε ότι πρέπει να εστιάσουμε? Γιατί τεχνολογικά και από άποψη μέσων έχουμε κάνει βήματα. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Έχουμε drones, μιλήσαμε για τα drones επιτήρησης. Τα έχουμε αυτά τώρα, τις θερμικές κάμερες και τα λοιπά και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, στις πολύ δύσκολες συνθήκες βλέπουμε τις πυρκαγιές να εξελίσσονται σε πολύ μεγάλη έκταση και με ένταση που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα πρέπει στην πρόληψη προφανώς να κάνουμε και κάτι άλλο, να προσαρμόσουμε το σχεδιασμό. Πού νομίζετε ότι πρέπει να κατευθυνθεί έτσι αυτή η μελέτη?
3: Ο σχεδιασμός αρχίζει ουσιαστικά λίγο πριν αρχίσει το φαινόμενο. Βεβαίως κάνουμε όλα τα άλλα, υπάρχει επιστημονική έρευνα, υπάρχει ο τεχνολογικός προσαρμοσμός, υπάρχει η εκπαίδευση, υπάρχουν τα μέσα, υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Παλιότερα δεν είχαμε θεσμικό πλαίσιο, τώρα αποκτήσαμε, τα τελευταία χρόνια αποκτήσαμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν η όλη προσπάθεια και ο σχεδιασμός αρχίζει λίγο πριν την έναρξη ενός φαινομένου, δηλαδή να αποτρέψουμε τον καθένα να κάνει χρήση φλόγας στην ύπαιθρο τις συγκεκριμένες μέρες στις οποίες ο κίνδυνος είναι κόκκινος.
2: Αυτό είναι ζήτημα καμπάνιας, αν θέλετε, επικοινωνίας, που αυτό προσπαθούμε και εμείς να το κάνουμε. Θα πρέπει ίσως να γίνει και με ένα πιο κεντρικό σχεδιασμό. Δεν ξέρω αν αρκούν τα πρόστιμα και οι ποινές. Νομίζω ότι εγώ σαν άτομο. Πιστεύω ότι είναι πιο προσοδοφόρο το να κάνει συνείδηση στον άνθρωπο που είναι στον κάτοικο ή στον αγρότη που χρησιμοποιεί κάποια τέτοια μηχανήματα, ότι δεν πρέπει να το κάνει και θα πρέπει να σκεφτεί πέρα από τη δουλειά που υποχρεούται ή που έχει την υποχρέωση να κάνει στο χωράφι του, ας πούμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτό όμως είναι πολύ μικρό μέρος, κύριε Λέκα, γιατί θα πρέπει, νομίζω, να διασφαλίσουμε ότι ακόμη και αν γίνει αυτή η αυλεψία, αν θέλετε, η αμέλεια ή η εγκληματική πρόθεση, θα πω εγώ, γιατί έχουμε και ένα τέτοιο ποσοστό πυρκαγιών με εγκληματική πρόθεση, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ενέργεια δεν θα μας οδηγήσει σε μια πυρκαγιά όπως αυτή στη Βιωτία και την Αττική ή στο Ρέθυμνο. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο κεντρικά σχεδιασμένο για να μπορέσει να το ανασχέσει αυτό, με τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης να τα βλέπουμε κάθε μέρα.
3: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο θα μπορεί να γίνει και γίνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, είναι ο σχεδιασμός για τη διαχείριση μιας πυρκαγιάς σε κάθε δάσος ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε δασική ενότητα της χώρας να έχει ένα δικό της σχεδιασμό, ο οποίος σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει μόνο τις ενέργειες σε περίπτωση που αναπτυχθεί η πυρκαγιά, αλλά περιλαμβάνει
2: τη διαχείριση του δάσους από πριν.
3: Ενδεχομένως και δραστικές ενέργειες μέσα στο δάσος. Δηλαδή αντιπυρικές ζώνες ή ζώνες οι οποίες είναι μειωμένης στρωτότητας.
2: Η διαχείριση της καύσιμης ύλης από πριν για να μην σωρεύεται. Αυτό όμως, κύριε Λέκα, δεν θέλει μια συνολική δράση στην οποία θα εμπλέκονται και η τοπική αυτοδιοίκηση και το κεντρικό κράτος και οι υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση. Αυτό θέλω να πω, δεν θέλει ένα κεντρικό σχεδιασμό.
3: Βεβαίως, και γι' αυτό ακριβώς τον καινούριο νόμο, στις τροποποίησεις του νόμου που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο πριν 4 μήνες, mm-hmm. προβλέπονται και τα ειδικά σχέδια για τη διαχείριση των καταστροφών. Ειδικά σχέδια σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια, τόσο για τις πυρκαγιές όσο και για τους σεισμούς και για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Και αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο υπάρχει μια μεικτή επιτροπή από εμπειρογνώμονες και επιστήμονες, οι οποίοι καθορίζουν τα πλαίσια των ειδικών σχεδίων, τις προδιαγραφές δηλαδή των ειδικών σχεδίων.
2: Ναι, εδώ υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αυτό, αν θέλετε, έτσι, είναι ένας μανδύας για μια ιδιωτική εκμετάλλευση δασών και περιοχών οι οποίες είναι δημόσιες και είναι δημόσιο αγαθό. Υπήρξαν τέτοιες ενστάσεις, ακούσαμε επιχειρηματολογία κτλ. Δεν ξέρω αν αυτό διασφαλίζεται ή πρέπει να διασφαλίζεται, γιατί πραγματικά το δάσος είναι δημόσιο αγαθό, δεν πρέπει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευση. Έτσι το αντιλαμβάνεται και ο κοινός νους, θέλω να πω.
3: Είναι για πιο άλλο θέμα αυτό, γιατί είναι θέμα καθαρά συντάγματος και θέματα διαδικασιών, ειδικησιών και τα λοιπά, εκμετάλλευσης. Εγώ αναφέρομαι στις επιστημονικές επιτροπές.
2: Εσείς αναφέρεστε στην επιστημονική επιτροπή, εντάξει, το διευκρινίζετε, ναι.
3: Τα τεχνικά και επιστημονικά ειδικά σχέδια τα οποία θα πρέπει να υπάρξουν σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια. Εκεί δίνουμε την βαρύτητα τώρα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα ειδικά, τις προδιαγραφές των ειδικών σχεδίων, και στη συνέχεια οι περιφέρειες και οι δήμοι να μπορέσουν να εκπονήσουν.
2: Θέλει συνεργασία με τις δασικές με τη δασική υπηρεσία, την κατατόπους. Θέλει ένα σχεδιασμό και μια προσπάθεια η οποία θα πρέπει να γίνει συλλογικά και θα πρέπει να υπάρχει συνείδηση και από την τοπική αυτοδιοίκηση ότι αυτό είναι ένα πρώτιστο καθήκον, γιατί βλέπουμε ότι ερχόμαστε μετά να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις οι οποίες είναι πολυδάπανες και πολλαπλάσιες. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση. Ξέρετε, είδαμε ότι το αίτιο και στη φωτιά στο Ρέθυμνο ήταν καλώδια, ήταν δίκτυο, ενεργειακό δίκτυο στην περιοχή, και η φωτιά στη Βιωτία ήταν τέτοια, οδήγησε στην φωνική αυτή πυρκαγιά με τις πολύ μεγάλες ζημιές που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε και τις οποίες συζητήσαμε τώρα αναλυτικά μαζί, κύριε Λέκα, και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας σε μια συζήτηση που έχει μπει πλέον στο τραπέζι και είναι η συζήτηση που λέει δεν μπορούμε να έχουμε καλώδια στα δάση. Δεν μπορούμε να έχουμε καλώδια τα οποία προκαλούν δασικές πυρκαγιές.
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία εν μέρη έχει δρομολογηθεί και γίνονται ενέργειες. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει μια συνολική διαδικασία για την ανθεκτικότητα των δικτύων. Ξέρετε, υπάρχει ένας καινούργιος νόμος περί κρίσιμων οντοτήτων,
2: ναι,
3: ο οποίος είναι ευρωπαϊκή οδηγία και έχει εγκριθεί από την Ελληνική Βουλή.
2: Αυτό όμως,
3: νόμος περί κρίσιμων οντοτήτων.
2: Ναι.

0: δεν είμαστε η Γερμανία, η Γαλλία ή εν πάση περιπτώσει μια βόρεια χώρα στις οποίες η γεωλογική δομή είναι ευνοϊκή.
1: Επίπεδη και ναι, συγκεκριμένη, έχετε δίκιο σε
0: αυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολύπλοκη γεωλογική δομή που σημαίνει ότι σε κάθε μέτρο συναντάμε και διαφορετικές συνθήκες γεωλογικές και γεωτεχνικές και υδρογεωλογικές κτλ. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη μελέτη αυτό και θέλει πολύ μεγάλη
1: προετοιμασία. Άρα εσείς προτάσετε το πλαίσιο το αυστηρό και τον αυστηρό έλεγχο, γιατί είδαμε σε δύο περιπτώσεις να έχουμε αστοχίες, οι οποίες όμως οδήγησαν σε πολύ μεγάλες ζημιές. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που εντοπίστηκε ότι έχουν την ευθύνη μπορούν να αποζημιώσουν όλες αυτές τις ζημιές και στο φυσικό περιβάλλον, στο δημόσιο χώρο και στις ανθρώπινες περιουσίες, στις επιχειρήσεις, στα σπίτια, στις περιουσίες των ανθρώπων, στις καλλιέργειές τους κτλ.
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά, δηλαδή η ατομική ευθύνη βεβαίως υπάρχει σε κάθε περίπτωση, αλλά δεν θα πρέπει να μεταθέτουμε συλλογικές ευθύνες σε ατομικές ευθύνες. Να βρίσκουμε δηλαδή εξελαστήρια θύματα. Όχι, δεν θα πρέπει να υπάρχει και μέτρο διαδικασία, δεν το συζητάμε. Αλλά θα πρέπει να δούμε με ποιους βασικούς τρόπους θα μπορέσουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τα δίκτυα. Και σε αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και βεβαίως να επιλέξουμε την κατάλληλη λύση. Μάλιστα. Και σε σχέση με το κόστος το οποίο προκύπτει από μια τέτοια διαδικασία.
1: Λοιπόν, κύριε Λέκα, νομίζω κάναμε μια αναλυτική συζήτηση. Η νύχτα μας δίνει το χρόνο να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση.
0: Βεβαίως.
1: Και να πούμε πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αυτή την ώρα ήσασταν μαζί μας για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Χρήσιμη για όσους μας είδανε, πολύ χρήσιμη και για εμάς που παίρνουμε γνώση από τις επιστημονικές έρευνες και αναλύσεις που κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε αυτό το κρίσιμο μέτωπο που το είδαμε να εξελίσσεται προηγουμένως μαζί με τον Κώστα Νούση, σε αυτό τον άξονα που βρίσκεται ανάμεσα στο Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο. Κώστα, για να δούμε πώς εξελίσσεται τώρα αυτό το μέτωπο απόψε. Βλέπω έτσι έχει μία ένταση τώρα, δεν έχουμε την εικόνα που είχαμε πριν.
2: Θα προσπαθήσουμε με τον Στέφανο Αντωνοβαρδάκη και την κάμερα του Art News να σας δείξουμε λίγο αυτήν την εικόνα. Είμαστε από άλλη πλευρά ουσιαστικά. Βλέπουμε στο σημείο αυτή την πλαγιά που σας δείχναμε. Φαίνεται να έχει πέσει, φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη στην πλαγιά. Βεβαίως σε όλο αυτό βοηθάει το γεγονός ότι είναι χαμηλότερης έντασης οι άνεμοι και ουσιαστικά πνέουν σε αντίθετη φορά από το άκαυτο. Πλέον, και είναι, πλέον οι άνεμοι πνέουν προς το Καμένο. Αυτό βλέπετε βοηθούν και τις πυροσβεστικές δυνάμεις, βλέπετε και τα οχήματα που έχουν ανέβει σε δασικό δρόμο ψηλότερα. Υπάρχουν βεβαίως και τα πεζοπόρα τμήματα μέσα και δουλεύουν την φωτιά. Βεβαίως, εάν μετακινηθούμε λίγο δεξιότερα, λίγο χαμηλότερα, βλέπετε το πώς έχει αρπάξει ένα πεύκο, πώς μία εναλλαγή χαμηλότερα του ανέμου μπορεί να στρέψει και να αλλάξει να διαμορφώσει μια διαφορετική εικόνα από αυτή που μπορούμε να δούμε ανά 5 λεπτά. Και βεβαίως αν προχωρήσουμε, θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε λίγο να σας δώσουμε όλη την εικόνα που βλέπουμε εμείς τόσο από το σημείο που βρισκόμαστε αλλά και προς τον Άγιο Νεκτάριο. Νωρίτερα βλέπαμε από την πλαγιά αυτή την γραμμή, ναι, που είχε δημιουργηθεί, την πύρινη γραμμή μέχρι τον Άγιο Νεκτάριο. Βλέπουμε ότι σε πολλά σημεία οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να σπάσουν
1: το μέτωπο. Ναι.
2: Αυτό σε διάφορα σημεία. Υπάρχει εδώ πέρα που βρισκόμαστε μία ειδική εγκατάσταση που έχει γίνει. Υπάρχει υδροφόρα που κάνει την μετάγγιση, την τροφοδοτεί ουσιαστικά με νερό τα οχήματα, τόσο το πυροσβεστικό όχημα όσο και της ομάδας δασοπροστασίας των εθελοντών, και έχουν κατέβει χαμηλότερα όλοι όσοι επιχειρούν. Στο σημείο εδώ πέρα που βρισκόμαστε και θα σας δείξουμε και με την κάμερα του Art News και με τον Στέφανο τον Βαρδάκη, χαμηλότερα σε λίγο πιο δύσβατο σημείο υπάρχουν άτομα τα οποία δουλεύουν την φωτιά σε εκείνο το σημείο. Άρα έχουν καταφέρει να σπάσουν σε διάφορα σημεία αυτό.

0: το πύρινο μέτωπο και στο βάθος δεξιότερα, όσο μπορούμε να πάμε, είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Είναι ο οικισμός ο επόμενος.
1: Έχει
0: είναι
1: βέβαια ακόμη εκεί φλόγα. Έχει ακόμη εκεί φλόγες έξω από το χωριό. Κώστα, αλλά φαίνεται ότι αυτό έχει, έχουν επιτύχει τα επίγεια μέσα να σπάσουν αυτό που βλέπαμε νωρίτερα ως ένα ενιαίο μέτωπο από, τις, από την πλευρά του Κιθερώνα μέχρι την απέναντι πλαγιά του Όρους Πατέρα, να το σπάσουν σε διάφορα σημεία. Εκεί βέβαια που μας δείχνεις έξω από τον Άγιο Νεκτάριο βλέπουμε να έχει μια σχετική έτσι, ένταση η φωτιά το μέτωπο.
0: Υπάρχει φλόγα, είναι πολύ καλύτερα από, τη, από την εικόνα που σας δείχναμε νωρίτερα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τα οχήματα της πυροσβεστικής τόσο από την πλευρά που είναι ο οικισμός για να μην επιτρέψουν ουσιαστικά την φωτιά έρπουσα να οδηγηθεί μέσα στον οικισμό, γιατί όπως σας έλεγα ο άνεμος, η φορά του ανέμου δεν το οδηγεί μέσα στον οικισμό. Βεβαίως υπάρχει πάντα ο κίνδυνος έρπουσα η φωτιά να εισέλθει προς τον οικισμό. Άρα έχουν φτιάξει ένα σύνορο τα πυροσβεστικά οχήματα που υπάρχουν στο σημείο, ώστε να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος.
1: Υπάρχουν και περιμετρικά
0: άλλα προς το βουνό,
1: στην άκρη
0: εάν
1: του
0: δείτε
1: οικισμού, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν ακροβολιστεί εκεί για να μην επιτρέψουν τη φωτιά να περάσει.
0: Υπάρχει δρόμος ο οποίος οδηγεί, αν δείτε λίγο, αν, με τη βοήθεια του Στέφανου τον Βαρδάκη, υπάρχουν τα οχήματα προς τα πάνω αριστερά από την φλόγα. Mm-hmm. Βεβαίως εκεί δεν υπάρχει πλέον φωτιά, υπάρχουν αυτά τα καντιλάκια γιατί έχει καεί το σημείο, αλλά δεν επιτρέπουν στο ήδη υπάρχον μέτωπο να αναπτυχθεί. Προσπαθούν να το πολεμήσουν και αν προχωρήσουμε χαμηλότερα, βεβαίως είναι πιο δύσβατο το σημείο, υπάρχει ακόμη φλόγα, είναι ακόμη καλύτερο από ό,τι ήταν νωρίτερα, προσπαθούν και εκεί με εγκαταστάσεις να το πολεμήσουν.
1: Είναι η εικόνα που μας
0: δίνεις, προσπαθούν και οι πυροσβέστες.
1: Η εικόνα που μας δίνεις για το σχεδιασμό μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι έχουν συγκεντρωθεί εκεί πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις, επικεντρώνονται στο να αντιμετωπίσουν, να σπάσουν και να κρατήσουν αυτό το μέτωπο για το όποιο ενδεχόμενο αλλαγής της έντασης του ανέμου μέχρι το πρωί, έτσι χαμηλά, να καίει χαμηλά χωρίς να αποτελεί κίνδυνο.
0: Το βλέπω και σε κάθε δασική πυρκαγιά, αλλά και τώρα ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις πάντα και τα πεζοπόρο τμήματα δουλεύουν και πολεμούν την πυρκαγιά ώστε να προσπαθήσουν κάθε φορά να παραδώσουν σε μια καλύτερη κατάσταση στα εναέρια μέσα. Βλέπετε πιο χαμηλά ότι έχει σπάσει το μέτωπο της φωτιάς, υπάρχουν οχήματα τα οποία έχουν καταφέρει να σπάσουν όλη αυτή την γραμμή σε μικρότερα τμήματα για να μπορέσουν να την πολεμήσουν. Βεβαίως, πιο αριστερά εκεί που είναι ο λόφος είναι ένα σημείο το οποίο βεβαίως υπάρχει προβληματισμός από την άποψη του αν αλλάξει η φορά του ανέμου μπορεί να αλλάξει τελείως και την εικόνα
1: και
0: που
1: την
0: διαμορφώνεται
1: εικόνα.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Το
0: βεβαίως,
1: είδαμε να συμβαίνει πολλές φορές αυτό.
0: Αρκετά δυνατό το μέτωπο.
1: Το είδαμε να συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Το είδαμε να συμβαίνει και χθες το βράδυ όταν πλησιάζαμε πια προς τις πρωινές ώρες και είχαμε την πρόβλεψη ότι θα ανέβει η ένταση των ανέμων. Μία αντίστοιχη πρόβλεψη έχουμε και για σήμερα, πρέπει να πούμε, Κώστα. Όχι να ανέβουν όσο ανέβηκαν χτες, δηλαδή να η ένταση τους να πάει εκεί γύρω στα 6 μποφόρ, αλλά πάντως μία έτσι ενίσχυση θα την έχουμε μετά τις 4 το πρωί και μέχρι το μεσημέρι. Συνεπώς η προσπάθεια εκεί είναι αυτή που
0: ακριβώς
1: μας λες,
0: και
1: να σπάσει το μέτωπο και να κρατηθεί.
0: Και αυτό είναι το στοίχημα, αν θέλετε, κάθε φορά των πυροσβεστικών δυνάμεων να εκμεταλλευτούν την πτώση της έντασης των ανέμων ώστε να έχουν μια καλύτερη εικόνα αργότερα και να μπορέσουν να διαχειριστούν την όποια κατάσταση διαμορφωθεί σε μια εναλλαγή των ανέμων. Οπότε αυτό είναι αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή. Εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι πρώτον έχουν πέσει οι άνεμοι, έχει πέσει η έντασή τους και δεύτερον ότι η φορά των ανέμων είναι από την πλευρά που έχουν καεί.
1: Είναι προς την πλευρά που έχουν καεί.
0: Καθυστερεί ουσιαστικά.
1: Καθυστερεί.
0: Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά αρχίζει, ουσιαστικά καθυστερεί το να προχωρήσει και άλλο το πύρινο μέτωπο.
1: Παρ' όλα αυτά μας το δείχνει ο οπερατέρ μας, ο Στέφανος Αντωνβαρδάκης. Κάθε φορά που βρίσκει μια ευκαιρία όπως αυτή τώρα, ένα πεύκο, μέρος το οποίο έχει ευλάστηση και δεν έχει καεί, πραγματικά φουντώνει, δηλαδή είναι μια διαρκής μάχη. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μπαίνοντας πια στο 4ο 24ωρο θα πρέπει πραγματικά να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, οι δασοπυροσβέστες, οι εθελοντές δουλεύουν μέρα νύχτα σε αυτή τη φωτιά, δηλαδή δεν βλέπουμε να σταματάει η προσπάθειά τους. Δεν ξέρω αν έχουν το περιθώριο έστω λίγο να ξεκουραστούν αυτοί οι άνθρωποι. Προφανώς θα το έχουν, γιατί είναι ανθρωπίνως αδύνατο να δουλεύει σε τέτοιες συνθήκες 24 ώρες το 24ωρο. Παρ' όλα αυτά επιμένουν να εργάζονται σε δυσμενείς συνθήκες, σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να κάνουν το καλύτερο. Αυτό.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Τα κύρια μέτωπα είναι το Κανδύλι Μεγάρων, το Κρυοπηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και το μέτωπο στη Λούμπα έξω από τα Βίλια. Νέο μήνυμα εστάλει χθες βράδυ από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, Άνω, Αλεποχώρη, Μορφέη, Καστάνες, Μόρφα να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, μέλη του πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συγκρούστηκε χθες με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου πάνω από την Ψάθα. Το δεύτερο πλήρωμα, ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή, πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Χθες ο κύριος Στασούλας και ο κύριος Μητσοτάκης μετέβησαν στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, τονίζοντας ότι χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό υπό τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος, μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και στη Βραχονησίδα σε Σκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούς και θα υπάρξει επίσης και για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υπό υποχώρηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου λίγο μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 80.